0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

έσκυψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

γοργόνα πέταγε στα κύματα γυμνή. Κι ένα κορίτσι πήγαινε έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρδιά

ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη, και το κορίτσι έγινε

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: beyond a doubt. Οι ώρες στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε, ως συνήθως θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο

πράσινα του μπάρι. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως.

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκοντάπτω και πριν κατάραχλο γερί.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Συνελήφθη αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου. Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Προβλέπεται οι τεχνικές συζητήσεις να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό, εξήγησε ο αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα το Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Η Χεζμπολάχ τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εχθές στο Νότιο Λιβάνο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο που υπεγράφει στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ισραήλ για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, έχει ενημερωθεί η Αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Λιβανικού Κοινοβουλίου τόνισε ότι η συμφωνία πλαίσιο δεν θα υιοθετηθεί από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν κατά του Εβραϊκού Κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Στο μεταξύ, χθες η Ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, όρο που απορρίπτει Άγκυρα. Η απόφαση θα πρέπει να εγκριθεί και από το Κοινοβούλιο. Σε ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει: «Δεν είναι ποτέ πολύ αργά να κάνουμε αυτό που είναι δίκαιο, αποτελεί τόσο ηθικό καθήκον όσο και ιστορικό καθήκον». Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε χθες ότι η Ουκρανία πρότεινε την αμοιβαία παύση των πληγμάτων μεγάλου βεληνικούς ως βήμα προς την ειρήνη. Ωστόσο, η Μόσχα θεωρεί ότι η πρόταση αποσκοπεί στο να αποσπάσει την προσοχή από τον στόχο της Ρωσίας να καταλάβει πλήρως 4 περιοχές στο πλαίσιο της στρατιωτικής της εκστρατείας. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Την ίδια ώρα, σχεδόν 4 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό, ένας άνδρας και ο έφηβος γιος του, καθώς και δύο αγόρια 11 ετών, ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια. Τραγωδία στην Κύπρο. Δύο παιδιά 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν νεκρά χθες το μεσημέρι μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι τους στις Βρετανικές βάσεις Δεκέλειας. Ο πατέρας και η μητρία των παιδιών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για αμέλεια. Αδιευκρινίστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η τραγωδία. Πρόσθετες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε δηλώσεις του αναφερόμενο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
1: Πρέπει να δοθεί μια έμφαση και πάλι καταρχάς στις φοροελαφρύνσεις, γιατί έτσι έχουν μεγαλύτερο εισόδημα με σταθερούς όρους οι πολίτες, οι εργαζόμενοι, και νομίζω ότι είναι η σειρά των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων να δουν, να ακούσουν και αυτές ακόμα καλύτερες ειδήσεις.
0: Οι καθημερινές δυσκολίες και το υψηλό κόστος ζωής μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το ονομάζουν υπεραπόδοση. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε από τη Ρόδο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει άμεσα επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις βασικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, μεταξύ των οποίων η δημιουργία νέας αρχής καταναλωτή για τον έλεγχο της αγοράς. αγορά σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καύσιμα και ενέργεια, καθώς και η στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.
2: Για όλα αυτά τα ζητήματα θα καταθέσω άμεσα επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό για να έρθει στη Βουλή και να απαντήσει στον ελληνικό λαό. Γιατί 7 χρόνια τώρα είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Γιατί 7 χρόνια τώρα επιτρέπει σε ισχυρούς παίκτες της αγοράς να βάζουν καθημερινά το χέρι τους βαθιά στην τσέπη του ελληνικού λαού.
0: Πήρα στις τράπεζες ότι λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους. Εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρωθυπουργός, ανέφερε ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους όπως κάθε άλλη επιχείρηση λόγω του αναβαλλόμενου φόρου. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.
3: Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντί για το 35 που σχεδιάζουν το 2028, ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν. Πάντως, η συγεία των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζουν.
0: Συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου αξιωματικός της αστυνομίας που φέρεται να άσκει σε σωματική βία σε βάρος κρατουμένου στο αστυνομικό τμήμα Προπύργου. Το περιστατικό αντιλήφθησαν αστυνομικοί της υπηρεσίας, οι οποίοι προχώρησαν άμεσα στις προβλεπόμενες από τον νόμο ενέργειες. Μετά την ολοκλήρωση της αυτόφορης διαδικασίας, ο αξιωματικός αφέθηκε ελεύθερος και παραγγέλθηκε προκαταρκτική εξέταση και ένορκη διοικητική εξέταση. Από το μπαλκόνι πρώτου ορόφου για να σωθεί, χθες πήδηξε 76χρονη ένικος διόροφης κατοικίας στην Καλλιθέα, στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά. Η γυναίκα δεν τραυματίστηκε από την πτώση, ωστόσο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με αναπνευστικά προβλήματα σε νοσοκομείο. Νωρίς σήμερα το πρωί αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή της Καλλιθέας. Διασωληνωμένος νοσηλεύεται ένας άνδρας πολυεγκαυματίας από φωτιά νωρίς χθες το μεσημέρι σε αποθηκευτικό χώρο ξενοδοχείου στην Ομόνια. Άλλα δύο άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. Η πυροσβεστική ερευνά το ενδεχόμενο η φωτιά να ξέσπασε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο εξεράγει. Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στην περιοχή Αμόνης Σοφικού Κορινθίας. Στις Αφίδνες συνελήφθησαν 59χρονοι και 44χρονος, καθώς διαπιστώθηκε παράβαση των μέτρων πυροπροστασίας σε χώρο σκοπευτηρίου, ενώ στη Νέα Μάκρη 79χρονος προέβησε χρήση μεταλλικής ψυσταριάς και του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Σεισμός 4,3 ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα κοντά στο Λεωνίδιο. Ο σεισμός είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρα Καλακωνίας και εστιακό βάθος 61 χιλιόμετρα. Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό της Αθήνας. Ήδη από χθες και για τις ημέρες από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ 2,5 ώρες νωρίτερα για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Ο ΑΣΑ δρομολογεί προσωρινή λεωφοριακή γραμμή.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις έδωσε τη νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επομένως, αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πίλωτος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ!
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα έξω, ή τουλάχιστον δεν έχουμε συμβάντα που να μην τα έχουμε συνυπολογίσει καθημερινά. Τι εννοώ? Αν εξαιρέσουμε την έξοδο από το λιμάνι του Πειραιά, δηλαδή από την Ιεριώνη Ακτή και τον Άγιο Διονύσιο προς τα τρένα, την Κόνονος και την πλατεία Υποδαμίας, ερχόμενη προς το Νέο Φάληρο, η έξοδος λοιπόν του λιμενίου του Πειραιά, που είναι βεβαρημένη, αν είναι λόγω της ώρας, επειδή έχουν φτάσει κάποια πλοία, σε λίγο θα βελτιωθεί. Αν εξαιρέσουμε την Κηφισού και τον Σκαραμαγκά, στα συνήθη από τα σημεία που περιμένουμε να μας καθυστερήσουν, το μόνο που μένει επί της ουσίας είναι η ανηφόρα της Κατεχάκια, την Ηλιούπολη.
8: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μουν στο κορμάκι σου ζώνη, στο τραγουδάκι.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μην απαλτώ, να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση, χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου από το ύψος της Ελευσίνας προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου λόγω ακινητοποιημένου βαρέως οχήματος. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Αττικό Νοσοκομείο προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στο καθοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς την Ιερά Οδό αλλά και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή. Στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λένορμαν προς τη γέφυρα της Σαχαρνών, αλλά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από Κόμβο Φιλής προς Κόμβο Κίμης. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 πλεονάζονται θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν κατά του Εβραϊκού κράτους, δήλωσε χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, προαναγγέλλοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί και στους Αμερικανούς συμμάχους της χώρας. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Ο αριθμός των αναγνωούμενων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα εκνοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Παντήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύ στο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
3: Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Δευτέρα 26 Ιουνίου σήμερα 2026 και σε δύο μόλις 24 ώρα μπαίνουμε στην ζώνη του Ιουλίου. Είχανε πολύ καλά και με διόρθωσε ο Δημήτρης. Δευτέρα λοιπόν 29 Ιουνίου σήμερα. Σε 24 ώρα θα μπούμε στον Ιούλιο, τον πιο καυτό μήνα του έτους, σε μια εποχή που φλέγεται η Ευρώπη, που φλέγεται ο κόσμος, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν στο κατακόρυφο και έχουμε ένα πάρα πολύ ανησυχητικό φαινόμενο για πρώτη φορά στην ιστορία. It had better be tonight, or somebody else may tell me. Αυτή η ιστορία με την υπερθέρμανση του κόσμου, με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, όπως τη λένε κάποιοι άλλοι λίγο έτσι πιο με μεγαλύτερη μετριοπάθεια. Αυτό το φαινόμενο όπου η κεντρική Ευρώπη, η συνήθως ψυχρή κεντρική Ευρώπη, φλέγεται αυτή την περίοδο, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να ανησυχούμε. Γιατί? Διότι πολύ απλά αυτό το φαινόμενο μετράει νεκρούς. Και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ξένα διεθνή ειδησιογραφικά πρακτορία, η Ευρώπη μετράει 1.100 νεκρούς εξαιτίας του καύσιμα που έχει προκύψει τα τελευταία 24 ώρα από την Αγγλία μέχρι τη Γερμανία.

Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει πιο ανησυχητική εξέλιξη από αυτή και μην νομίζουμε ότι επειδή εμείς είμαστε στη νότια πλευρά της Ευρώπης κοντά στη θάλασσα ότι μπορούμε και δροσιζόμαστε, διότι όπως βλέπουμε παραστατικά σε ένα χάρτη που έχουν δώσει οι μετεωρολογικοί σταθμοί, αυτός ο περίφημος θερμικός θόλος που αυτές τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, έχει υπερθερμάνει τη ζωή των ανθρώπων στην Ευρώπη, κινείται σταδιακά προς τα Βαλκάνια και προς τη χώρα μας, προς την Ελλάδα. Όπως σημαίνει ότι πολύ γρήγορα τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και εμείς μια απότομη άνοδο της θερμοκρασίας, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τη ζωή μας.

Δευτέρα λοιπόν, σήμερα 29 Ιουνίου, είναι πολλές ειδήσεις, εξελίξεις, τα γεγονότα που έρχονται από κάθε γωνιά του κόσμου, από κάθε γωνιά της χώρας μας, αλλά και εδώ στη Ζάκυνθο. Μην νομίζετε, δεν πλήττουμε καθόλου. Έχουμε πολλά σοβαρά ζητήματα να μας απασχολούν και προκύπτουν και άλλα, τα οποία δεν τα περιμένουμε. Είναι αυτά τα όλος διόλο απροσδόκητα και ευθυνδιαστικά, τα οποία εδώ που τα λέμε χρωματίζουν τη ζωή μας και δίνουν τον τόνο ακριβώς ότι δεν είμαστε ένας τόπος όπου όλα κυλάνε ναι, ήρεμα και νυφάλια. Είμαστε ένας τόπος που έχουμε πολλά προβλήματα, τα οποία πολλές φορές τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Και δεν θα αναφερθούμε στα συνήθη προβλήματα της καθημερινότητας, το νερό, τα σκουπίδια, οι δρόμοι, το πάρκινγκ, το κυκλοφορικό, όλα αυτά τα οποία εδώ που τα λέμε ταλαιπωρούν τη ζωή όλων μας, αλλά θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα θέμα το οποίο ενώ έχει προκύψει εδώ και περίπου 48 ώρες, στην ουσία έχει κρατηθεί περίπου μυστικό. Τι ακριβώς συνέβη? Έχουμε μία έκρηξη σε ένα ξενοδοχείο στο Τσιλιβί που συνέβη τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Γύρω στις 5 η ώρα υπήρξε μία έκρηξη. Του θέματος επελήφθησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως οι πυροσβεστικοί. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση από πουθενά και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία διαρροή από καμία αρμόδια υπηρεσία. Ακόμα και αν πρόκειτο για ένα ατύχημα από κεφτά τα οποία συνήθως συμβαίνουν από μια φιάλη υγραερή ή από κάτι άλλο, και πάλι σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε τουλάχιστον η πυροσβεστική να έχει ήδη ανακοινώσει κάτι, γιατί έχουν περάσει αρκετές ώρες μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον που μιλάμε. Και εμείς το πληροφορηθήκαμε, περιμέναμε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Δεν θέλουμε να προτρέχουμε, δεν θέλουμε να λέμε κάτι αβασάνιστα. Ακούσαμε πολλά, μάθαμε πολλά, αλλά θέλουμε την επιβεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ελπίζουμε εντός της ημέρας τουλάχιστον η πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου να έχει κάτι να μας πει επί του θέματος.

Τώρα, ως προς τα άλλα ζητήματα, είναι σαφές, αγαπητοί φίλοι, πρώτον ότι η χώρα οδεύει προς τις εκλογές. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο, τον Μάρτιο ή τον Ιούνιο. Σημασία έχει ότι μένουν πλέον πολύ λιγότεροι από 12 μήνες. Σημασία έχει ότι, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός το αργότερο, έως τον Απρίλιο του 2027 θα έχουν προκηρυχθεί. Άρα, εάν θα γίνουν σε 4 μήνες ή σε 8 μήνες, πολύ λίγη σημασία αυτό έχει.

Και επειδή λοιπόν θα έχουμε σε μερικούς μήνες εκλογές, είναι πολύ λογικό και τα κόμματα να προετοιμάζονται και οι αρχηγοί και οι πρόεδροι να περιοδεύουν και να υπάρχει γενικά μία κινητικότητα. Και αυτή η κινητικότητα εκφράζει στην ουσία μία αγωνία που εκδηλώνεται κυρίως από το γεγονός ότι παρά το ότι είναι διαμορφωμένο περίπου το πολιτικό τοπίο, δεν διαφαίνεται η πιθανότητα ή η δυνατότητα να προκύψει από τις επόμενες τουλάχιστον εκλογές, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, να προκύψει από την πρώτη κιόλας Κυριακή μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει η προοπτική να υπάρχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση, το μυαλό του κόσμου αλλά και των πολιτικών πάει στην δυνατότητα ή στην πιθανότητα να υπάρξει μια κυβέρνηση συνεργασίας, όπως έχει συμβεί και άλλωστε και άλλες φορές κάτω από το παρελθόν. Δηλαδή, θυμηθείτε το 2012, τότε που δεν υπήρξε αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε η συγκυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, τότε που διαχειρίστηκε την πρώτη περίοδο της μνημονιακής εποχής με όλα αυτά τα συνεπακόλουθα. Έχουμε λοιπόν θέματα σε αναφορικά με το πολιτικό γίγνεσθε, τα κόμματα προετοιμάζονται, ήδη ο Πρωθυπουργός κινείται με πολύ μεγάλη, θα λέει κανείς, ταχύτητα σε πολλά διαφορετικά μέρη, βγάζει συνέχεια βίντεο στο TikTok, δείχνει μια κινητικότητα, το ίδιο κάνουν πλέον και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης και βεβαίως το επόμενο βήμα από αυτή τη διαδικασία είναι πώς θα κατέβουν τα κόμματα, με ποιους θα καταρτήσουν τα ψηφοδέλτια τους, ποιες μάζες του κόσμου θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν και τι μηνύματα θα δώσουν στο εκλογικό σώμα, έτσι ώστε τουλάχιστον να κερδίσουν τις εντυπώσεις.

Και αν πιστεύουν κάποιοι ότι ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί το πολιτικό τοπίο, ίσως να μην έχουν άδικο, γιατί καθημερινά βλέπω μια πολύ σοβαρή ανακατάταξη. Δηλαδή κόμματα που μέχρι πριν λίγες μέρες, λίγες εβδομάδες είχαν πολύ ψηλά ποσοστά στην κοινή γνώμη, ξαφνικά κατακρεμνίζονται και εξαφανίζονται από τον εκλογικό χάρτη το δημοσκοπικό, αυτόν που δίνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Δείγμα δηλαδή ότι ο κόσμος δεν είναι αυστηρά προσιλωμένος σε ένα κόμμα, σε ένα αρχηγό, σε μια πολιτική ιδεολογία. Ο κόσμος προφανώς ψάχνει έναν ηγέτη που θα του δώσει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για το μέλλον, που θα ικανοποιήσει κάποιες από τις ανάγκες έστω και σε επίπεδο διακηρύξεων, που θα τον βγάλει πιθανώς από κάποια αδιέξοδα που αντιμετωπίζει αυτός και η οικογένειά του. Όλα αυτά συμβαίνουν κάθε φορά που έχουμε εκλογές, γι' αυτό κανείς δεν μπορεί εκ προημίου να πει ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και ποιοι είναι αυτοί που θα εκλεγούν. Σήμερα ο Ρεμής έχει ένα πολύ εξαιρετικό ρεπορτάζ που υπογράφει η Αγγελική Ξενόφου, που έχει όλες τις πληροφορίες αναφορικά με το ποιοι τελικά θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές των κομμάτων εδώ στη Ζάκυνθο, πώς καταρτίζονται τα σχετικές λίστες, τι προτάσεις πάνω στους αρχηγούς, που περίπου έχει καθίσει αυτό που λέμε η μπάλα για κάθε κόμμα και ποιοι θα είναι τελικά εκείνοι οι οποίοι ενδέχεται να πρωταγωνιστήσουν στην επόμενη εκλογική μάχη εδώ στο νομό Ζακύνθο.

Έχουμε νεότερα για αυτή την υπόθεση με την έκρηξη σε ένα ξενοδοχείο του Τσιλιβή. Πριν λίγα λεπτά εκδόθηκε και το σχετικό δελτίο από την πυροσβεστική υπηρεσία. Τελικά η έκρηξη ήταν στις 5 η ώρα το πρωί της Κυριακής χθες. Δηλαδή έχουν περάσει, κάποιος μας είχε πει εμάς, ήταν το Σάββατο, το δελτίο τύπου κάνει λόγο για τις πρωινές ώρες της Κυριακής, άρα στην ουσία έχουν περάσει γύρω στις 30 περίπου ώρες από το συμβάν. Κάνει λόγο για μια έκρηξη που προκάλεσε ζημιές, δεν μιλάει για τραυματίες, δεν μιλάει για θύματα, δεν μιλάει για άλλου είδους προβλήματα. Διερευνούνται τα αίτια από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι σαφές ότι αυτού του είδους τα συμβάντα προκαλούν πολλά ερωτηματικά, ειδικά για την ώρα που σημειώθηκε. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι οι άνθρωποι που έμεναν στο ξενοδοχείο είναι καλά, όλοι στην υγεία τους, δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και από εκεί πέρα οι αρχές να κάνουν καλά τη δουλειά τους και να διερευνήσουν και να εντοπίσουν τα ακριβά αίτια του συμβάντος.

Σε όλη την Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, γίνεται μια σοβαρή συζήτηση για εκείνα τα τροχοφόρα τα οποία αποτελούν αιτία δυστυχημάτων, αιτία να έχουμε νεκρούς, αιτία να έχουν πολλούς τραυματίες. Έτσι, μετά τις περίφημες γουρούνες, τα τετράτροχα αυτά οχήματα, τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα και τα οποία δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, τώρα έχει προκύψει και το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα οποία ηλεκτρικά πατίνια, ενώ τα μάζεψε κάποια στιγμή ο Δήμος, υπό το βάρος των διαμαρτυριών που προκλήθηκαν όταν κάποια ιδιωτική εταιρεία τα τοποθέτησε σε δρόμους και πλατείες, τώρα αυτά εμφανίστηκαν σε πάρα πολλά σημεία του οδικού δικτύου στα χωριά. Έξω δηλαδή και μακριά από την πόλη. Όμως και εκεί αρμοδιότητα του Δήμου. Είναι ένα Δήμο. Έχουμε, ο Δήμος δεν εξαντλεί την δραστηριότητά του στην πόλη. Περιλαμβάνει και τα χωριά, περιλαμβάνει και την ορεινό όγκο, περιλαμβάνει και τις παραλίες, περιλαμβάνει όλους τους χώρους. Και πραγματικά είναι απορία άξιων και διερωτώνται κανείς πόσα τελικά πατίνια έχουν φέρει αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες στο νησί μας, που αν, όπως μου είπαν, σε ένα μόνο χωριό έχουν εμφανιστεί καμιά 50 αριά. Δηλαδή 2.500, 3.000, 5.000 πατίνια. Και εν τέλει, αν την ημέρα έχουν 5.000 επιβάτες σε πατίνια, με τον νόμο των πιθανότητων, πόσα ατυχήματα μπορούν να συμβούν. Επειδή κάποιος από τους οδηγούς, είτε του πατινιού, είτε κάποιου οχήματος, μπορεί να υποπέσει ένα λάθος και να μην συμπεριφερθεί σωστά στο οδόστρωμα. Τα λέμε, αγαπητοί φίλοι, αυτά διότι τελικά εδώ στο νησί μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να παρακάμψουμε την νομιμότητα. Έχουμε δύο θέματα. Το ένα πρόβλημα, πολύ σοβαρό, και αυτό αφορά τις τοπικές αρχές εδώ, σχεδόν όλους τους αρχές, είναι ότι δεν θέλουν να εφαρμόσουν τους νόμους. Τους νόμους που ψηφίζει η Ελληνική Βουλή στη ΖΕΚΔΟ δεν θέλουν να τους εφαρμόσουν. Θεωρούν ότι η ΖΕΚΔΟ είναι ένα άλλο κράτος, μια άλλη πολιτεία, ένα άλλο σύστημα που δεν πρέπει να υπόκειται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Συντάγματος. Το άλλο είναι ότι ναι, σε τέτοιες κραυγαλές περιπτώσεις, εδώ δηλαδή που ήδη έχει βγει η πρώτη απαγόρευση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, την ίδια ώρα δηλαδή που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, έχει μιλήσει για το θέμα, κάτω από τη μύτη των αστυνομικών οργάνων, των δημάρχων, των περιφερειάρχων, όλων αυτών των τοπικών αρχών, μοιράζονται αφιδώς ηλεκτρικά πατένια με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια Ελλήνων και ξένων που θα τα πάρουν για να τα οδηγήσουν και να πάνε σε κάποιο προορισμό.

Σήμερα στον Ερμή φιλοξενείται μια συνέντευξη του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, του δικηγόρου Αναστασίου Πλέσα, ο οποίος αφού προαναγγέλει ότι τα έργα για την εκβάθυνση του λιμενιού θα αρχίσουν τον Σεπτέμβριο μήνα, μακάρι να είναι έτσι, το ευχόμαστε πράγματι, είναι ένα έργο το οποίο έχει καθυστερήσει εδώ και 3 περίπου χρόνια. Υπάρχει μια δήλωση η οποία σίγουρα θα προκαλέσει πολύ σοβαρό προβληματισμό. Στην ερώτηση για την διάβαση των πεζών στα πεζοδρόμια της Κωνσταντίνου Λοβάρδου, δηλαδή της παραλιακής λεωφόρου γνωστή από το παρελθόν ως Στράντα Μαρίνα, στην ερώτηση λοιπόν, γιατί δεν επιτρέπεται η διάβαση των πεζών, γιατί είναι καταλημμένα τα πεζοδρόμια, απαντάει με την εξής φράση. Έχουμε αφήσει, λέει, ένα μέτρο ελεύθερο στα πεζοδρόμια για να περνούν πεζοί. Δηλαδή ότι τα πεζοδρόμια δεν ανήκουν στους πεζούς, όπως λέει ο νόμος, το Σύνταγμα και όλη τη σχετικά. Ανήκουν σε κάποιον άλλο, απλά πήραν από αυτούς το ένα μέτρο για να περνούν πεζοί. Και διερωτάται κανείς, όταν δύο πεζοί βρεθούν ο ένας απέναντι στον άλλον, πώς θα περάσει? Θα πρέπει να βάλουμε σηματοδότες για να περνάει ο ένας με τη σειρά του άλλου, ή θα πρέπει να μπαίνουν στα καταστήματα και να ξαναβγαίνουν μετά για να περάσουν απέναντι? Είναι τόσο μικρό το ένα μέτρο, τόσο λίγο, τόσο στενό, τόσο μίζερο, που πραγματικά θα έπρεπε το λιμενικό ταμείο, όχι ένα, τρία και τέσσερα μέτρα ελεύθερα, να έχει αφήσει στα πεζοδρόμια της παραλιακής λεωφόρου για να μπορούν να κινούνται οι πεζοί και κυρίως οι τουρίστες.

0: Τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο, γιατί σε λίγο θα αρχίσουν τα διαφημιστικά μηνύματα, αλλά αν πρέπει να σταθούμε για ένα δευτερόλεπτο σε ένα θέμα πολύ σοβαρό, είναι οι σοβαρές διαφωνίες που έχουν προκύψει τελικά στο Δήμο και στην ΔΕΙΑΖ αναφορικά με την πολιτική του μέλλοντος. Εάν τελικά θα ανοίξουμε νέες γεωτρήσεις, εάν θα κάνουμε μονάδες αποσκήρυσης του νερού ή αν θα κάνουμε μονάδες αφαλάτωσης. Μια κουβέντα η οποία έχει ξεκινήσει ερήμην ίσως και των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. Εμείς το λέμε και το εννοούμε, ότι πάντα σε κάθε συνεδρία σε ενός συμβουλίου για ένα τόσο σοβαρό θέμα, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας και την επιστημονική θέση των τεχνικών, των αρμόδιων επιστημονικών συλλόγων και φορέων. Η υπόθεση αφαλάτωσης σημαίνει πολύ μεγάλη επιβάρηση του περιβάλλοντος. Κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται αυτό το απόθεμα από την αφαλάτωση και εφαρμόζεται μόνο σε χώρες της Αφρικής, εκεί που η λειψιδρία είναι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Σε ένα νησί όμως όπως η Ζάκυνθος, όπου τα νερά, η βροχή μας τη δίνει απλόχερα η φύση όλο το χειμώνα, είναι πράγματι απορίας άξιων, γιατί επιλέγουμε μεθόδους τέτοιες που ουσιαστικά υπονομεύουν το μέλλον του νησιού μας.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30. Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα.

0: ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

36 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε εδώ στο δεύτερο μέρος της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ραδιοφώνου του Ερμή. Και αν πρέπει να πούμε κάποια πράγματα, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο. Εορτάζουν συμφέρον το όνομα Πέτρος και Παύλος. Σύμφωνα με τον ημεροδείκτη του Ερμή, Πέτρος, Πετρής, Πετράκης, Πετρούλα, Πετρίνος, Παύλος, Πολ, Πολίνα, Παυλιανή και Πάολα είναι όλα τα ονόματα τα οποία συνήθως συναντούμε γύρω μας και σήμερα εορτάζουν. Χρόνια τους πολλά, όπου και αν βρίσκονται, όπου και αν μας ακούνε, μην ξεχάσετε, αν έχετε κάποιους στο περιβάλλον σας, να τους πείτε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα λοιπόν στον ημεροδείκτη μας, το 1949 η Νότιος Αφρική επιβάλλει για πρώτη φορά το Apartheid, αρχίζοντας με την απαγόρευση των μεικτών γάμων. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Νότια Αφρική ήταν το πλένο ρατσιστικό κράτος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που υπήρξε στην Οικουμένη. Και πράγματι αυτό το ρατσιστικό κράτος κάποια στιγμή πλέον καταργήθηκε και ουσιαστικά τώρα πλέον κυβερνάται από την πλειοψηφία των μαύρων κατοίκων της. Το 1850, να μην ξεχνάμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης χορήγησε αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ελλάδος. Και το 2002 συλλαμβάνεται έπειτα από έκρηξη στον Πειραιά ο Σάββας Ξηρός, ένα από τα ηγετικά στελέχη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, μια εξέλιξη η οποία υπήρξε η αφετηρία για την εξάθρωσή της και βεβαίως τη σύλληψη των ηγετικών στελεχών της. Από τότε πέρασαν, αγαπητοί φίλοι, 24 ολόκληρα χρόνια.

Έχουμε μπροστά μας τον Αθηναϊκό Τύπο και αν υπάρχει μια είδηση η οποία πραγματικά προκαλεί αναμεικτά ίσως συναισθήματα αλλά και σκέψεις, προβληματισμό. Όπως θέλετε πέστε, θα σας πω περί τίνος πρόκειται. Έχουμε μια επιστολή ενός στελέχους, υψηλού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Το επιθετό του είναι φεύγας, δεν γνωρίζουμε το μικρό του. Το διαβάζουμε σε πρωτοσέλιδα πολλών αθηναϊκών εφημερίδων. Ο οποίος έστειλε μια επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, είναι γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ υψηλό κομματικό πόστο. Έστειλε λοιπόν μια επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Φεύγας, και ούτε λίγο ούτε πολύ του ζητάει να καταργηθεί ο νόμος για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι ο νόμος εκείνος ο οποίος επιτρέπει τον γάμο στα ομόφυλα ζευγάρια και δίνει και μια δυνατότητα αυτά τα ομόφυλα ζευγάρια να αποκτούν και απογόνους ή να υιοθετούν παιδιά ή τέλος πάντων μέσω παρένθετων μητέρων να κάνουν παιδιά. Αυτό λοιπόν το νόμο ο κύριος Φεύγας ζητά από τον κύριο Μητσοτάκη να τον καταργήσουν. Γιατί? Διότι θεωρούν ότι αυτός ο νόμος είναι η αιτία να υπάρχει ήδη σοβαρό πολιτικό θέμα με τους δεξιούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας.

άλλο. Τη θέση την προσωπική του καθενός μας λίγο πολύ τη γνωρίζουμε αναφορικά με αυτό το νόμο. Πράγματι είναι πολύ αμφιλεγόμενος νόμος. Δεν θεωρούμε ότι εκφράζει την πλειοψηφία των Ελλήνων. Είναι ένας νόμος ο οποίος πέρασε κάποια στιγμή από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας με έναν τρόπο που προκάλεσε πάρα πολύ σοβαρές αντιδράσεις. Λέγεται χαρακτηριστικά ότι είναι και ίσως και η σοβαρότερη αιτία ένας κόσμος που εκφράζεται από τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να συνασπίζεται πλέον και να κινείται σε μια κατεύθυνση δημιουργίας νέου κόμματος. Αυτό όμως είναι κάτι που μέλει να το δούμε πριν το σχολιάσουμε και να δούμε τελικά αν θα φτάσουν μέχρι εκεί αυτού του είδους οι διεργασίες.

στον διεθνή ορίζοντα, όπως καταλαβαίνετε, ο κόσμος κρατάει την αναπνοή του, που λέμε, την ανάσα του, με τις εξελίξεις στον κόλπο. Τη μια μέρα έχουμε βομβαρδισμούς, την άλλη μέρα έχουμε δηλώσεις για ειρήνη. Και ξανά τα ανάπαλλη. Αυτό το γαϊτανάκι πάει τώρα περίπου ένα μήνα που παίζεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Και ενώ τη μια μέρα ο ένας βομβαρδίζει τον άλλον, την άλλη μέρα υπογράφουν ανακοχές, μιλούν για νέα περίοδο ειρήνης και όλα τα σχετικά. Το βέβαιο είναι ότι ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει. Ότι δεν έχει κανείς το δικαίωμα να στερεί τη δυνατότητα στον κόσμο, στην παγκόσμια οικονομία, να τροφοδοτείται από καύσιμα. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να επιβάλλει διόδια στα στενά του ορμούς, όπως και σε καμιά άλλη στενή διόρυγα θαλάσσης. Και ότι πρέπει επιτέλους να ομαλοποιηθεί η τροφοδοσία του κόσμου και να σταματήσει το μακελιό. Τώρα από εκεί και πέρα τα πάθη είναι οξύμενα. Είναι βέβαιο αυτό. Η Αμερική πλέον χαράζει μια πολιτική η οποία προσπαθεί να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα. Δεν είναι εύκολο. Θα το δούμε και με τη συγκέντρωση που θα κάνει σε λίγες μέρες το ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα. Να δούμε τι θα βγει από εκεί μέσα. Δεν μπορούν να συνεπάρχουν στο ΝΑΤΟ χώρες οι οποίες είναι κατάφορα αντίθετες με τον δυτικό τρόπο σκέψης και τον δυτικό τρόπο οργάνωσης. Και από την άλλη πλευρά δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιχειρεί κανείς όταν υπάρχουν ανηλαίοι βομβαρδισμοί αμάχων σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη.

Διαβάζουμε σήμερα στα νέα πολλά και σημαντικά θέματα. Πρώτο θέμα δεξιά επάνω, προς τις κάλπες, επιτολία κομμάτων σε θέση συναγερμό. Ο Μητσοτάκης υπό τον έλεγχο της γειτονιάς, ο Ανδρουλάκης υπό την πίεση των κάλπων, ο Τσίπρας υπό το άγχος της στελέχωσης του νέου κόμματος και η Καριστιανού υπό το φοβό νέων αποχωρήσεων από το κόμμα της. Τώρα δεν που τα λέμε ανεξάρτητα με τη σειρά που θα έχουν τα κόμματα όταν θα γίνουν οι εκλογές και όταν θα ψηφίσει ο κόσμος, αυτό το οποίο είναι βέβαιο είναι ότι διαμορφώνεται ένας νέος πολιτικός χάρτης που ουσιαστικά προσδιορίζεται από τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη, από το ΠΑΣΟΚ υπό τον κ. Ανδρουλάκη, από το κόμμα ΕΛΑΣ υπό τον κ. Τσίπρα και από το κόμμα ΕΛΠΙΔΑ υπό την κ. Καριστιανού. Κάπου εκεί κοντά βεβαίως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι η Ελληνική Λύση. Πιθανότατα να υπάρξει ένα ακόμα κόμμα εάν τελικά προχωρήσει ο κ. Σαμαράς στην ίδρυσή του. Αλλά φαίνεται ότι εκείνα τα κόμματα τύπου Πλεύση Ελευθερίας, τύπου Μέρα 25, τύπου Νέα Αριστερά και κάποια άλλα, μάλλον αυτά θα εξαφανιστούν στην κυριολεξία από τον πολιτικό χάρτη. Περιλαμβάνομαι βεβαίως και του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι πλέον αμφίβολο αν θα κατέβει στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ένα μεγάλο όμως θέμα στην πρώτη σελίδα που σηκώνει πολλή συζήτηση είναι μια πληροφορία που δημοσιεύει μάλλον κατά αποκλειστικότητα η εφημερίδα Τα Νέα και λέει ότι αυτές τις μέρες θα γίνεται μια μεγάλη στρατιωτική άσκηση από την Ελλάδα και το Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια άσκηση που η εφημερίδα τη θεωρεί ότι είναι απάντηση στα σχέδια της Τουρκίας να δημιουργήσει τελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαχητικά των δύο χωρών θα πετάξουν νότια της Κρήτης λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στην Ιερουσαλήμ, ενώ η Τουρκία προσπαθεί να προσεγγίσει την Αίγυπτο.

Πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής. Σήμερα μεγάλη φωτογραφία στο κέντρο. Η Γαλάνη μάγεψε στο Σούνιο με τον Τσιτσάνη. Αυτή η υπέροχη φωνή της Δημήτρης Γαλάνη, εγώ τα θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Όσο πιο μεγαλώνει αυτή η γυναίκα, τόσο πιο όμορφα τραγουδάει. Νομίζω εδώ ο Δημήτρης έχει πολύ ωραία τραγούδια της, τα οποία γράφει και η ίδια. Γράφει πολύ όμορφη μουσική. Δεν τραγουδάει μόνο ωραία Δημήτρη Γαλάνη, αλλά γράφει και πολύ ωραία μουσική. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα: μυστικά και παγίδες για τις 72 δόσεις και τον εξοδικαστικό συμβιβασμό, τα υπέρ και τα κατά για κάθε μια από τις ρυθμίσεις. Και μεγάλο θέμα: λιώνει η Ευρώπη από την επέλαση του ακραίου καύσωνα.

0: Να δούμε και την εφημερίδα των συντακτών. Μεγάλο θέμα στην πρώτη σελίδα με φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Το θαύμα το είδε μόνο το Μαξίμου. Προεκλογικός απολογισμός για την γαλάζια επταετία. Εξορασμένη εικόνα για τα 7 χρόνια της κυβέρνησης παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα. Πανελλαδικές που θα κινηθούν οι βάσεις στις πιο περιζήτητες σχολές. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σκληρό παζάρι για τις νέες άδειες. Και είπα Ιράν, οι άνεμοι του πολέμου φύσηξαν πάλι στα στενά.
1: Εσύ τα χάδια, τα γυμνά, σκοτάδια, τα πρωτότυπα.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο συζητείται πάρα πολύ, διότι ουσιαστικά είναι και αυτό μία από τις πολλές αιτίες που ο κόσμος φεύγει από τα σπίτια του, χάνεται, αδειάζει τα διαμερίσματα, τα δίνει σε ξένους. Τα νέα ζευγάρια δεν βρίσκουν σπίτι να μείνουν, δεν βρίσκουν χώρο να κάνουν οικογένεια, δεν κάνουν απογόνους. Έχουμε τεράστια απογεννητικότητα. Το ένα ήταν το Airbnb, όπου όλα τα σπίτια και τα διαμερίσματα που νοικιαζόντουσαν σε νέα ζευγάρια έγιναν ξενοδοχεία. Και το άλλο είναι η Golden Visa. Η χρυσή βίζα που δίνεται στον καθένα από την άλλη άκρη του κόσμου τη δυνατότητα να, έναντι ενός ποσού που θα φέρει στην Ελλάδα περίπου 250 έως 400.000 ευρώ, να πάρει ένα σπίτι, να το κλειδώσει και να το θυμηθεί ότι το έχει όταν και όταν και εφόσον βεβαίως έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο χάνεται η ελληνική οικογένεια, φεύγει ο κόσμος από τα σπίτια του. Δεν κάνουν παιδιά τα νέα ζευγάρια. Δεν έχουμε χώρους να μείνουν και να ζήσουν και να κάνουν οικογένεια τα νέα ζευγάρια. Όλα αυτά είναι δύο στρατηγικές σημασίες λάθη που έχει κάνει το κράτος, η πολιτεία, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να τα διορθώσει. Επιτέλους, αυτό το Airbnb ας το τελειώσουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος όλη η Ελλάδα να μεταβληθεί σε ένα ξενοδοχείο. Και επίσης η Golden Visa να περιοριστεί σε πολύ πολύ πολύ υψηλά ποσά, πολλών εκατομμυρίων και μόνο, και όχι βεβαίως στον οποιοδήποτε επικραμμένο που καλώς ή κακώς μαζεύει κάποια λίγα ευρώ, έρχεται στην Ελλάδα, αγοράζει ένα σπίτι, το κλειδώνει και μετά εξαφανίζεται. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν θέλουν πολύ μυαλό για να τα κάνει μια υπεύθυνη κυβέρνηση, ένα σοβαρό πολιτικό, μια πολιτική αρχών ενός κράτους που θέλει να βοηθήσει και να υποστηρίξει το λαό του να πάει μπροστά.

Ο Ελεύθερος Τύπος έχει σήμερα θέμα τον Πρωθυπουργό. Η πρόοδος μέτριεται με αποτελέσματα και όχι με συνθήματα. Φωτογραφία από την περιοδία του στις γειτονιές της Αθήνας. Δεύτερο μεγάλο θέμα, όλα τα νέα ποσά για κύριες και επικουρικές συντάξεις, για όσους βγαίνουν στη σύνταξη φέτος. Πιο κάτω χαμηλά, πυραυλοκίνητήρας με την APTH, το APTH είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει λοιπόν οι φοιτητές δημιούργησαν λέει έναν πυραυλοκίνητήρα, μάλιστα. Να είναι καλά τα παιδιά και να το χρησιμοποιήσουν πάντα, να το χρησιμοποιούν για ειρηνικούς σκοπούς.

0: Απρίλη, αχ, καραδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος.
1: Η εφημερίδα Κόντρα φέρνει στη δημοσιότητα ένα θέμα το οποίο προφανώς και δημιουργεί εντυπώσεις. Γράφει λοιπόν σήμερα η Κόντρα ότι υπήρξε μία συνάντηση της πρέσβυρας ή πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, της πολύ γνωστής Κίμπελη, με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό προκάλεσε ένα εκνευρισμό στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Γράφει λοιπόν συγκεκριμένα: οργή στο Μαξίμου για την Κίμπερλι. Ποιος επιφανής παράγοντας της Ομογένειας με ισχυρή πρόσβαση στο Λευκό Οίκο έκλεισε το ραντεβού με τον Αντώνη Σαμαρά. Έξαλλος ο Μητσοτάκης για τη συνάντηση Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη που ερμηνεύεται ως θετική στάση του Πρόεδρου Τραμπ στην ίδρυση του νέου κόμματος.
2: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου Δύση κι Ανατολή του ορίζοντα φτερά.
1: Το ίδιο ακριβώς θέμα έχει στην πρώτη σελίδα και μάλιστα έχει φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά με την Αμερικανίδα πρέσβη. Το ίδιο ακριβώς θέμα έχει με μεγάλα πηχαίους τίτλους και η εφημερίδα Αστεία. Και τίτλο «Με την σφραγίδα των συμμάχων». Συνάντησης, γράφει ο υπότιτλος. Της πρέσβειας των ΗΠΑ Kimberly Guilfoyle με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά σε μια ευαίσθητη συγκυρία. Την ώρα που εκείνος βρίσκεται στην τελική ευθεία ιδρύσεως κόμματος, γραμματεύς στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, να καταργήσουμε αμέσως το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών και να επιστρέψει ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία.

Αυτή η ιστορία με το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και κυρίως με τη δεξαμενή των ψήφων εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι ευθαρσώς δηλώνουν ότι είναι ομοφυλόφιλοι έχει και μια άλλη πτυχή. Τα τελευταία 24 ώρα στην Αθήνα κυριαρχεί ένας ψήθυρος, ο οποίος ούτε λίγο είτε πολύ φέρει τον κύριο Στέφανο Κασελάκη, πρόεδρο του κόμματος Δημοκρατικό Κέντρο ή κάπως έτσι, τέλος πάντων Κέντρο Δημοκράτης κάπως, ή κάπως παρομοίως. Φέρεται λοιπόν ο κύριος Στέφανος Κασελάκης να οδεύει προς το ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και να είναι μια από τις μεταγραφές βόμβα που θα ανακοινώσει ο Σονούπο η Νέα Δημοκρατία για τη στέγαση αυτού του χώρου. Γιατί ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, αν μη τι άλλο, αγαπητοί φίλοι, πρέπει να το παραδεχτούμε, εκφράζει αυτό το χώρο. Και μάλιστα το έχει δηλώσει ευθέως και είναι γεγονός ότι μια δυναμική που απέκτησε ενώ ήταν αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξαιτίας αυτής ακριβώς της υποστήριξης που έτυχε από αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο ανθρώπων της πατρίδας μας.

Πολλά είναι και τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Δημοκρατία. Θα σταθούμε σε αυτό το οποίο σχολιάζαμε στην αρχή της εκπομπής για τα πατίνια. Γράφει σε ένα κουτάκι ότι επιτέλους επιβάλλονται και εφαρμόζονται τα 6 αυστηρά μέτρα. Είναι, αν θυμάστε, εκείνα τα οποία έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, πριν από 2-3 περίπου μήνες. Επιτέλους επιβάλλονται αυτά τα αυστηρά μέτρα. Και άρα δεν πρέπει να βλέπουμε ποτέ, δεν πρέπει ποτέ κανείς να οδηγεί πατίνι δίχως να φοράει κράνος. Θα πρέπει να έχει πολλά, όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία έχει ένας ιδιοκτήτης ενός δίτροχου, άδειες, διπλώματα και όλα τα σχετικά, και μια σειρά από επιπλέον απαιτήσεις. Είναι μια καλή εξέλιξη και ελπίζουμε να περιοριστεί το κακό την ώρα που φαίνεται ότι έχει γίνει κάτι σαν σειρμός, δηλαδή κάθε γωνιά, κάθε δρόμος, κάθε σταυροδρόμι να έχει και 2-3 πατένια και κανείς να παίρνει ένα από αυτά, να βάζει την κάρτα επάνω και να πηγαίνει μέχρι την πλατεία, να τα αφήνει εκεί πέρα και να γυρίζει με κάποιο άλλο πατίνι μερικές ώρες αργότερα.

Το μεγάλο όμως θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία είναι ένα ζήτημα που αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Γράφει ίσως κύριο τίτλος, αργά ξύπνησε η Τράπεζα της Ελλάδος, φέση 10 δισεκατομμυρίων ευρώ στις πλάτες των φορολογουμένων. Τα κλιματικά αναφέρει η εφημερίδα λάθη της κυβέρνησης με την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης κινδυνεύουν να πληρώσουν από την τσέπη τους οι Έλληνες πολίτες. Έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί, αλλά δεν θα προλάβουν να χρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, θα περάσουν τελικά στη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

αλλά και τα άλλα θέματα που έχει στην πρώτη σελίδα έχουν ενδιαφέρον. Δήμος Κομωτινής διέθεσε την κεντρική πλατεία σε παράνομο μουσουλμανικό σύλλογο. Είναι γνωστή η ιστορία Κομωτινή, Ξάνθη, αγαπητοί φίλοι, με πολύ μεμονωμένα στελέχη της μουσουλμανικής μειονότητας, οι οποίοι έχουν βγει στα κάγκελα, διαδηλώνουν ως Τούρκοι πολίτες, διεκδικούν πράγματα τα οποία δεν δικαιούνται να έχουν. Υπάρχει μια ένταση σε αυτή την περιοχή. Είναι γεγονός ότι η τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους και ένα πνεύμα ανοχής και συνύπαρξης, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι διαφωνούν με όλα αυτά. Θεωρούν ότι όσο παραχωρήσεις και αν γίνουν, στο τέλος καταλήγουν στην αξίωση κάποιοι να μιλάνε για ένα ανεξάρτητο τουρκικό κράτος στον χώρο της Δυτικής Τράκης.

Υπάρχουν και οι κοινωνικές εφημερίδες, ξέρετε, είναι κάποιες που ακούν στο όνομα Espresso, Star, On Time και συμμαζεύεται. Πολλά κοινωνικά γεγονότα, κουσκούς, κουτσομπολιά, σεξ απείλ και όλα τα γνωστά. Όμως σε μια από αυτές τις εφημερίδες διαβάζουμε ότι και θυμηθήκαμε ότι απόψε, αγαπητοί φίλοι, έχουμε πανσέλινο. Και όπως λέει χαρακτηριστικά η Star, το απόψινο φεγγάρι παίρνει πικρίες και επηρεάζει τον ψυχισμό των ανθρώπων. Έχουμε μια εκρηκτική λοιπόν πανσέλινο του Ιουλίου. Είναι η πανσέλινο της φράουλας. Γιατί το φεγγάρι, απόψε αγαπητοί φίλοι, θα θυμίζει κάτι από το χρώμα της φράουλας. Όσοι λοιπόν θέλετε να ζήσετε ωραίες στιγμές, απολαύστε αυτό το θέαμα. Μια μοναδική πανσέλινος είναι η πανσέλινος του Ιουλίου, η πανσέλινος της φράουλας.

Και 59 πρώτα λεπτά εδώ, αγαπητοί φίλοι, θα σας αφήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε ξανά αύριο το πρωί εδώ, 9 και 5, 9 και 6, 9 και 7 πρώτα λεπτά, στην καθιερωμένη εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμου που ήταν στον ήχο και τη μουσική και τον Φίλιππο Συνετό που ήταν και σήμερα μαζί σας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες και όλα καλά να πάνε στη ζωή σας και στη ζωή μας.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς τον Σγαραμαγκά, αλλά και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, όταν χιλιάδες οδηγοί εγκλωβίστηκαν για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της φοδρής κακοκαιρίας. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος, στους οποίους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου συνομουδίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι, ένας στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα στις 12 το μεσημέρι με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων, Φορέων της Αγοράς αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους από τις 21 Ιουνίου, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη γη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες, επιβεβαίωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Αμερικανός αξιωματούχος. Δεν επιβεβαίωσε ωστόσο πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το Άξιος ότι οι ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών μετά την κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης, η οποία ενέκρινε ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει άγκυρα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για Γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα, σχολίασε το τουρκικό Υπουργείο. Στο μεταξύ, χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα που πλέον έφτασαν τους 1.450. Δύο οδηγοί γιοταχή αυτοκινήτων συλλήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσαν υπό την επηρεία αλκοόλ, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα με υλικές ζημιές. Η πρώτη περίπτωση καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στη Νέα Μηχανιώνα, που συνελήφθη 47χρονος, ενώ η δεύτερη το βράδυ της ίδιας ημέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό της πόλης με τη σύλληψη 53χρονου. Έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκε μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Σε αυτή τη φάση εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, το γκολ του Εωστάκιος στις καθυστερήσεις έδωσε την νίκη στον Καναδά με 1-0 επί της Νοτιού Αφρικής και ταυτόχρονα την πρόκριση στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Επόμενος αντίπαλος για τους διοργανωτές θα είναι η ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ολλανδία-Μαρόκο. Με δύο αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το Μουντιάλ. Στις 8 η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία και στις 11.30 θα παίξουν Γερμανία-Παραγουάη. Ο Τζορτζ Ράσελ ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Αυστρίας. Ο πιλότος της Mercedes άντεξε στην πίεση που του άσκησε ο Max Verstappen και άφησε τον Ολλανδό στη δεύτερη θέση, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Κίμι Αντωνέλη επίσης με Mercedes.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε. Κομπάνιο! Team colleague!
6: Παντρούσκα! Τα βάλεις στο κομμάτιο!
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Να σε ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στους συνεορτάζοντες και τις συνεορτάζουσες. Είναι η μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας σήμερα, Πέτρου και Παύλου των Αποστόλων. Διότι οι πάντες γνωρίζουν ότι χωρίς τον Παύλο και τον Πέτρο η χριστιανική εκκλησία ως τι αυτή δεν θα υπήρχε. Εδώ είμαστε. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά εδώ στο δικό μας, στο τηλεφωνικό κέντρο. Ένας εορτάζων υποδέχεται τα τηλεφωνήματά σας, ο Πέτρος Μωραΐτης. Τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Βραχνός. Στην διεύθυνση της ορχήστρας σήμερα έχουμε αλλαγή. Αντί για τον Δημήτρη Γιαννήρη, είναι η Πέρσα Μπόλια, η οποία διευθύνει την ορχήστρα, συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε λίγο πριν τον πόλεμο η πρώτη γυναίκα που διεύθυνε μεγάλη ορχήστρα, τη λέγανε Αντώνια Μπρίκο, και ήταν η πρώτη γυναίκα που έσπασε το φράγμα και διεύθυνε μια μεγάλη ορχήστρα, την Φιλαρμονική της Φιλαδέλφειας. Όχι, της Νέας Υόρκης, μου λέει το ημερολόγιο μου. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα και ξεκινάμε με ένα τραγούδι που θα... Ας το πούμε τραγούδι της ημέρας, γιατί ηχογραφήθηκε σαν σήμερα. Είναι ένα παλιό πασίγνωστο τραγούδι του Marvin Gaye που το έδωσε να το πούν η Martha Reeves και η Vandellas το 1964. Άρεσε πολύ, έκανε πολλές, το είπαν πολλοί σε παραλλαγές. Οι Mamas and Papas, ας πούμε, έχουν μια ωραία παραλλαγή του. Αλλά το 1985 που ετοιμαζόταν αυτή η μεγάλη rock πολυσυναυλία, το Live Aid, η μεγαλύτερη ροκ συναυλία όλων των εποχών, κάποιος είχε μια ιδέα να βάλει τον Mick Jagger και τον David Bowie να κάνουν δορυφορικό ντουέτο. Ο ένας να είναι στη Φιλαδέλφια, να από εκεί μου έρθει η Φιλαδέλφια προηγουμένως, και ο άλλος να είναι στο Wembley του Λονδίνου και να τραγουδάν παρέα και να γίνει δορυφορικά τον ντουέτο τους. Όταν όμως άρχισαν να κάνουν τις πρόβες, διαπίστωσαν ότι ο υπέροχος δορυφόρος έχει ένα delay μισού δευτερολέπτου, το οποίο βεβαίως θα έκανε χασμωδία στο τραγούδι. Επειδή όμως δεν ήθελαν να χαλάσουν την ιδέα, απλώς ο Μπάουι και ο Τζάγκερ ηχογράφησαν προηγουμένως το τραγούδι, το οποίο βεβαίως ακούστηκε στη διάρκεια της συναυλίας σε playback. Αλλά ήταν πολύ ωραία εκτέλεση αυτή. Με αυτό ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που και αυτό δεν είναι της ημέρας, αλλά έχει μια σημασία με αυτά που είναι γραμμένα στο ημερολόγιο σήμερα. Σαν σήμερα έφτασε στα χέρια μας το πρώτο smartphone στην ιστορία, το iPhone. Έχουν περάσει από τότε 19 ολόκληρα χρόνια, ήταν 2007, για σκεφτείτε. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύσεις που είχα πάρει ποτέ στη δουλειά αυτή που κάνω, είχα την ευκαιρία να μιλήσω με τον αρχιμηχανικό της Microsoft, έναν genius, ο οποίος σχεδίαζε όλα τα προϊόντα της Microsoft, τα λογισμικά της και τα υπόλοιπα. Και πάνω στην κουβέντα μου ήρθε να του κάνω την ερώτηση: ποια νομίζετε ότι είναι η μεγαλύτερη αποτυχία σας? Και μου λέει: α, αυτό είναι εύκολο να σας πω. Το 2007 έφτασαν στα χέρια μου τα στοιχεία, γιατί βεβαίως βιομηχανική κατασκοπία υπήρχε, για το καινούριο τηλέφωνο που σχεδίαζε ο μεγάλος μας ανταγωνιστής, η Apple. Αυτό που μετά ονομάστηκε iPhone. Καθίσαμε με την ομάδα μου, το ξεψαχνίσαμε, το εξετάσαμε, το βάλαμε κάτω και καταλήξαμε στο συμπέρασμα και εισηγηθήκαμε στην εταιρεία μας. Μην δίνετε σημασία, είναι μια γιγαντιαία ανοησία, η Apple πετάει τα λεφτά της. Τον ρώτησα και τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε λάθος και λέει κάτι πολύ απλό. Δεν υπολογίσαμε τα applications, δεν υπολογίσαμε δηλαδή. Εμείς είπαμε, και ποιος κανονικός άνθρωπος σε μια εποχή τότε που όλοι θέλανε ένα όσο γίνεται πιο μικρό και όσο γίνεται πιο ελαφρύ κινητό να μπαίνει στην τσέπη χωρίς να κάνει βαθούλωμα, θα θελήσει να πάρει ένα μεγάλο βαρύ πράγμα με οθόνη υπολογιστή? Δεν σκεφτήκαμε ότι αυτή η οθόνη απλώς θα φιλοξενεί εικονίτσες που τις πατάς και βγαίνεις αμέσως εκεί που θες. Στον σύγχρονο κόσμο ξεκίνησαν από χτες το βράδυ τα νοκάουτ στο Μουντιάλ.
Ό,τι και να πείτε, είναι αδύνατο να τα αποφύγετε. Χτες ο Καναδάς πέρασε στους 16 για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σήμερα έχει Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και το πρώτο αληθινό ντέρμπι. Ολλανδία, Μαρόκο, δύο ομάδες περίπου ισοδύναμες, αληθινό ντέρμπι, μόνο που θα μεταδοθεί ξημερώματα, οπότε όποιος θέλει να το δει θα πρέπει να βάλει ξυπνητήρι πολύ νωρίς. Κάποιοι λένε τώρα αρχίζουν τα πραγματικά μάτς. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί αν πραγματικό μάτς σημαίνει ένα παιχνίδι σκοπιμότητας όπου παίζεις άμυνα και προσπαθείς μισό μηδέν να κερδίσεις για να περάσεις, προτιμώ αυτά που βλέπαμε ως τώρα που ήταν όσα πάνε και όσα έρθουν. Πολύ πιο ωραία ήταν. Μιλώντας για παιχνίδια, το μεγάλο παιχνίδι συνεχίζει να παίζεται στον Περσικό Κόλπο. Είχαμε για 3-4 ημέρες διαρκώς ένταση, χτυπήματα από τη μια πλευρά και από την άλλη, και από τους Ιρανούς αλλά και από τους Αμερικανούς, και απειλές ξανά από τον Τραμπ ότι θα τους ισοπεδώσω και θα τους δείξω και θα τους φτιάξω. Τελικά, ευτυχώς, την ώρα που κοιμόμασταν, ξημερώματα Δευτέρας, συμφωνήθηκε αποκλιμάκωση. Η Αμερική και η Ιράν συμφώνησαν να διακόψουν τα χτυπήματα και να αρχίσουν πάλι τεχνικές συνομιλίες για το πώς θα εφαρμόσουν την εκεχηρία. Αυτό που ακούσαμε προηγουμένως, το Umbrella της Ριάννα, το διάλεξα γιατί το 2007 το καλοκαίρι, όταν πρώτο εμφανίστηκε το iPhone, ήταν το τραγούδι που τα έσπαγε. Λοιπόν, συνεπώς υπάρχει ελπίδα μιας αποκλιμάκωσης που θα κρατήσει, ας ελπίσουμε, αρκετές ημέρες πριν έρθει ξανά η ένταση, το οποίο είναι αδύνατο να μην έρθει. Αυτή η εκεχηρία έχει δύο αχίλιες πτέρνες και όχι μία. Έχει τα στενά του Ορμούζ και το Λίβανο. Στα στενά του Ορμούζ το επίμαχο θέμα είναι αν το Ιράν θα επιτρέψει εναλλακτικές διαδρομές εξόδου των εγκλωβισμένων πλοίων από τον Περσικό Κόλπο. Μέχρι στιγμής το Ιράν έχει εγκρίνει μια διαδικασία, μια διαδρομή όπου τα πλοία περνάνε ζητώντας την άδεια του Ιράν, προς το παρόν δωρεάν, σε λίγο σκοπεύει να ζητάει και λίτρα, διόδια. Τα πλοία προσπαθούν και οι Αμερικανοί προσπαθούν να φτιάξουν μια εναλλακτική διαδρομή που να περνάει κοντά στο Ομάν. Και μέχρι στιγμής το Ιράν χτυπάει όσα πλοία δοκιμάζουν να περάσουν από την άλλη διαδρομή. Αυτό είναι το επίμαχο θέμα. Τα στενά του Ορμούζ δεν θα τελειώσει εύκολα αυτή η μάχη. Επίσης δεν θα τελειώσει εύκολα η ιστορία του Λιβάνου, όπου ναι μεν Ισραήλ και Λίβανος υπέγραψαν μια εκεχηρία. Για να τηρηθεί όμως αυτή, θα πρέπει ο Λιβανέζικος στρατός να αφοπλίσει την Χεζμπολά. Πράγμα δύνατον, γιατί στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του Λιβανέζικου στρατού είναι η Χεζμπολά.

0: Τι άλλο. Στο εσωτερικό είναι το παιχνίδι των εκλογών. Το θέμα της ημέρας, η είδηση, θα βγει γύρω στις 12, αν υπάρξει είδηση. Η συνάντηση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στο Μέγαρο Μαξίμου, ΣΕΒ, ο σύνδεσμος, ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ. Μια προσπάθεια, λέει η κυβέρνηση, να γίνει ένα εθνικό σύμφωνο συγκράτησης των τιμών. Οι ειδικοί λένε ότι όλες οι απόπειρες που έχουν γίνει από πολλές χώρες του κόσμου, από πολλές κυβερνήσεις του κόσμου, να ελέγξουν την ακρίβεια εστιάζοντας τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας, δηλαδή στο ράφι του σούπερ μάρκετ, έχουν αποτύχει. Και βέβαια το μεγάλο θέμα της ημέρας είναι, των ημερών μάλλον, είναι ο καύσωνας. Ακούσατε και στις ειδήσεις τα δεδομένα. Υπολογίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι στην Ευρώπη είχαμε 1.300 υπερβάλλοντες θανάτους. Θυμάστε αυτόν τον τρόπο υπολογισμού του βάρους μιας συμφοράς? Το είχαμε δοκιμάσει στα χρόνια της πανδημίας, στον καιρό της πανδημίας. Δηλαδή υπολογίζαμε πόσοι άνθρωποι κατά μέσο όρο πέθαιναν την αντίστοιχη περίοδο τα 10 τελευταία χρόνια, πόσοι περισσότεροι πέθαναν φέτος. Πιθανολογούμε ότι οφείλονται στην καινούργια αιτία, δηλαδή στην περίπτωσή μας τον καύσωνα. 1.300 θάνατοι παραπάνω από αυτούς που είχαμε πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι την ίδια περίοδο. Από αυτούς τους 1.300, οι 1.000 περίπου υπολογίζεται μόνον στη Γαλλία, η οποία έχει πληρώσει το υψηλότερο τίμημα. Η Γερμανία είχε θερμοκρασίες που έφτασαν μέχρι 42 βαθμούς, αδιανόητο. Η Τσεχία 41 και η Δανία, η βορειότατη αυτή χώρα της υπηρετικής Ευρώπης, ξεπέρασε μάλλον τον 37. Αυτός που ακούτε είναι ο Tim Buckley. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, μόλις 28 ετών και αυτός. Μια κακή δόση. Αλλά ας μείνουμε στο μεγάλο θέμα, το μετεωρολογικό, το οποίο είναι ένα μεγάλο, στη Γαλλία λένε και ένα μεγάλο πολιτικό θέμα, και είναι από μια άποψη. Ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Σήμα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνδεση αυτού που ζει όλη η Ευρώπη με αυτό το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής?
1: Κοιτάξτε, οι αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται από τους συναδέλφους είναι ότι η κλιματική αλλαγή έχει βοηθήσει το να γίνει ακραία αυτή η συμπεριφορά. Δηλαδή κατά 3-4 βαθμούς παραπάνω από αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες και αναφερθήκατε εσείς. Μιλάμε για μια ακραία συμπεριφορά του καιρού. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, είδαμε και θερμοκρασίες να πέφτουν, ρεκόρ θερμοκρασιών να πέφτουν πολύ εύκολα από τη μια μέρα στην άλλη. Όπως επίσης και η διάρκεια ήταν κάτι που ήταν ρεκόρ. Γι' αυτό είναι και που καταπονεί περισσότερο τον πληθυσμό και αυτό δικαιολογεί εντός εισαγωγικών και τον αριθμό των θανάτων, ο οποίος πιθανόν αυτό το νούμερο να είναι και υποεκτίμηση. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί πάντα στους καύσωνες, σε πολλές περιπτώσεις, μάλλον έχουμε καύσωνες, καταλήγουν άνθρωποι και αυτά αποδίδονται σε υποκείμενα νοσήματα που πιθανότητα έχουν και επιβεβαιώνονται και επιβαρύνονται από αυτό. Και ο μοναδικός τρόπος, όπως είπατε, όπως κάναμε και επί COVID, είναι να δούμε πόσο αυτό, η μερίσιο αριθμό θανάτων ξεφέρει από τα κανονικά. Μόνο καταλαβαίνετε, είναι μια εκτίμηση, όμως είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Και να υπενθυμίσουμε ότι αυτές οι περιοχές είχαν καύσωνα και την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, πολύ μεγάλο καύσωνα επίσης.
0: Μα και αυτός ο καύσωνας κρατάει από τις 21 Ιουνίου και έχουμε πια 29, δηλαδή. Ασυνήθιστα μακρύς.
1: Η Γαλλία ανακοίνωσε την άνοιξή του 17-18, που ήταν από τα 40. Είναι η περιοχή που πλήγηκε περισσότερο από αυτό το θερμοκύμα, όπως είπατε και εσείς, γι' αυτό και αυξημένος αριθμός θανάτων. Στις μεγάλες πόλεις είναι το τεράστιο πρόβλημα. Το έχουμε ζήσει και εμείς στη χώρα μας εδώ με τους καύσωνες του 23, του 24, του 21, που οι πόλεις παραμένουν πολύ ζεστές και το βράδυ. Όμως όλο το 24ωρο ο ανθρώπινος οργανισμός έχει κρίσει και δεκάδε που προσφέρει πολύ έντονη θερμική επιβάρυνση. Όμως είναι τεράστιο θέμα και αυτό είναι ένα θέμα και έτσι μας το βλέπουμε δυστυχώς πολύ πιο έντονα στο μέλλον. Εμένα οι καύσωνες και ειδικά οι επιπτώσεις στις μεγάλες πόλεις αυτό ανησυχεί περισσότερα την κλιματική αλλαγή. Πούμε κάτι για την Ελλάδα.
0: Διάβαζα μια εκτίμηση ότι η κλιματική κρίση έχει κάνει τους καύσωνες 100 φορές πιθανότερους, συχνότερους από ό,τι προηγουμένως. Γιατί και προηγουμένως είχαμε καύσωνες.
1: Μετά συνάδελφοι από τη Μεγάλη Βρετανία που κάνουν αυτή την ανάλυση, ναι, προφανώς είχαμε καύσωνες. Ναι. Είχαμε και εμείς καύσωνες το 87, εμείς και είμαστε το μεγαλύτερο, το θυμόμαστε. Ναι. Αλλά να πούμε ότι το 21, το 23, το 24 και το 25, τα καλοκαίρια αυτά, βιώσαμε στη χώρα μας καύσωνες μεγάλη διάρκεια, 4 στα 5 τελευταία χρόνια, πράγμα που δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ. Επομένως, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί. Επειδή γράφονται διάφορα στον απόρ τι θα γίνει με την Ελλάδα και έρχεται και
0: ναι,
1: πάει
0: ναι,
1: ο κάψιμο. Θα έχουμε ζέστη τις επόμενες μέρες μέχρι την Πέμπτη και την Παρασκευή, στους 37 με 38 βαθμούς. Μπορούμε να δούμε και σε κάποιες περιοχές στη Δυτική Ελλάδα 39, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που να τους ορίσουμε σαν καύσωνα. Είναι ζέστη, είναι αρκετά πάνω από τα κανονικά, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε, ούτε θα επηρεαστούμε άμεσα
0: γιατί?
1: Από αυτό.
0: Γιατί
1: ο λόγος είναι ότι συνήθως πάνε ανάποδα τα πράγματα. Όταν στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη έχουμε αυτές τις θερμές εισβολές και τον αντικυκλώνα, σε εμάς έχουμε μελτέμια, έχουμε δροσερότερες αέριες μάζες. Και αντίστοιχα, όταν εμείς είχαμε τους μεγάλους καύσωνες του 23-24, η Δυτική Ευρώπη είχε τις ίδιες ημέρες πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Υπάρχει τρόπος να προβλέψει κανείς πότε έρχεται ο καύσωνα σε μια περιοχή?
1: Ναι, είναι από τα πιο εύκολα, πιο σίγουρα, αν θέλετε, κομμάτια της πρόγνωσης καιρού, καμία σχέση με τη βροχή δηλαδή. Μπορούμε 7 με 10 ημέρες πριν να πούμε ότι περιμένουμε μια έτσι θερμή εισβολή. Στη χώρα, μάλιστα, να πω από το Σάββατο και μετά, μάλιστα, στη χώρα μας θα ξαναπέσει η θερμοκρασία. Επομένως, ήδη τον πρώτο μήνα εντός εισαγωγικών το γλιτώσαμε, δεν είχαμε κάποιον καύσωνα τον Ιούνιο, δηλαδή το μήνα του καλοκαιριού. Θα έχει κάποια ζέστη πρώτες μέρες του Ιουλίου, αλλά απολύτως φυσιολογικό και δεν θα έχει ακραία συμπεριφορά. Θα πέσει η θερμοκρασία συνέχεια, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες, τα μελτέμια, δηλαδή θα έχουμε και αστάθεια στην περιοδική χώρα, επομένως ένα πιο φυσιολογικό καλοκαίρι. Το πρόβλημα είναι ότι μάλλον από το επόμενο Σαββατοκύριακο, δηλαδή το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, νέος καύσωνας επηρεάσει πάλι τη Δυτική Ευρώπη, με πιθανότητα πάλι επίκεντρο τη Γαλλία. Θα είναι ο τρίτος στη σειρά. Βλέπετε αυτό που λέμε, αρχίζουν τα πράγματα και ξεφεύγουν από αυτό που περιμέναμε.
0: Ναι, γιατί ένας καύσωνας, εντάξει, αλλά τρεις μέσα σε ένα δίμηνο είναι.
1: Ουσιαστικά σε λιγότερο, σε ούτε δίμηνο. Από το τέλη Μαΐου μέχρι αρχές Ιουλίου είναι περίπου 40 ημέρες. Είναι πολύ λίγο και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί και στη συνέχεια. Πιο πέρα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά εκεί φοβόμαστε γιατί επιβαρύνονται καταστάσεις στις περιοχές. Οι θάλασσες είναι εξαιρετικά ζεστές στην Δυτική Μεσόγειο. 5 με 6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. Είναι αυτή η θαλάσσια καύσωνα, όπως λέμε, το οποίο επίσης επηρεάζει τα οικοσυστήματα. Αργότερα από το φθινόπωρο θα αρχίσουν και οι βροχές. Αυτές οι πολύ θερμές θάλασσες θα δώσουν πολλούς υδρατισμούς. Αλλά φοβόμαστε και πιθανότατα πολύ έντονα φαινόμενα στην περιοχή της Δυτικής Μεσογείου λόγω των πολύ θερμών θαλασσών, αν δεν γίνει κάτι πολύ έντονο και ρίξει αυτή τη θερμοκρασία. Αλλά και το νέο κύμα καύσωνα που θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο στη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά κυρίως πάλι στη Γαλλία, να επηρεάζει τις περιοχές, θα κρατήσει πάλι πολύ ψηλές θερμοκρασίες θάλασσας.
0: Μάλιστα. Άρα, σε ό,τι αφορά εμάς, η πρόβλεψη είναι ότι για τον. Τη γλιτώνουμε προς το παρόν, θα συνεχίσουμε να την.
1: Θα έχουμε ζέστη, εντάξει, θα πούμε. Θα έχουμε 37 για στην Αθήνα για παράδειγμα Τετάρτη.
0: Αλλά αυτό τα έχουμε συνηθίσει εμείς.
1: Για μας αυτά είναι.
0: Για μας αυτά είναι ασήμαντα, ναι.
1: Εντάξει, θέλουν την προσοχή τους λίγο σε κάποια κτήμα του πληθυσμού. Μας αποφεύγουμε έτσι λίγο τις 4 ώρες ημέρα, 37 βαθμούς να βγούμε έξω, ειδικά έτσι πιο ευάλωτοι. Αλλά δεν είναι θερμοκρασία στα όρια του καύσωνα, ούτε η διάρκεια του δικαιολογεί να πούμε ότι έχουμε καύσωνα. Θα έχουμε αρκετή ζέστη. Μακάρι όμως να τον όμως τα καλοκαίρια έτσι.
0: Ναι. Τώρα υπάρχει, παρακολουθώ μια μεγάλη συζήτηση σε χώρες ας πούμε, που μπορούμε να έχουμε μια εποπτεία όπως η Αγγλία ή η Γαλλία, όπου ειδικά στην Αγγλία γίνεται μια μεγάλη συζήτηση επιτέλους βάλτε τα air condition στη ζωή μας, εκεί στην πραγματικότητα το 90% των σπιτιών δεν έχει γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να έχει, αλλά τώρα πια είναι, συζητάνε αν είναι απαραίτητο και η απλή ερώτηση είναι εμείς ας πούμε που έχουμε, που σχεδόν πια τα δύο στα τρία σπίτια έχουν air condition, είναι καλό αλλά είναι μόνο καλό ή έχει και κακή όψη αυτό?
1: Εντάξει, βασικά θα έλεγα καλό γιατί θα κρατήσω το περισσότερο το καλό γιατί μας βοηθάει να αποφύγουμε τις θερμοπληξίες. Ναι. Επομένως, ο χαμηλότερος πιθανότητα αριθμός θανάτων που έχουμε, τα έχουμε καύσωνα στη χώρα μας, οφείλεται και ότι έχουμε και στα σπίτια μας, τα πιο πολλά σπίτια, όχι όλα, air condition. Χρειαζόμαστε όμως καλύτερα μονωμένα σπίτια, αλλά αυτό είναι κάτι που είναι πολύ ακριβό. Δυστυχώς η κλιματική αλλαγή έχει πάει τους οικονομικά ασθενέστερους, σε περιοχές που έχουμε πολύ έντονη δόμηση, σπίτια παλιά. Επομένως, ένα κτίριακο δυναμικό που έχει παλιώσει, που δεν έχει ουσιαστικά καν μόνο σε αυτή τη στιγμή. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν το air condition όλες τις ώρες της ημέρας, αρκετές ώρες της ημέρας. Επομένως, είναι ένα θέμα. Σας είπα, οι πόλεις εμένα με ανησυχούν, και ειδικά πόλεις όπως η Αθήνα, που γνωρίζουμε έχει λίγο πράσινο, γιατί θέλουμε δέντρα, θέλουμε σκίαση. Θέλουμε χώρους, μικρά έτσι, κομμάτια πρασίνου που βοηθούν να πέσει η θερμοκρασία, να πέσει λίγο το βράδυ. Γιατί αυτό το τεράστιο πρόβλημα, σας το είπα και πριν, είναι ότι οι θερμοκρασίες παραμένουν πάρα πολύ ψηλά και το βράδυ. Το ζήσαμε στο κάστρο του 23 και του 24, δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω, μπορούσαμε να βγούμε στο μπαλκόνι μας. Σε μια χώρα που έχουμε, η ζωή μας είναι έξω το καλοκαίρι. Επομένως, είναι κάτι που πραγματικά μας ανησυχεί, γιατί πιθανότατα είναι σχεδόν σίγουρο στο μέλλον αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο συχνά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λαγουβάρδο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, ο Διευθυντής του Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για αυτό το θέμα το οποίο σε εμάς περνάει σχετικά λίγο ξόφαλτσα, με την έννοια ότι προς το παρόν μας έχει λυπηθεί ο καιρός, αλλά εντάξει, αργά ή γρήγορα θα μας έρθει.

0: Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26 474.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
1: Και είναι απρόβλεπτη. Και δεν ξέρουμε επίσης πώς θα μεταφραστεί στη γειτονιά μας. Η Τουρκία, για παράδειγμα, ανέβαλε την ψήφιση εκείνου του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, το οποίο το ακούσαμε αλλά δεν το είδαμε ποτέ, για το φθινόπωρο, αλλά δεν ξέρουμε για πόσο το αναβάλει ακόμη και δεν είναι καλό να πάμε σε εκλογές με αυτήν την αναστάτωση επιπλέον. Εν πάση περιπτώσει, όλα δείχνουν ότι η λογική απόφαση για τον Μητσοτάκη θα ήταν να κάνει τις εκλογές νωρίς. Αλλά μπορεί και να μην τις κάνει. Είτε γιατί δεν θα μπορεί, γιατί το καλοκαίρι θα έχει εξελιχθεί άσχημα και δεν θα το επιτρέπει, είτε γιατί θα επιμείνει στην επιλογή της άνοιξης. Για να δούμε. Μια κουβέντα. Τι είναι αυτό που ακούσαμε, το περίφημο τραγούδι, το Locomotion. Απλώς έχει μια μικρή ιστορία. Ήταν μια κοπελίτσα νεαρή, η οποία έκανε babysitting στην Carole King και τον άντρα της, στον μπορώ τους δηλαδή. Η Carole King ακόμη δεν είχε τραγουδήσει ούτε ένα τραγούδι, αλλά έγραφε αδιάκοπα, έδινε επιτυχίες όλους τους άλλους. Ήταν η μεγαλύτερη συνθέτης επιτυχιών στο αμερικανικό πεντάγραμμο. Και επειδή συμπάθησε πάρα πολύ την πιτσιρίκα babysitter και επειδή η πιτσιρίκα babysitter είχε και μια ωραία συμπαθητική φωνούλα, είπε να σου δώσω ένα τραγούδι μου να πας να το πεις. Και έτσι γεννήθηκε ένα τραγούδι, το Locomotion, και μια star με όχι μακρά αλλά εντυπωσιακή καριέρα όσο διάρκεσε, η περίφημη Little Eva, η μικρούλα Εύα. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας σήμερα είναι η σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, γύρω στις 12, στο Μέγαρο Μαξίμου, με στόχο της κυβέρνησης να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία συγκράτησης των τιμών, τουλάχιστον για όσο κρατήσει. Γιατί η εμπειρία λέει ότι σε όσες χώρες δοκιμάστηκαν αντίστοιχα σχήματα και διαφημίστηκαν πολύ, είτε δεν απέδωσαν καθόλου, είτε απέδωσαν για λίγο. Αλλά αν πρόκειται να κάνουμε εκλογές στο φθινόπωρο, και το για λίγο καλό είναι. Οπότε για να το κουβεντιάσουμε, αφού προηγουμένως κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες.
3: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Πολύ από τον πρόεδρο Μακρόν το περίφημο αντιπληθωριστικό καλάθι, όπου μια εθνική συμφωνία έδινε στα σούπερ μάρκετ την υποχρέωση αλλά και την ευχέρεια να διαλέγουν έναν αριθμό προϊόντων τα οποία για ένα χρονικό διάστημα θα έπρεπε να πωλούνται πολύ χαμηλότερα, σχεδόν στο κόστος. Είχε μια εντυπωσιακή κίνηση, αλλά πολύ γρήγορα όλοι κατάλαβαν ότι αυτό που συνέβαινε είναι ότι τα σούπερ μάρκετ έριχναν τις τιμές σε 10 προϊόντα και ταυτόχρονα σιωπήρα τις ανέβαζαν σε όλα τα υπόλοιπα, έτσι ώστε στην πραγματικότητα το περιθώριο κέρδους έμενε ίδιο. Πρόσφατα στην Αγγλία έγινε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές των βασικών αγαθών, δίνοντάς τους σε αντάλλαγμα το δικαίωμα να χαμηλώσουν τα περιβαλλοντικά στάνταρ στη συσκευασία και στην επιλογή των προϊόντων, δηλαδή να τα κάνουν φτηνότερα έστω και να τα κάνουν λιγότερο υγιεινά ή λιγότερο πράσινα τα προϊόντα και τις συσκευασίες τους. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη, να δούμε πώς θα πάει. Αντίστοιχα έχουν γίνει και σε άλλες χώρες. Στο Μεξικό ήταν κάποτε, είχε γίνει μεγάλη συζήτηση για ένα πρόγραμμα κανάστα μπάσικα, λέγεται στα ισπανικά, δηλαδή το βασικό καλάθι που έπρεπε να συγκρατείται σε βασικές τιμές. Στην πραγματικότητα είτε δεν απέδωσαν ποτέ και πουθενά, είτε απέδωσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Πάντα ψάχνουμε μια λύση διαρκείας και δεν την βρίσκουμε. Παρακάλεσα την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου. Την ξέρουμε, την ξέρετε. Ασχολείται με το θέμα πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Είναι σε αυτήν την ιστορία, την μάχη για τη συγκράτηση των τιμών, ιδιαίτερα στα βασικά αγαθά, πολλά χρόνια. Καλημέρα, κυρία Καλαποθαράκου.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τσίμα, και καλή εβδομάδα, εύχομαι.
1: Τι περιμένετε?
2: Κάνατε μια εισαγωγή πολύ χαρακτηριστική.
1: Όχι, πολύ αισιόδοξη, φοβάμαι.
2: Και έτσι είναι δυστυχώς. Και εμείς θεωρούμε ότι είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα. Μοιάζει με επικοινωνιακού χαρακτήρα η σημερινή συνάντηση, διότι με συμφωνίες κυρίων δεν αντιμετωπίζεται ακρίβεια, ούτε με προσωρινά, με ημίμετρα που έχουν ληφθεί κατά καιρούς την τελευταία πενταετία για συγκράτηση των τιμών και πολύ περισσότερο για αντιμετώπιση της ακρίβειας. Και ναι, μεν βλέπουμε ότι στην ατζέντα της κυβέρνησης φαίνεται να είναι σε πρώτη προτεραιότητα το πρόβλημα της ακρίβειας, διότι αυτό είναι το μείζον κοινωνικό πρόβλημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, στην πράξη δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα. Είτε πρόκειται για το καλάθι του νοικοκυρίου παλαιότερα που λειτουργούσε, είτε πρόκειται για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, είτε για τα διάφορα πας που δίνονται κατά χερούς στους συμπολίτες μας που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία.
1: Καταρχήν, τι φταίει, δηλαδή γιατί? Ενώ γίνεται αυτή η προσπάθεια και υπάρχει μια πίεση και υπάρχουν και υποτίθεται απόπειρες ελέγχου στην αγορά ώστε το πράγμα κάπως να συγκρατείται. Τι είναι αυτό που κρατάει το πρόβλημα και το εμποδίζει?
2: Υπάρχουν εγγενείς διαρθρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας και αγοράς και στον τομέα της ακρίβειας, ας επικεντρωθούμε, όπου δεν υπάρχει διαφάνεια στις τιμές. Δεν λειτουργεί, όταν λέω διαφάνεια, εννοώ σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, ούτως ώστε να διαπιστωθεί και να δούμε πού βρίσκεται η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία. Διότι έρχονται στο σούπερ μάρκετ και λένε ότι μα εμείς έχουμε ένα κέρδος 1%, 1,5%, απειροελάχιστο δηλαδή. Άρα κάπου υπάρχει το πρόβλημα ενδιάμεσα, ενδεχόμενα. Υπάρχουν διάφορα τρίκ τα οποία χρησιμοποιούν για να φτάσει το προϊόν σε μια τιμή αυξημένη. Αυτό αποδεικνύεται, δεν είναι διαπίστωση, είναι απόδειξη στον τελικό καταναλωτή. Υπάρχουν οι ενδομηλικές συναλλαγές, οι γονικές συναλλαγές, όπως θέλουμε τις αποκαλούμε, όπου εκτοξεύεται η τιμή του προϊόντος, είτε αφορά και προϊόν το οποίο παρασκευάζεται στην Ελλάδα, είτε είναι εισαγόμενο προϊόν από κάποια πολυεθνική εταιρεία. Και μάλιστα το πόσο κάνει το εργαλείο της σύγκρισης τιμών απέδειξε και ανέδειξε για μια ακόμα φορά αυτή τη μεγάλη ψαγίδα που υπάρχει στις τιμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών της Ευρωπαϊκής
1: ναι,
2: Ένωσης
1: αυτό,
2: αφενός.
1: Αυτό θα έλεγα, το εργαλείο κάνει μια δουλειά την οποία και εσείς είχατε κάνει.
2: Ακριβώς.
1: Το εκπιζώ την κάνει συστηματικά, δηλαδή κάνει, έχει ένα παρατηρητήριο τιμών, έτσι δεν είναι?
2: Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά ναι, περισσότερο καταγράφουμε τις καταγγελίες των καταναλωτών ή κάνουμε κάποιες έρευνες που όμως διαπιστώνουμε την ψαλίδα και κυρίως οι καταναλωτές μέλη μας που βρίσκονται στην Ευρώπη και μας ενημερώνουν τακτικά για συγκεκριμένα προϊόντα όπου τα αγοράζουν πολύ φθηνότερα στο Βέλγιο, στην Γαλλία, στην Πορτογαλία, Ισπανία κλπ. Σε σχέση με την Ελλάδα, είτε είναι ελληνικά προϊόντα, είτε είναι πολυεθνικών εταιριών. Άρα υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα που δεν έχει αντιμετωπιστεί και αν δεν ληφθούν επίσης δομικά μέτρα και δεν γίνουν παρεμβάσεις οι οποίες να πατάξουν το κακό στη ρίζα του, δεν θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας. Σήμερα που μιλάμε ή τον προηγούμενο μήνα καλύτερα, ο πληθωρισμός των τροφίμων ήταν στο 4,5%. Ο γενικός πληθωρισμός το 5,2. Έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στα νοικοκυριά και εμείς το καταγράφουμε καθημερινά στην Εκπιζώ, έτσι, να επιβιώσουν με το εισόδημά τους. Ο μισθός και οι συντάξεις είναι πολύ χαμηλά, υπολείπονται, είναι υποπολαπλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης. Πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ ανέδειξε ότι αυτή η ανισότητα είναι πολύ μεγάλη. Το 68% δηλώνουν, το νοικοκυριό δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 19%. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη εισοδηματική ανισότητα, μια αγοραστική δύναμη του Έλληνα καταναλωτή που είναι πολύ χαμηλή και απ' την άλλη η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί στο παραμικρό, τολμώ να πω. Μιλάμε για συγκράτηση τιμών. Υπάρχει συγκράτηση τιμών. Ακόμα και με το προσωρινό μέτρο που έχει ληφθεί για πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, έχουν δυνατότητα να αυξάνουν και αυξάνουν. Έτσι. Άρα, αν δεν ληφθούν, επαναλαμβάνω, δομικά μέτρα ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Αν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, σημαίνει ότι μειώνονται τιμές. Εδώ δεν έχω. Δεν λειτουργεί. Άρα, ενίσχυση της επιτροπής.
1: Άρα, το κλειδί λέτε είναι αυτό. Ενίσχυση του
2: ανταγωνισμού. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η έλεγχη που πρέπει να γίνει. Και το τρίτο είναι η εσχοκέρδεια που βρίσκεται εν τέλει. Διαφάνεια στη διαμόρφωση των τιμών. Από το χωράφι στο ράφι, αν πρόκειται για προϊόντα αγροτικά. Αν πρόκειται για άλλα προϊόντα, στην εφοδιαστική αλυσίδα. Δηλαδή, τα μεταφορικά επιτρέπουν τόσο μεγάλη αύξηση.
1: Υποτίθεται ότι τα μεταφορικά επιδοτούνται κιόλας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια επιδότηση στο πετρέλαιο ακριβώς για να αποφύγει.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι. Τα λοιπάσματα επίσης που επικαλέστηκαν λόγω των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή.
1: Είναι αληθινό, εντάξει, αυτό υπάρχει.
2: Ναι,
1: υπάρχει.
2: Είναι ένας αντικειμενικός παράγοντας που όμως δεν δικαιολογεί τις τόσο μεγάλες ανατιμήσεις που γίνονται και μάλιστα σε βασικά τρόφιμα τα οποία μπαίνουν στο καλάθι μας. Άρα πρέπει να αναζητηθούν μέτρα δομικού χαρακτήρα, ώστε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να ενταχθούν οι έλεγχοι και να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα στη διαμόρφωση των τιμών. Να υπάρξει διαφάνεια στις τιμές.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι άκουσα προηγουμένως ένα στέλεχος της κυβέρνησης, ενώ όχι κάποιος από την αντιπολίτευση. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε ένα παράδειγμα από την, που είχε διαπιστώσει η ίδια. Μίλησε με έναν παραγωγό γραβιέρας κριτικής, ο οποίος είπε ότι εγώ την πουλάω 9,40 και την βρίσκω στο ράφι του σούπερ μάρκετ 18. Η διαφορά της τιμής δεν δικαιολογείται με καμία έννοια και επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε μεσάζοντες τίποτα. Η πώληση, όπως όλοι ξέρουμε, γίνεται από τον παραγωγό, αν είναι μεγάλος παραγωγός, κατευθείαν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γιατί είναι τόσο δύσκολο να ελεγχθεί?
2: Ακριβώς. Αυτό αναρωτιόμαστε και εμείς. Το ίδιο ερώτημα κάνουμε και λέμε και γι' αυτό απαιτούμε και ζητούμε διαφάνεια στην τιμολόγηση. Δηλαδή, αυτό συνιστά εσχορκέρδεια. Άρα πρέπει να παταχθεί η εσχροκέρδεια. Δεν μπορεί να αυξάνεται η τιμή από τον παραγωγό στον καταναλωτή 100%. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση. Τι είναι αυτό που επιβαρύνει? Η τυποποίηση, η μεταφορά. Τι είναι αυτό? Ας μας το πούνε για να φτάσει στον τελικό καταναλωτή. Αλλά όπως είπα, εφαρμόζονται διάφορα τρίκ. Διάφορες ενδιάμεσες εταιρείες, ενδομικές συναλλαγές όπως τις αποκαλούμε, όπου δεν ελέγχονται. Έχουμε ακούσει ποτέ να ελεγχθούν αυτές οι εταιρείες? Ελέγχεται η τιμή στο τελικό προϊόν. Πώς διαμορφώθηκε αυτή η τιμή? Θα πρέπει να μας πούν κάποια στιγμή. Δεν θεωρούμε ότι είναι δύσκολο. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής και πολιτικών επιλογών που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση για να πάρει αυτού του είδους τα μέτρα και να υπάρξει διαφάνεια στην κοστολόγηση των τιμών.
1: Αν ήσασταν σε αυτή τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγο, τι θα προτείνατε? Ενώ κάτι το οποίο να είναι κάπως χειροπιαστό και πρακτικά εφαρμόσιμο.
2: Κοιτάξτε, εμείς θα προτείναμε πέρα από αυτά που είπα, που είναι λίγο πιο γενικά, διότι για να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, όπως είπα, πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να γίνονται τακτικοί και συστηματικοί έλεγχοι κλπ. Κλπ. Ή για να λειτουργήσουν οι έλεγχοι στην ανεξάρτητη, στην πρόσφατα δημιουργηθήσα αρχή, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή, θα πρέπει να ενισχυθεί με προσωπικό, ώστε να ζαθούν οι έλεγχοι και φυσικά με σύγχρονα εργαλεία. Από εκεί πέρα θα λέγαμε ότι θα πρέπει για ένα διάστημα να ληφθεί το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Επίσης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και παράλληλα να αυξηθεί το εισόδημα του Έλληνα καταναλωτή, να αυξάνεται με βάση τον πληθωρισμό, τον γενικό πληθωρισμό. Διότι οι αυξήσεις που έχουν γίνει είναι υποπολαπλάσιες της αύξησης των τιμών, αποτέλεσμα να μην επωφελείται ο καταναλωτής, αντίθετα να έχει εξανεμιστεί η όποια αύξηση λάβει πολύ πριν την έρθει στην τσέπη του.
1: Κύριε Καλαποθαράκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις, βέβαια, να δούμε μήπως υπάρχει κάποια καινούργια ιδέα ή κάποια πιο πιστική, ας πούμε, πρόταση. Και φυσικά θα τα ξανακουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.

News νέας εισοδίας. Οι Muse έβγαλαν καινούριο άλμπουμ μόλις. Θυμίζω, στο ιστορικό κτίριο του ιστορικού αρχείου της Εθνικής Τράπεζας στην 3η Σεπτεμβρίου, το Μέγαρο Διομήδη, φιλοξενείται μια έκθεση για τους επόμενους μήνες, πολύ ενδιαφέρουσα. Αν σας φέρει ο δρόμος σας από εκεί, επιδιώξτε να τη δείτε. Είναι αφιερωμένη στο Χαράκτη Λαμπρόρ Φανό, έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη, ο οποίος επιπλέον είναι ο άνθρωπος που έχει υπογράψει την όψη των τραπεζογραμματείων που, όσο είχαμε εθνικό νόμισμα, κυκλοφορούσαν στις τσέπες μας και όριζαν τη ζωή μας. Να θυμίσω επίσης ότι η Κοσμοτέ με το Magenta One Business δίνει στις επιχειρήσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα αυτό μια σειρά από προνόμια, όπως για παράδειγμα να συνδέουν το κινητό με τα κινητά, μάλλον με το σταθερό της επιχείρησης, και να απολαμβάνουν εκπτώσεις 10% και στα δύο. Υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην κάθοδο της Κηφισού. Ποινή φυλάκισης 10 μηνών επιβλήθηκε σε 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το πρωτοφανές κυκλοφοριακό χάος που σημειώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 στην Αττική Οδό, με τους χιλιάδες οδηγούς που παρέμειναν εγκλωβισμένοι για ώρες στον αυτοκινητόδρομο λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας Ελπίδα. Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους 3 κατηγορούμενους για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος. Παράλληλα, τους αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου, αλλά όχι αυτό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Αντιθέτως, αθωώθηκαν οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι. Πρόκειται για ένα στέλεχος της εταιρείας Αττικές Διαδρομές και 2 στελέχη της εταιρείας Αττική Οδός. Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί εάν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις από τον τότε Διευθυντή Τροχέας Αττικής και τον τότε Διοικητή Τροχέας Αρμόδιο για την Αττική. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων μέτρων, την πορεία των ελέγχων και τη δυνατότητα νέων παρεμβάσεων για την ενίσχυση του ανταγωνισμού. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να επιτευχθεί συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη του νοικοκυριού. Ο καύσωνας στην Ευρώπη ενδέχεται να συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 θανάτους, δήλωσε χθες ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Όπως ανέφερε, πάνω από 1.300 θάνατοι, οι οποίοι έχουν καταγραφεί από την 21η Ιουνίου, συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Γυραιά Ήπειρο. Ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό 2 φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. συνεχίζονται οι συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, επιβεβαίωσε ότι οι δύο πλευρές θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις τους και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους, παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι οι τεχνικές συζητήσεις προβλέπεται να συνεχιστούν για όλα τα ζητήματα του μνημονίου κατανόησης. Τα δύο μέρη θα σταματήσουν τις επιθέσεις προς το παρόν και τα πλοία θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στο στενό του Ορμούζ και γύρω από αυτό. Δεν επιβεβαίωσε πάντως πληροφορίες που μετέδωσε νωρίτερα ο ιστότοπος Άξιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Ντόχα προκειμένου να επιλύσουν τη διαφωνία τους σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Την αντίδραση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών προκάλεσε η κίνηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να εγκρίνει ομόφωνα την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, έναν όρο που απορρίπτει η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο σχολίασε ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία συστηματικά έχει διώξει τον Παλαιστινιακό λαό μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου και που τώρα δικάζεται ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου για γενοκτονία σε βάρος του λαού της Γάζας, προσπαθεί να κρύψει τα δικά της εγκλήματα. Στο μεταξύ, χθες, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά τις επανειλημμένες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά του Εβραϊκού κράτους. Δεν περνά σχεδόν καμία ημέρα χωρίς ο Ερντογάν να καλεί για την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.450. 3.150 άτομα έχουν τραυματιστεί. Ο αριθμός των αγνοωμένων υπολογίζεται σε περίπου 50.000. Έκρηξη σε κατάστημα ενοικιάσεως αυτοκινήτων επί της Αχαρνών στα Πατήσια σημειώθηκε περίπου στις 5 το πρωί. Προκλήθηκαν ζημιές στις τζαμαρίες του καταστήματος και σε ένα σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο βρέθηκαν μεταξύ άλλων εκρηκτική ύλη και βραδύκαυστο φυτίλι. Ξεκίνησε σήμερα η νέα φάση επέκτασης της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στη φάση αυτή εντάσσονται συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και δραστηριότητες γραφείου, κλάδος επισκευών, αποθήκευση και logistics, διαχείριση νερού και λιμάτων και τυχερά παίγνια. Η νέα φάση επέκτασης εφαρμόζεται πιλωτικά έως τις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ξεκινήσει η πλήρης εφαρμογή της. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
8: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική, 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα σχεδόν αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας με λίγη συννεφιά στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 4 με 5 και στο Αιγαίο, 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά έως 37, στα νησιά έως 31 με 34 βαθμούς. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Τετάρτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα. Οδεύουμε προς το τέλος του Ιουνίου. 29 Ιουνίου, Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά καταρχάς στον Παύλο Τσίμα και σε όσους και όσες αγαπάτε.
1: Πάντα τα χρόνια πολλά έχουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή τη συγκυρία. Είμαστε γεμάτοι και με πολλούς συνεργάτες. Είναι και ο Κυρκυλής τώρα που θυμήθηκα, Πέτρος δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Και ο συνεργάτης μας στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Πέτρος. Να του πούμε χρόνια πολλά και στον αέρα.
0: Ναι, αλλά δεν μ' άφησες.
1: Δεν ξέρω να ξεχνάω κανέναν άλλον.
0: Μα δεν μ' άφησες να συζητήσουμε.
1: Μα ξεκίνησες ότι τελειώνει ο Ιούνιος. Εντάξει, κάτι σταγόνες Ιουνίου μένουν, αλλά τέλος πάντων δεν ξέρω αν έχουν φέρει γλυκά τώρα. Θα κοιτάξω μετά γιατί ήρθαμε καθυστερημένοι λίγο. Να, έχει γλυκά, μου κάνουν σημάδι εδώ.
0: Ναι, αλλά.
1: Άρα
0: ναι,
1: που
0: αλλά...
1: είπαμε ευχές, θα φάμε για ένα γλυκάκι μετά.
0: Καταναλώνονται τα γλυκά από αρμοδιότερους ημών. Έξω και με βασανιστικό τρόπο. Λοιπόν, ευχηθούμε και ίδιο στον Πέτρο Μωραΐτη και ξεκινάω την σύστασή μας από
1: σωστός.
0: Τον Πέτρο. Ήθελα
1: είσαι
0: να
1: σωστός.
0: Καταλήξω στον Πέτρο, αλλά ξεκινάω από τον Πέτρο. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε και εμάς, αλλά και τον Πέτρο Μωραΐτη για τις ευχές στο 210-4800-170-174. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Πέρσα Μπόλα και στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο όπως κάθε μέρα Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια φορά μαζί
0: και χώρια
1: σε δόσεις, και χώρια.
0: Σε δόσεις,
1: αλλά ακόμα... βασικά μαζί βλέπω, θα παρεξηγιόμαστε από εδώ και πέρα, έρχεται και το καλοκαίρι, ζεσθενόμαστε μαζί.
0: Άστε.
1: Προσοχή στα air condition τώρα που συζητάγαμε πριν.
0: Εντάξει,
1: μην συνηθίζουμε
0: υπάρχει...
1: πολύ τα air condition, να
0: δεν...
1: προσπαθούμε να τα έχουμε στο ρελαντί.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει σύγχρονος τρόπος ζωής πια χωρίς air condition.
1: Είδες τι έχουν πάθει οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι με τα air condition, γιατί ήταν λίγο ασυνήθιστοι οι Βόρειοι.
0: Άκουγε και την εκπομπή του Παύλου Τσίμα που είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με έναν άνθρωπο που μιλούσε για την κλιματική αλλαγή και ειδικά στην Βόρεια Ευρώπη. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο Παρίσι για την τοποθέτηση air condition, γιατί εκεί για να πάρει κάποιος άδεια air condition χρειάζεται και από την πολυοδομία για την στατικότητα του κτηρίου και μελέτη μηχανολογική για το κτίριο. Οπότε η δυσκολία είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι εδώ στην Ελλάδα. Και για λόγους αισθητικής αλλά και για λόγους στατικότητας. Στο Παρίσι είναι πολύ δύσκολο να πάρεις, δυσκολότερο μάλλον, να πάρεις άδεια για air condition. Εδώ σου θυμίζω την δεκαετία του 80 όλα τα κτίρια και τα δημόσια κτίρια είχαν κοτσαρισμένο απ' έξω ένα air condition. Κάποια στιγμή με τους Ολυμπιακούς αγώνες κάπως βελτιώθηκε αυτό, αλλά ακόμα και τώρα χρειάζεται πολλή δουλειά. Όμως το air condition, παρά το γεγονός ότι προκαλεί η παλιά τεχνολογία πρόβλημα στο περιβάλλον με το υλικό που είχαν μέσα τα air condition, το υγρό που είχαν μέσα, νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονος τρόπος ζωής πια χωρίς air condition.
1: Καλά, εμείς είμαστε και λίγο νότιοι, μεσογειακοί, έχουμε κάνει τις αταξίες μας. Πάντως παρόλα αυτά η γενική οδηγία επιστημονικός και ιατρικός, για να γνωρίζουν όλοι οι φίλοι που μας ακούνε, είναι όσο μπορείς να χρησιμοποιείς όλες τις άλλες μεθόδους και λιγότερο το air condition. Θα μου πεις τώρα σε μια σειρά γραφεία κλπ. Δεν είναι δυνατόν. Και αυτό οδηγεί και σε ένα άλλο τρόπο ζωής που εθίζει τους οργανισμούς στην τεχνητή, όπως λέμε, συμβίωση με τις δεδομένες κλιματικές συνθήκες. Τώρα, επειδή είμαστε πολύ νότιοι, εμείς μπορούμε να είμαστε. Τέλος πάντων, πιο προσεκτική.
0: Ειδικά στην Ελλάδα, μια χώρα που το καλοκαίρι, μετά το Πάσχα, τον περισσότερο χρόνο της ζωής μας τον περνάμε έξω, είτε στο μπαλκόνι, είτε έξω, είτε στα καφέ, είτε σε εξωτερικές εργασίες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανεχθείς τόσο υψηλές θερμοκρασίες πια. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και εμείς πρέπει να προσαρμοζόμαστε και η επιστήμη και η τεχνολογία προσαρμόζεται αναλόγως.
1: Κάτι γνωστοί μου στο Βερολίνο, τεκμηριωμένο αυτό που λέω, προσπάθησαν να βρουν air condition, δεν βρήκαν και κατέληξαν σε έναν πολύ καλό ανεμιστήρα. Τουλάχιστον να δώσουν μια πρώτη λύση.
0: Επίσης οι ανεμιστήρες έχουν βελτιωθεί πολύ και όχι μόνο έχουν βελτιωθεί από πλευράς έντασης και αποτελεσματικότητας, αλλά πετάνε και ένα υγρό, πλέον νερό. Προφανώς γεμίζεις ένα δοχείο με νερό και υγραίνουν και τον χώρο, οπότε είναι και πιο αποτελεσματική. Πάμε όμως στον πολιτικό καύσωνα, στο πολιτικό θερμόμετρο που είναι στα ύψη αυτό το διάστημα, Δημήτρη. Βλέπουμε μεγάλη κινητικότητα και στην αριστερά αλλά και στην κεντροδεξιά κάποια κινητικότητα.
1: Εντάξει, έχουμε
0: και στο κέντρο
1: και ζέστες, έχουμε κρύο-ζεστό. Έχουμε, είναι η περίοδος κάποιων ντεμή μεταγραφών. και ντεμή προσκλήσεων ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι πάρα πολλοί θα σχολίασαν το γεγονός ότι μετά την περιβόητη συνέντευξη του κυρίου Γεωργιάδη στον κύριο Κασελάκη, προφανώς που έκανε ένα γενικότερο επικοινωνιακό θόρυβο, και τελικά είδαμε ότι έδωσε την αφορμή ή την αιτία από τη δήλωση η ίδια τουλάχιστον η κυρία Τζάκρη.
0: Το άλοθη θα το έλεγα εγώ.
1: Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό πάντως το γεγονός ότι μετά από μια τέτοια συζήτηση η κυρία Τζάκρη, που είχε χρηστεί από τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη αντιπρόεδρος και στο ευρωπαϊκό σχηματισμό που συμμετείχε το σχήμα του κυρίου Κασελάκη κτλ. Κτλ. Τώρα είπε ότι αυτά δεν είναι, έχουμε οδηγηθεί σε απαράδεκτες καταστάσεις, σε αρχηγικό κόμμα. Τώρα έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Βλέπω πολύ αρχηγισμό γύρω-γύρω, ιδιαίτερα στις περιοχές που υποτίθεται ότι είναι συνήθως απέναντι πολιτικά και θεσμικά στους τέλος πάντων θεωρητικούς αρχηγισμούς, γιατί στον de facto, στο εμπράγματο, όπως λέω πολλές στο πεδίο, το ξέρεις και εσύ, το ξέρουν και όσοι φίλοι και φίλες μας ακούνε, πολλές φορές το νούμερο ένα στα σχήματα, στα κόμματα και όχι μόνο σε αυτά, παίζει ένα ρόλο πολύ επιδραστικό, αν όχι καθοριστικό. Τέλος πάντων, η κυρία Τζάκρη παραιτήθηκε λοιπόν από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Τούτα έριξε λίγο ότι είναι πολύ αρχηγικός και λοιπόν, κάνει πράγματα που δεν έχουν συνεννοηθεί.
0: Κάτσε να μετρήσουμε.
1: Και περιμένουμε το επόμενο ημίχρονο. Επειδή είμαστε και στο Μουντιάλ, υπενθυμίζω. Αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο.
0: Επόμενο ημίχρονο για τον κύριο Κασελάκη και την κυρία Τσάκρη στην κόντρα του.
1: Για την κυρία Τσάκρη σίγουρα.
0: Είναι πολιτικό ημίχρονο.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα κάτσε να μετρήσουμε ημίχρονα.
1: Εντάξει, το ποδόσφαιρο 2 είναι τα ημίχρονα, παρότι τώρα η FIFA μας έχει εντυπωσιάσει και με το διάλειμμα αυτό, λέει, για το δρόσισμα των παιχτών.
0: Γιατί?
1: Εντάξει.
0: Είναι διάλειμμα.
1: Θα βγάλει καλά λεφτά, δεν έχω καμία αμφιβολία.
0: Είναι διάλειμμα διαφημιστικό και είναι διάλειμμα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε σπόνσορες να μπουν στο ποδόσφαιρο και να κάνουν πιο ελκυστικό το προϊόν εντός πολλών εισαγωγικών σε αγορές που δεν είναι ελκυστικό ακόμα, όπως η Αμερική.
1: Ελπίζω στο μέλλον μην φτάσουν να κάνουν τρία τα ημίχρονα στο ποδόσφαιρο για να έχει μεγαλύτερες δυνατότητες εμπορικές.
0: Τέλος πάντων. Δεν θα τα καταφέρουν αυτό να το αλλάξουν τόσο πολύ.
1: Κοίταξε. Ο Ινφαντίνο, θυμίζω, τότε το σχολιάσαμε νομίζω, είχε κάνει και πρώτος ένα φοβερό χάιδεμα στον κύριο Τραμπ.
0: Αλίμονο.
1: Πήγε και του έδωσε το πρώτο βραβείο που έβγαλε η FIFA για την ειρήνη και το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, που είπε ότι είσαι ο σωστός.
0: Έψαχνε εν αγωνίως τον Νόμπελ ο κύριος Τραμπ και το έψαχνε προκαταβολικός πριν εισβάλλει είτε στη Βενεζουέλα είτε στο Ιράν. Έψαχνε λοιπόν τον Νόμπελ. Και τότε του το απένιμε ο Ινφαντίνο, ήταν το Νόμπελ Ειρήνης, το ποδοσφαιρικό Νόμπελ Ειρήνης, παρά το γεγονός ότι είναι το πρώτο Μουντιάλ που έχουν φερθεί πάρα πολύ άσχημα και σε παίκτες που δεν δώσανε βίζα να εισέλθουν στην Αμερική και σε συνοδούς τους, σε γονείς παικτών, θεωρώντας ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να είναι μετανάστες και να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη στις ΗΠΑ, και απαγόρευσαν και από ομάδες να διανυκτερεύσουν εντός των συνόρων της Αμερικής, όπως το Ιράν, το οποίο διανυκτέρευε στο Μεξικό.
1: Τέλος πάντων, τους παίχτες τους συμπαθούμε. Τους παίχτες τους ταλαιπώρησε, αν έχεις δίκιο.
0: Ο αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει. Αυτά είναι διχαστικές καταστάσεις που δεν θα έπρεπε να ισχύουν, και αν ίσχυαν, θα έπρεπε οι κανόνες αυτοί να ισχύουν για όλους.
1: Αλλά δυστυχώς.
0: Είτε είσαι Νορβηγός και έχεις χρήματα, είτε είσαι από το πράσινο ακροτήρι και δεν έχεις χρήματα. Οι κανόνες του αθλητισμού είναι οι ίδιοι για όλους τους ανθρώπους και οι ευκαιρίες πρέπει να είναι ίδιες.
1: Δεν
0: ξέρω, εγώ σου βγαίνω από αριστερά, έχω
1: βγαίνει. Δεν έχω ένα θέμα. Είναι θέμα positioning.
0: Η δικαιοσύνη, η κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι ανθρώπινη, κατά την άποψή μου.
1: Απλά πολλές φορές.
0: Η ελευθερία δεν έχει πρόσημο, όπως και η δημοκρατία δεν έχει πρόσημο, όπως για μένα και η αγάπη στην πατρίδα δεν πρέπει να έχει πρόσημο.
1: Να τα εμπεδώσουμε και να τα ξανασυζητήσουμε, αλλά ήθελα να τελειώσω ότι προφανώς. Οι παίχτες του Ιράν, μια και μιλήσεις για αυτούς και είχαν τα διάφορα εμπόδια, ήταν και εντυπωσιακό αυτό το σημειωματάκι που άφησε κάποιος από αυτούς, από ό,τι φαίνεται, που είπε ότι τέλος πάντων αυτό που θέλαμε ήταν μια δίκαιη αντιμετώπιση. Γιατί ένα μάτς τέλος πάντων άφησε πολλές έτσι περιέργειες και σχολιάστηκε αυτό το περιβόητο 3-3. Δεν το ξανασχολιάζω. Είχαμε πει και τότε ότι δεν πρέπει να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αλλά τέλος πάντων δεν συνέχισαν. Το παρήγορο για τους συνδιοργανωτές είναι ότι ο Καναδάς κατάφερε να είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στους 16. Θα πεις τώρα το γυρνάμε στο Μουντιάλ. Όχι, επειδή είπα για τα ημίχρονα, γι' αυτό λέω. Μάλιστα. Είναι η πρώτη που. Ναι, νίκησε. Νίκησε.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα στη νύχτα, επειδή είχα διάφορα ξενύχτια, τέλος πάντων παρακολούθησα λίγο την ιστορία. Κατάφερε ο Καναδάς και πέρασε. Μόνο με ένα γκολ, εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις το knockout είναι κρίσιμο. Και το λέω γιατί ο Καναδάς, ως γνωστόν, είναι ένας από τους τρεις συνδιοργανωτές. Τώρα θα δούμε τη σειρά των Αμερικανών και το Μεξικό, που από ό,τι φαίνεται θα το κυνηγήσουν και αυτοί για τους 16.
0: Μας έφαγε όμως η πολυλογία και δεν πρόλαβα να σου πω για την κυρία Τζάκρη. Είχα μετρήσει πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση.
1: Τις φανέλες.
0: Ξεκίνησε από το Πασόκ.
1: Υπάρχει ένας Έλλην που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ στις φανέλες. Δεν θα τον αναφέρω σήμερα. Θα το αφήσω να δω αν οι φίλοι μας που μας ακούνε μπορούν να τον εντοπίσουν.
0: Σε κανονικά κόμματα,
1: σε κανονικά σχήματα κοινοβουλευτικότατα. Άντε καμιά φορά και ο λίγων εξωκοινοβουλευτικά, αλλά είναι γνωστός. Τότε το παραδέχεται ο ίδιος.
0: Ο Μακαρίτης, ο Γλέζος
1: δεν είχε τέτοιο. Λοιπόν. Σε αφήνω και σένα με το ερώτημα. Θα επανέλθουμε αύριο. Έχουμε καιρό.
0: Άλλωστε από ό,τι έμαθα. Αριστερό πρόσημο έχει αυτός.
1: Αριστερό κέντρο. Μάλιστα. Ορίστε, τι άλλο να σου πω.
0: Λοιπόν, γνωστός, θα σου πολύ πω γνωστός. Για την κυρία Τζάκρη.
1: Για πες,
0: αποχώρησε από το Πασόκ, αφού το Πασόκ ψήφισε το μνημόνιο, αφού εκλέχθηκε το 2012, ανεξαρτοποιήθηκε από το Πασόκ. Σωστά, δεν τα λέω μέχρι εκεί.
1: Έτσι.
0: Μετά προσχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ. Προσχώρησε το ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Γιατί το Πασόκ είχε ψηφίσει μνημόνιο. Το 2015, λοιπόν, ως βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο.
1: Έκανε αυτοκριτική εμπράγματι.
0: Έκανε αυτοκριτική και ψήφισε το άλλο μνημόνιο, το οποίο θεωρεί ότι ήταν καλύτερο. Παρένθεση, να πω ότι είχε ψηφίσει και το προηγούμενο μνημόνιο, το οποίο ήταν στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου. Και όχι μόνο το μνημόνιο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Άρα, έχουμε το τρίτο μνημόνιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια στιγμή. Φεύγει με τον κύριο Κασελάκη. Πάει στο κόμμα Δημοκράτες, τρίτο κόμμα. Σωστά μέχρι εδώ?
1: Πολύ σωστά.
0: Γίνεται αντιπρόεδρος του κόμματος αυτού. Και τώρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, φεύγει από το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και φλερτάρει, όπως γράφουν τα δημοσιεύματα, με το Πασόκ.
1: Για να δούμε. Εκεί θα είναι το δεύτερο ημίχρονο.
0: Γιατί φλερτάρει με το Πασόκ? Γιατί ο Κασελάκης φιλοξένησε σε ένα podcast τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δηλαδή, τι θα έπρεπε ο Κασελάκης να πει για μια βουλευτίνα του, για ένα στελεχός του που είχε πάει σε 3-4-5 κόμματα πριν. Ένα. Και δεύτερον, γιατί ο κύριος Κασελάκης δήλωσε ότι το κόμμα του πια θα έχει κεντρό χαρακτήρα.
1: Απλά εδώ νομίζω ότι η κυρία Τζάκρη με την παρέτησή της διεκδικεί τα επικοινωνιακά πρωτεία αυτού του διήμερου από τον κύριο Κουρουμπλή, που έμαθα ότι
0: τι έγινε με τον κύριο
1: εμφανίστηκε κύριο. Και στην ΕΡΤ και τον εμφανίστηκε ως, ως εκπρόσωπος του νέου κόμματος, του κύριου Τσίπρα.
0: Μάλιστα. Εμένα, δεν είχε διαγραφή από τον κύριο Τσίπρα ο κύριος Κουρουμπλής?
1: Ο κύριος Κουρουμπλής έπαιξε και με τον κύριο Κασελά. Είχε διαγραφή για ένα φεγγάρι μέσα στη Βουλή. Μέσα στη Βουλή.
0: Δεν ξαναγύρισε ποτέ.
1: Αποβουλευτής. Όχι, τα θυμάμαι καλά. Ο κύριος Κουρουμπλής για μία φράση που είχε πει μέσα στη Βουλή είχε μείνει απ' έξω από την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Από τον κύριο Τσίπρα ή από τον κύριο Κασελάκη, δεν τα θυμόμαστε.
1: Νομίζω από τον κύριο
0: Τσίπρα. Από Αλέξη Τσίπρα το 2021.
1: Ναι, άρα καλά το πάω. Ακόμα δεν.
0: Καλά το πάω. Άρα τον έχει συγχωρέσει προφανώς ο κύριος Τσίπρας για το τότε.
1: Καλά, μετά όμως πήγε με τον κύριο Κασελάκη, ξαναλέω. Μετά ήταν διαφορετικός και πιο ανοιχτός για τον κύριο Τσίπρα και τώρα βγήκε στην ΕΡΤ και είπε ότι δήλωσε εκπρόσωπος του νέου κόμματος του κύριου Τσίπρα. Όλα γίνονται στη ζωή.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε πει.
1: Το Μουντιάλ φταίει, το Μουντιάλ.
0: Να πούμε ότι ο κύριος Κουρουπλής είχε πει ότι είχαν δολοφονηθεί χιλιάδες άνθρωποι από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ακριβώς το παραπάνω και είχε διαγραφεί από τον κύριο Τσίπρα που τότε δίνει την περίοδο της ζωής του που ήταν συνενετικός και κεντρός. Δεν ήταν την προηγούμενη περίοδο που ήταν λίγο πιο ακραίος στην ρητορική του, τότε ήταν πιο...
1: Τώρα θα πει κανείς γιατί ασχολούμαστε με αυτά. Νομίζω ότι το κάναμε λίγο καλοκαιρινό τώρα τη συζήτησή μας, αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε πολύ και θέλω να το πω είναι το γεγονός αυτής της φωτιάς στην Καλλιθέα. Σε αυτή τη μονοκατοικία, όπου νομίζω ότι παρά τις προσπάθειες και τις πυροσβεστικές, βεβαίως δεν είχαμε απώλειες, αλλά τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται με τη βοήθεια και ενός περίοικου και περίοικων σώθηκε και μια κυρία αρκετά ηλικιωμένη, αλλά τέλος πάντων το βασικό είναι ότι υπήρξε μια προσπάθεια και από τη γειτονιά αλληλεγγύης και βοήθειας, που δεν είναι και πολύ πάντα συχνό το φαινόμενο. Αυτά είναι παρήγορα φαινόμενα με αυτή τη λογική. Και επειδή είχαμε και πολλές φωτιές, είδαμε και τα στατιστικά.
0: Ήταν ωραίο. Η γειτονιά, ακόμα σε κάποιες περιοχές της Αθήνας αστικές, έχει την αξία της και τον κοινωνικό της ρόλο. Και ακόμα είναι εκεί. Είναι εκεί οι άνθρωποι για τους γείτονες και τους συνανθρώπους που πέρασαν μια ολόκληρη ζωή μαζί. Θα τα συζητήσουμε όμως αυτά και μαζί με εκλεκτό προσκεκλημένο αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τις ειδήσεις που πάμε τώρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

Συνελήφθη η 57χρονη για την πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές σε ξερά χόρτα στην Κορινθία. Η 57χρονη θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Πρόκειται για το ένατο περιστατικό εμπρισμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης δίπλα και μαζί και χωριά.
0: Και επαναλαμβάνουμε ότι στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Πέτρος Μωραήτης σήμερα γιορτάζει. Γιορτάζει και του ευχόμαστε όλοι τα χρόνια πολλά. Μπορείτε να μας καλείτε στο 210-4800-170-174 και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Λέγαμε πριν για τα πολιτικά και έχουμε στη γραμμή, ζητήσαμε την γνώμη του και την πολύ χρήσιμη συμβολή του, τον κύριο Πάνο Κολιαστάση, είναι διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, ένας άνθρωπος που έχει μια και διεισδυτική αλλά και...

0: αναλυτική ματιά και θα είναι πολύ χρήσιμο να συζητήσουμε μαζί του για τη ρευστότητα που επικρατεί αυτή την περίοδο στο πολιτικό σκηνικό, κυρίως στην κεντροαριστερά και δευτερευόντως στην κεντροδεξιά και πέραν της Νέας Δημοκρατίας δεξιά. Καλημέρα κύριε Κολιά Στάση.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια επίσης.
0: Είναι αυτονόητα τα καλά λόγια και ξέρω ότι το εννοούμε και γι' αυτό σας φιλοξενούμε, γιατί θέλουμε πάντα μία ποιότητα στους συνομιλητές μας. Κύριε Κολιά Στάση, είδαμε και το Σαββατοκυριακό δημοσκοπήσεις που δείχνουν, που αναδεικνύουν αυτό που λέγαμε στον πρόλογο, που δεν ξέρω αν συμφωνείτε, τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό. Δηλαδή, αν κάποιος ανατρέξει τις δημοσκοπήσεις ένα ή δύο ή τρεις μήνες πριν, κόμματα που υπήρχαν τότε δεν υπάρχουν σήμερα, κόμματα που υπάρχουν σήμερα δεν υπήρχαν τότε, μία σταθερότητα λίγο πάνω λίγο κάτω για τη Νέα Δημοκρατία και ανακατατάξεις ως προς την επιρροή των βασικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αυτό πιστεύετε ότι έχει παγιωθεί, έχουμε δρόμο μπροστά μας?
1: Με δεδομένο ότι εκκρεμεί και η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά για το αν θα ιδρύσει δικό του κόμμα, νομίζω ότι έχουμε λίγο δρόμο ακόμα για να αποσαφινιστεί πλήρως το τοπίο. Η αλήθεια είναι ότι παρατηρείται ρευστότητα κυρίως στον ευρύτερο αντιπολιτευτικό χώρο. Εκεί έχουμε μια ανακατανομή ψηφοφόρων και εκλογικών και δημοσκοπικών ποσοστών. Φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας συσπηρώνει ένα μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων του 2023, οι οποίοι έκτοτε από τότε μάλλον είχαν διαχυθεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά υποχωρεί σε πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά, συμπιέζονται και άλλα ΣΥΡΙΖΟΓενή κόμματα.
0: Ουσιαστικά το κόμμα, σας διακόπτω, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα υποκαθιστά πλέον τον ΣΥΡΙΖΑ?
1: Νομίζω ότι η Ελλάδα, ναι, είναι το διάδοχο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν κατέβει στις εκλογές, ακόμα και δεν αναστείλει τη λειτουργία του. Νομίζω ότι έχει πλέον ένα διάδοχο σχήμα μέσω το οποίο θα εκφράζεται, διότι ο κ. Τσίπρας ήταν ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει αποχωρήσει, έχει ιδρύσει ένα άλλο κόμμα και φαίνεται ότι η προσωπική του εικόνα επικαθορίζει την εικόνα του σημερινού κόμματος της Ελλάς, αλλά ήταν και ο βασικός λόγος, αν θέλετε, για τον οποίο συσπήρωνε ευρύτερες δυνάμεις, όπως έκανε το 23, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης φαίνεται να συμπιέζει και άλλα ΣΥΡΙΖΟΓενή κόμματα, και την Πλεύση Ελευθερίας και το κόμμα του κ. Βαρουφάκη και του κ. Κασελάκη και όσα προέκυψαν μετά τις πολλαπλές διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό φαίνεται η απήχηση της Ελλάδας, τουλάχιστον στην εκτίμηση ψήφου, που όπως είδαμε στην GPO κυμαίνεται περίπου στο 15-16%, συμπίπτει με την απήχηση του ίδιου κ. Τσίπρα στους δείκτες για την καταλληλότητα την Πρωθυπουργία. Υπάρχει μια αντιστοίχηση, να το πω έτσι. Άρα το πρόσωπο παίζει καθοριστικό ρόλο. Το αν θα το διατηρήσει, αν θα διατηρήσει αυτή την απήχηση και τους επόμενους μήνες, ή αν θα τη διευρύνει, μένει να φανεί. Πιο πιθανό είναι να αντλήσει όσο περισσότερο μπορεί από τη δεξαμενή του 23, η οποία θυμίζω το Μάιο ήταν στο 20%, υποχώρησε το 17,8% τον Ιούνιο. Και λιγότερο πιθανό είναι να διευρύνει τουλάχιστον σε αυτή τη φάση την επιρροή του προς το μεσαίο χώρο, δεδομένου ότι ο χώρος από το κέντρο έως τη δεξιά αντιστοιχεί στο άλλοτε λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο, για το οποίο, στο οποίο προφανώς ακόμα δεν έχει καταγράψει σχετική διείσδυση.
2: Έτσι όπως είναι το πολιτικό τοπίο, περίπου ένα μοσαϊκό συνολικότερα, γιατί έχουμε και το θέμα της κυβερνητικής παράταξης που αντιμετωπίζει τη στάση των δύο πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ασυνήθιστο φαινόμενο, ξεχωριστό. Περιμένουμε και το κόμμα που όλα δείχνουν ότι πάει να διαμορφώσει ο κύριος Σαμαράς. Εγώ θα πρόσθετα, για να ακούσουμε τη γνώμη σας, βλέποντας τι γίνεται και σε άλλες χώρες. Στη Βρετανία βλέπουμε πόσο ενισχύεται ο ακροδεξιός, ουσιαστικά Φάρατζ και ακραίος σε πολλές απόψεις. Το AfD στη Γερμανία. Στην Ιταλία βλέπουμε καινούργιες προσπάθειες πιο ακροδεξιές από το κόμμα του Σαλβίνη και άλλων. Εσείς περιμένετε μια εμφάνιση ίσως και παλαιότερων μορφών της φασιστικής ακροδεξιάς στη χώρα μας?
1: Κοιτάξτε, και στην Αγγλία και στη Γαλλία επίσης και στη Γερμανία και στην Ιταλία που κυβερνά, η ίδια ακροδεξιά προηγείται είτε δημοσκοπικά είτε είναι ήδη στην εξουσία. Το κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων αυτών χωρών είναι ότι δεν έχουν ισχυρή κεντροδεξιά. εκεί έχει υποκατασταθεί ουσιαστικά η συντηρητική παράταξη από δυνάμεις, από κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της. Και ο Φάρατζ είναι υπερτερή των συντηρητικών των Βρετανών, οι οποίοι υπέστησαν κατάρρευση στις εκλογές του 24. Στη Γαλλία έχουν υποκατασταθεί οι Ρεπουμπλικάνοι, το πρώην Γολικό Κόμμα εδώ και χρόνια. Πλέον συμπιέζεται το CDU στη Γερμανία, η οποία στην Ιταλία και η Μελώνη κυβερνάει ήδη αρκετά χρόνια. Στην Ελλάδα δεν το θεωρώ τόσο πιθανό, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει ήδη 8 χρόνια, παραμένει κόμμα εξουσίας, προηγείται ακόμα στις δημοσκοπήσεις, είναι σταθερά στα επίπεδα του 30%, αυτά που κατέγραψε σχεδόν στις ευρωεκλογές, και δεν φαίνεται να απειλείται από τα δεξιά της. Ωστόσο, σε σχέση τουλάχιστον με το 23, εμφανίζει προβλήματα ενότητας. Ο κ. Σαμαράς είναι εκτός και ενδεχομένως ιδρύσει δικό του κόμμα. Ο κ. Καραμαλής έχει αποστασιοποιηθεί. Επίσης, ο χρόνος παίζει ρόλο, δηλαδή η οκταετία αυτή έχει επιφέρει φθορά. Και επιπλέον δεν φαίνεται να υπάρχει ένας αντίπαλος πόλος τόσο ισχυρός ώστε να μπορέσει να συσπηρώσει η Νέα Δημοκρατία την εκλογική της βάση. Θυμίζω και το 19 και το 23, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανταγωνιστικός. Αυτό ενεργοποιούσε τα αντισύριζα ανακλαστικά των ψηφοφόρων της κεντροδεξιάς και έτσι μπορούσε να κερδίσει εκλογές το 19 αλλά και να επανεκλεγεί το 23. Τώρα αυτό δεν υπάρχει. Ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος μεν, αλλά στα επίπεδα τα δημοσκοπικά είναι στα επίπεδα του 2023. Αυτό βοηθάει λίγο τη συσπήρωση της κυβερνητικής παράταξης, αλλά όχι σε σημείο που να αναπληρώσει πλήρως τις απώλειες που έχει καταγράψει ήδη από τις ευρωεκλογές. Υπ' αυτήν την έννοια, δεν νομίζω ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία του 30%, αλλά σίγουρα από τη Νέα Δημοκρατία του 41% η φθορά είναι ευδιάκριτη και πολύ δύσκολα θα αναστρέψει το σύνολο αυτής της απώλειας που έχει καταγράψει από το 24 και μετά.
2: Εντάξει, είναι και έχει ένα ρεαλισμό, μια λογική όταν κυβερνάς 7 χρόνια, ακόμα και πολλές προσπάθειες να έχουν γίνει, έχεις μια κόπωση, όπως λέμε, του σχήματος ή κάποια. Πώς να το πούμε, κάποιες αποτυχίες που παίζουν ένα ρόλο. Εκείνο όμως που θα ήθελα εγώ να επισημάνουμε περισσότερο μαζί σας, μια και είστε και πολύ έμπειρος και οι αναλύσεις σας είναι βασισμένες και στην πολιτική επιστήμη, θα έλεγα το εξής. Μήπως είναι ακόμα πρόωρο να θεωρεί κανείς ότι. Γιατί βλέπουμε ότι κυριαρχεί ακόμα και τώρα στην δημοσιογραφική επικαιρότητα ότι θα πάμε σε πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο. Πολλοί ακόμα επιμένουν, παρά την στάση του Πρωθυπουργού. Εσείς πιστεύετε ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή την οικονομική, πολιτική και ευρύτερα διεθνή συγκυρία, έχει νόημα να λέει κανείς για πρόωρες εκλογές, άσχετα τι θα επιλέξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο τέλος, παρότι μας διαβεβαιώνει ότι θέλει να ολοκληρώσει την τετραετή θητεία, την τωρινή τετραετή θητεία.
1: Επί της αρχής, οι τετραετίες θα πρέπει να είναι σταθερές. Και όχι να έχουμε κάθε τόσο πρόωρες εκλογές. Σε όλη τη μεταπολίτευση είχαμε πρόωρες, περισσότερο ή λιγότερο.
2: Τα τελευταία χρόνια πάντως είναι... κάπως κρατήθηκαν, έτσι δεν είναι?
1: Κάπως καλύτερα, εντάξει. Και το 23 τυπικά πρόωρες ήταν, αλλά τέλος πάντων είχε ολοκληρωθεί το. Συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της τετραετίας.
0: Και το 19, σας θυμίζω, είχαν γίνει οι ευρωεκλογές και πραγματικά υπήρχε μεγάλη δυσαρμονία
2: με πίεση.
0: Λαϊκής έτσι.
1: Η αλήθεια είναι
2: αναντιστοιχίες.
1: Από την άποψη της οικονομικής σταθερότητας, καλό είναι οι εκλογές να γίνονται στην ώρα του, στην πλήρωση τετραετίας. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης έχει συνδέσει το πολιτικό του μπραντ με αυτή τη συνέπεια και την έμφαση στη θεσμική, ας πούμε, αξιοπιστία, να το πω έτσι, ότι δεν θέλω πρώτες εκλογές, άρα αυτές θα διεξαχθούν στο τέλος της θητείας. Ωστόσο, η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι οι κυβερνήσεις συνήθως κάνουν πρώτες εκλογές όταν θεωρούν ότι αργότερα θα είναι χειρότερα τα πράγματα.
2: Εντάξει, αυτό είναι
1: στην οικονομία.
2: Η συγκυριακή εκτίμηση.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει κάποια εξομάλυνση στο μέτωπο του πολέμου. Άρα οι οικονομικές συνέπειες στον πληθωρισμό ειδικά φαίνεται να είναι κάπως πιο διαχειρίσιμες από ό,τι έλεγαν οι εκτιμήσεις ένα ή δύο μήνες πριν. Υπ' αυτή την έννοια η κυβέρνηση έχει περιθώριο να εξαντλήσει το χρόνο της και να πάει στην άνοιξη του 27. Ωστόσο αυτό το προεκλογικό κλίμα που συντηρεί τη βοηθάει προκειμένου να περιορίσει την εσωστρέφεια, ταυτόχρονα και να οθεί τους όποιους νέους παίκτες να ιδρύσουν τα κόμματά τους νωρίτερα, ούτως ώστε να ενταχθούν στον πολιτικό ανταγωνισμό.
2: Ωραία. Ένα δεύτερο και τελευταίο σημείο, όσο γίνεται πιο πυκνά. Δεν είναι μια δομική αντίφαση, εν προκειμένου τώρα ο κύριος Τσίπρας που παραιτήθηκε από τη Βουλή, να λέει ότι εγώ θα γυρίσω στη Βουλή και θα κυβερνήσω? Δεν είναι μια θεσμική αντίφαση, ενώ μιλάμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση που πολλοί κάνουν κριτική, ιδιαίτερα από την αριστερά ή την κεντροαριστερά χρόνια, για πρωθυπουργικό κεντρικό σύστημα, να βλέπει κανείς αυτή την θεσμική αντίφαση, θα έλεγα.
1: Αντίφαση, εντάξει, προφανώς υπάρχει, αλλά από τη στιγμή που ήθελε να αποχωρήσει το κόμμα του και να ιδρύσει κάτι καινούριο, δεν νομίζω ότι είχε άλλο δρόμο. Διαφορετικά σήμερα στη Βουλή θα ήταν αρχηγός κόμματος χωρίς βουλευτές. Προτίμησε να κάνει κάτι ριζικά διαφορετικό. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά αυτό αποδίδει. Το αν θα αντέξει τώρα σε βάθος χρόνου και αν θα μπορέσει να πείσει ότι έχει κυβερνητική προοπτική, γιατί μέχρι στιγμής είναι δεύτερος, αλλά κινείται στα επίπεδα του 23. Mm-hmm. Και άρα μένει να φανεί εάν θα συνεχίσει σε αυτό το δρόμο. Θα εξαρτηθεί και από την έμφαση που θα δώσει σε προγραμματικό επίπεδο. Γιατί βλέπουμε δημοσκοπήσεις, πρώτο θέμα είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Έπονται ζητήματα διαφάνειας και διαφθοράς. Μέχρι στιγμής η αντιπολίτευση κυρίως δίνει έμφαση στο δεύτερο ζήτημα αυτού της διαφάνειας, λιγότερο στο πρώτο. Αλλά εάν δεν υπάρξουν διακριτές προτάσεις στο θέμα της οικονομίας και ειδικότερα του πληθωρισμού, δύσκολα μπορούν να διαμορφωθούν νέες συσπηρώσεις και νέοι πόλοι. Έχω πάντως την εντύπωση ότι πρώτος στόχος του κύριου Τσίπρα είναι κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση, προσεγγίσει εκλογές και εφόσον προκύψουν δεύτερες, να συσπηρώσει ευρύτερες δυνάμεις ώστε να αναδειχθεί στον άλλο πυλώνα του δικοματισμού και να διαμορφώσει άλλες προοπτικές μακροπρόθεσμα. Αλλά αυτά μένει να αποδειχθούν.
0: Και ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει το χρόνο μας πολύ γρήγορα. Πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πιστεύετε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά θα πλήξει ευθέως τη Νέα Δημοκρατία ή θα συσπηρώσει δυνάμεις που ήδη βρίσκονται εκτός της Νέας Δημοκρατίας?
1: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία του 41%, αλλά όχι τη σημερινή του 30%.
0: Μάλιστα. Άρα θα μπορούσε
1: τελευταία. Η έρευνα της ΠΑΛΣ έδειχνε ότι η πρώτη του δεξαμενή θα είναι το κόμμα Καριστιανού.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ψηφοφόροι που έχουν ήδη μετακινηθεί από τη Νέα Δημοκρατία στα δεξιά της, αρχικά στη Λατινοπούλη και στο Βελόπουλο, τώρα είναι στην Καριστιανού και ενδεχομένως μετακινηθούν μετά στο κόμμα Σαμαρά.
0: Άρα θα μπορούσε κανένας να πει ότι θα συγκρατήσει εντός παράταξης ευρύτερης ή εντός συστημικής ψήφου κάποιους ψηφοφόρους που ήδη είχαν εκφραστεί δημοσκοπικά ότι θα έφευγαν εκτός συστήματος?
1: Νομίζω ναι. Και αν τελικά αυτό στερήσει την αυτοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη εκλογή και προκύψει η δεύτερη, τότε θα έχει μια δεξαμενή να συμπιέσει η κυβερνητική παράταξη στη δεύτερη εκλογή με το επιχείρημα της χαμένης ψήφου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος
2: Πάνος
0: Κολιαστάς, διδάσκων πολιτικής επιστήμης στο ΕΚΠΑ. Διαφημίσεις.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
7: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερνής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Δημήτρης Τραβόλεμος στον ήχο και τη μουσική. Αγγελική Ξενόφου στον ήχο της δικής της φωνής και στα ρεπορτάζ και στην παρουσίαση της εκπομπής. Λοιπόν, να σας στείλουμε πολλές καλημέρες και πολλές ευχές για την εβδομάδα που ήρθε. Να σας πούμε να περάσετε καλά όσοι είστε εδώ και κάνετε τις διακοπές σας. Προσφέρετε για καλές διακοπές στη Ζάκυνθος, αρκεί να είσαστε σε κάποιο ήσυχο μέρος για να έχετε την ψυχική σας ηρεμία. Και πάμε να δούμε εδώ εμείς τα δικά μας, που είναι πολλά και δεν προλαβαίνουμε και θα προσπαθήσουμε να τα συμπυκνώσουμε σήμερα για να έχετε έτσι όλη την ενημέρωση έτσι όπως επιβάλλεται να την έχετε από ένα σοβαρό μέσο ενημέρωσης που δεν κουνάει τα χέρια του δεξιά και αριστερά ζητιανεύοντας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι σήμερα το φύλλο της καθημερινής εφημερίδας Ερμής έχει μια πλούσια ειδησιογραφία με όλα τα γεγονότα του τριημέρου. Ανάμεσα στα άλλα έχει και πλούσια ενημέρωση πολιτικού και κομματικού ενδιαφέροντος, καθώς τα κομματικά επιτελεία βρίσκονται υπατμών για να συγκροτήσουν τα ψηφοδέλτιά τους. Και καλό θα είναι αυτές οι διαδικασίες να γίνουν με όσο πιο δημοκρατικό τρόπο γίνεται και ακόμα καλύτερο θα είναι να επιλεγούν οι καλύτεροι, να έχουμε δηλαδή προσωπικότητες, συμπολίτες μας να κινδυνούν σε όλα τα ψηφοδέλτια και όχι να ψάχνουμε για ρετάλια επειδή έτσι μας βολεύει. Λοιπόν, τώρα για να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε και πού θα τελειώσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς από την έκρηξη που έγινε σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί. Αυτή λοιπόν η έκρηξη, για την οποία δεν ξέρουμε λεπτομέρειες, διότι ακόμα ψάχνεται και η πυροσβεστική υπηρεσία, υποθέτουμε και η αστυνομία, θα βρουν τον εμπριστικό μηχανισμό ή ό,τι άλλο, διότι μετά την έκρηξη ξέσπασε φωτιά. Και νομίζουμε ότι τέτοιες καταστάσεις μέχρι τώρα τουλάχιστον σε ξενοδοχεία δεν τις είχαμε συνηθίσει. Εμπριστικούς μηχανισμούς σε άλλες καταστάσεις στο παρελθόν με εμπλεκόμενους πολιτικούς και όχι μόνο είχαμε. Αλλά σε ξενοδοχειακή μονάδα δεν είχαμε. Συνήθως όταν υπήρχαν διαφορές, οι εμπριστικοί μηχανισμοί έβαιναν στα σπίτια των ενδιαφερομένων. Λοιπόν, τώρα το πράγμα το επεκτείναμε. Επειδή όμως δεν έχουμε την επίσημη απάντηση από την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τίποτα. Περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία και τον εντοπισμό κάποιου κρυκτικού μηχανισμού για να δούμε τι έχει συμβεί. Λοιπόν, ξέσπασε πυρκαγιά, έγινε και το μπαμ σε ξενοδοχείο στο Τσιλιβί, συμπολίτη μας, και ελπίζουμε το θέμα να κυλήσει με τον πιο ομαλό τρόπο που θα μπορούσε και να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και για τις δύο πλευρές. Τώρα, πάμε να δούμε θέματα σημαντικά που έχουν να κάνουν με τους αγρότες μας, γιατί το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το πήρε πάνω της η ΑΔΕ, αλλά η ΑΔΕ δεν ξέρει από αγροτικά. Είναι σαν τους υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης που αναλαμβάνουν το Υπουργείο θεωρώντας ότι θα κάνουν βόλτα στο ζάπιο, ας πούμε. Τα αγροτικά θέματα όμως είναι εξειδικευμένα και ως εκ τούτου φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε σήμερα. Όχι μόνο επειδή είχαμε άσχετους πολιτικούς που κυβερνούσαν αυτό το Υπουργείο, αλλά επειδή είχαμε απατεώνες πολιτικούς γενικότερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες μετά από σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα με πρωτοβουλία της ΕΘΕΑΣ, της Ένωσης των Συνεταιρισμών, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, λένε ότι από τα μέσα Ιουλίου και μετά θα ενεργοποιηθεί το ΟΣΔΕ και ελπίζουμε να γίνει, αφού όλα τα συστήματα προσπαθεί να τα ελέγξει και να τα δοκιμάσει η ΑΔΕ και μιλάμε για τα ηλεκτρονικά συστήματα με τις σωστές βάσεις δεδομένων, ώστε να μην προκύψουν λάθη. Αν και στην Ελλάδα τα λάθη προκύπτουν ηθαλημένα και όχι αθέλητα. Η θελημένα 100% και τα αθέλητα είναι όταν πρόκειται για μερικούς μεροκαματιάριδες που προσπαθούν να βγάλουν το μεροκάματο στην κυριολεξία. Λοιπόν, ας τα αποφύγουν τώρα τα λάθη και ας ρυθμίσουν και το θέμα του monitoring που έχουν κόψει πάρα πολλούς αγρότες επειδή βρέθηκε μισό κυπαρίσι σε μια γωνιά μέσα σε μια ελαιοκαλλιέργεια, ας πούμε για παράδειγμα, ή οτιδήποτε άλλο που ο δορυφόρος δεν μπορεί να τα ξεχωρίσει από ψηλά. Και αποφασίζει λοιπόν ο δορυφόρος με την συνένεση της ελληνικής κυβέρνησης να τα αφαιρέσει αυτά τα αγροτεμάχια και να κοπούν οι επιδοτήσεις. Κατά τα άλλα, στην Κρήτη, στη Θεσσαλία και αλλού δεν μπορούσαν να βρουν την άκρη με το όργιο και το πάρτι που έγινε με τα βοσκοτόπια και τα εκατομμύρια που φάγανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, να δούμε τι άλλο έχουμε να σας πούμε σήμερα. Έχουμε να σας ενημερώσουμε για το θέμα με τα έργα στο λιμάνι. Από το Σεπτέμβρη λένε ότι θα ξεκινήσουν τα έργα της εκβάθυνσης, όμως υπάρχουν μια σειρά από θέματα για τα οποία η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να μας ενημερώσει. Λοιπόν, δεν γίνεται. Την πρώτη φορά ήταν, λέει, άγωνος ο διαγωνισμός. Ένας διαγωνισμός όμως ο οποίος δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Και εννοούμε για δημοσίευσή του στον τύπο, ως ήθιστε για να υπάρχει διαφάνεια. Λοιπόν, τώρα δημοσιεύθηκε ο διαγωνισμός, αλλά το νέο πρόβλημα που προέκυψε είναι ότι δύο εταιρείες, λέει, που συμμετείχαν δώσανε το ίδιο ακριβώς ποσό. Ούτε συνεννοημένες να ήταν. Και τώρα ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου λέει ότι θα γίνει κλήρωση. Και ελπίζουμε μετά να μην έχουμε ενστάσεις και άλλα πολλά ή να μην έχουμε προσφορές που θα έχουν έκπτωση 0,0001%. Λοιπόν, αυτά για τα έργα στο λιμάνι. Τώρα, να σας πούμε ότι το τελευταίο διάστημα τα εκατομμύρια έρχονται με τάνκερ στη Ζάκυνθο. Βέβαια, δεν τα είδαμε ακόμα να πιάνουν τόπο, γιατί έργα θέλουμε στο νησί μας και όχι δελτία τύπου που να ακούμε για πολλά εκατομμύρια που φτάνουν στο νησί. Στην επικαιρότητα υπάρχει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, το οποίο δεν καταφέραμε να τα ακούσουμε ακόμα ολόκληρο. Θα το κάνουμε όμως αυτό τις μεταμεσονύχτιες ώρες, γιατί είναι πολύ σοβαρή η έκκληση της ΔΕΙΑΣ ότι δεν υπάρχει νερό να δώσουν στον κόσμο. Και είναι πολύ σοβαρή αυτή η έκκληση, διότι από τη μια μεριά ακούμε ότι δεν υπάρχει νερό για να καλυφθούν οι ανάγκες της Ζακύνθου και πρέπει να το κουβαλήσουν, λέει και αυτό, από απέναντι με μεγάλα δεξαμενόπλια. Και από την άλλη, οι οικοδομικές άδειες που δίνονται για ανέγερση κτηρίων τουριστικών εγκαταστάσεων είναι άγνωστες σε αριθμό και είναι εκατοντάδες. Λοιπόν, αυτό το μπάχαλο που επικρατεί στο νησί μας κάποια ώρα πρέπει να τακτοποιηθεί, να μπει σε κουτιά και να οριστικοποιηθούν αυτά που πρέπει να κάνουμε πριν αρχίσει να τρώει ένας τον άλλον, διότι θα φτάσουμε σε σημείο και με τα εργασιακά αλλά και με τα οργανωτικά που θα επιτίθεται ο ένας του άλλου επειδή δεν θα μπορεί να λύσει τα προβλήματά του. Και ένα ακόμα θέμα, έτσι να σας παρουσιάσουμε σήμερα, έχει να κάνει με την παρουσία στη Ζάκυνθο για διακοπές. Βέβαια ήρθε, αλλά έκανε και άλλα πράγματα μαζί με τις διακοπές του. Ήταν εδώ ο πρώην αντιδήμαρχος του Σαν Μαρίνο, μιας πόλης που έχει αδελφοποιηθεί με τη Ζάκυνθο πριν από κάποια χρόνια, ο κύριος Βιτόριο Μπριλιαντόρι. Έκανε τις διακοπές του εδώ και παράλληλα έκανε και τις επαφές του με τις τοπικές αρχές, ώστε η αδελφοποίηση που έχει γίνει, όπως μας είπε, να μην μείνει στα χαρτιά. Νομίζουμε ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την συνέντευξη που μας παραχώρησε, που είναι στα ιταλικά και που ευχαριστούμε την ξενοδόχο, την κυρία Μαρία Λούγαρη, που έκανε τις μεταφράσεις για λογαριασμό του Ερμή. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
2: Είναι αντιδήμαρχος του Σαν Μαρίνο. Είναι για διακοπές στη Ζάκυνθο. Το όνομά του.
3: Βιτόριο Μπριλιαντόρι.
2: Ωραία. Ναι. Και ήρθε για διακοπές στη Ζάκυνθο. Και επί τη ευκαιρία θα μιλήσουμε με αφορμή την αδελφοποίηση που έχει κάνει η Ζάκυνθο με το Σαν Μαρίνο και τις επαφές που έχουμε, τις πολιτιστικές και όχι μόνο.
3: Γιατί στην ουσία ήθελε να έρθει για την ενεργοποίηση της αδελφοποίησης.
2: Ωραία, είδε τον δήμαρχο.
3: Είδε τον αντιδήμαρχο, την κυρία Αποστίνου και τον κύριο Κούκο, πώς λέγεται.
2: Τον κύριο Ακτύπη, τον αντιδήμαρχο παιδείας. Διότι ο δήμαρχος λείπει στην Κωνσταντινούπολη για να δηλώσει για τον Πατριάρχη, ναι.
3: Με κύριο Τσεραλτσίκο, τα κουβά, με
2: κύριο Ιέφανε. Θα μείνει μέρες εδώ, ξέρει.
3: Voi eravate qua 4-5 giorni.
4: Sì.
2: Ωραία, εντάξει, μπορεί να το πετύχει το επιστροφή, ναι.
4: Noi siamo venuti per proporre un'idea, visto che siamo due città gemellate, quindi tante con San Marino,
2: να μην το αφήσουμε αυτό νεκρό, να το ενεργοποιήσουμε, έτσι.
4: Esatto, io penso che i gemellaggi debbano non essere solo legati alla forma istituzionale, cioè ad un contatto tra le parti politiche, ma devono coinvolgere tutta la popolazione per diventare realmente un valore aggiunto.
3: Ora, pensate che non dovrebbero le αδελφοποιήσεις να μένουν απλά θεσμικές και στα χαρτιά, αλλά να μπορέσουν να ενεργοποιούν τον κόσμο και να δίνουν κάποια αξία στους τόπους που αδελφοποιούνται.
2: Ωραία, και ήδη έχουμε αδελφοποιηθεί εμείς. Έχει ξαναεπιστρέψει.
3: 10 χρόνια πριν, έτσι, ανυφά.
2: Ζάκυνθο έχει έρθει πάλι εδώ για τις εκδηλώσεις.
3: Είναι αδελφοποίηση.
2: Ναι, και θέλει να το συνεχίσει. Ναι, έτσι, συνάκρι του νήματος.
3: Και έτσι ζήτησε και έκανε συνάντηση με τον Δήμο και του έκανε μια πρόταση.
2: Ναι. Ωραία. Να ακούσουμε ποια είναι αυτή η πρόταση.
3: Era la proposta che hai fatto?
4: Allora, la proposta che io ho fatto, che nasce poi dalla volontà di collaborare realmente tra municipalità, ma solo come primo inizio, perché poi in questo percorso devono essere coinvolti tutti quei soggetti che stanno intorno alla proposta politica, vuol dire tour operator, vuol dire albergatore, eccetera, eccetera. La proposta è...
3: Aspetta, c'è... Okay. Amore, in protasi, in... να ξεκινήσει μια συνεργασία μεταξύ των δύο τόπων, έτσι ώστε να μπορέσει να ενεργοποιηθεί η αδελφοποίηση.
1: Ναι.
3: Και πρώτα θα είναι η πολιτική πρόταση, έτσι ώστε να δείξουμε ότι ο Σαν Μαρίνο και η Ζάκυνθος θέλουν να ενεργοποιήσουν την αδελφοποίηση, και μετά να έρθουν και οι υπόλοιποι συντελεστές και να συμμετέχουν. Οι άλλοι κολαμπορατόροι, όπως η Tour Operator, τα ξενοδοχεία.
4: Esatto, tutto quello che rappresenta il valore del territorio,
3: che non possono essere strutture alberghiere,
4: ma anche quelli che sono
3: tutto
4: esatto, la filiera agroalimentare,
3: eccetera. Ο αγροτικός τομέας, μάλλον ο τουρισμός, η εστίαση,
4: esatto.
3: Η κουλτούρα,
4: assolutamente la cultura, lo sport, ma anche l'aspetto legato alle gite scolastiche, con il quale noi abbiamo già attivato un accordo precedente con Zante, una nostra classe delle scuole medie venuta a Zante prima del COVID.
3: Πριν από τον κορονοϊό, μια ανταλλαγή μαθητών μεταξύ των δύο πόλεων. Όπως, αλλά αυτό μετά σταμάτησε λόγω του κορονοϊού και χρειάζεται να γίνει μια ενεργοποίηση. Οπότε με αυτή τη θέληση ήρθε.
1: Με αφορμή λοιπόν την επίσκεψή του εδώ στη Ζάκη, που ήρθε για λίγες μέρες να ξεκουραστεί,
3: έκανε
1: και τις πολιτικές του επαφές.
3: Ναι, ναι. Διακοπές.
1: Και τα δύο μαζί τέλος πάντων. Ναι, τα συνδύασε. Ωραία.
4: Εσάτο. Η ιδέα pratica partendo dal rapporto privilegiato che abbiamo tra Serravalle e Zante, ma con la Repubblica di San Marino e l'isola greca, di coinvolgere anche gli altri comuni limitrofi perché si possano reintrodurre i voli diretti da Rimini a Zante e quindi favorire una piattaforma che comunque ha 600.000 abitanti complessivamente.
3: Οπότε η ιδέα είναι να εισαγάγει πάλι την πρόταση του να υπάρχει απευθείας σύνδεση αεροπορική μεταξύ της
1: Αγίου και
3: του Σαν Μαρίνο. Υπάρχει και πάρα πολύ κοντά.
1: Γιατί έχουμε την Ιταλία, αλλά όχι με του Σαν Μαρίνο.
3: Ναι, ναι. Όπως τώρα για να έρθουν, έκαναν μια απόσταση 4 ωρών
1: οδική.
3: Μέχρι τη Μαλμέρς. Το Ρήμινι θέλουν να κάνουν. Το Ρήμινι όμως έχει διακοπεί σαν αυτή τη απευθεία και θέλουν να ξανεσαχθεί. Έχει επαφές με το αεροδρόμιο και θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Το Σαν Μαρίνο έχει πληθυσμό λιγότερο από 40.000. Όμως μαζί με τις γειτονικές περιοχές θα είναι περίπου 600.000 τα άτομα που θα μπορούν να έρθουν στη Ζάκυνθο και αντίστοιχα να ανταλλαχθούν.
1: Ναι.
4: Io penso, ma anche la giunta che rappresento pensa che questo sia diciamo, l'aspetto più importante dal quale puoi far nascere e sviluppare l'idea, perché se l'asse San Marino, Zante è forte, cioè vuol dire che Zante crede nella proposta e nell'idea fatta da noi, noi automaticamente riusciamo a portarla a tutti i sindaci che io conosco bene perché ho un rapporto di amicizia e quindi insistere su Rimini che sembra che si voglia gemellare anche con Zante, questa è un'informazione che ho avuto e quindi per, insomma, per far sì che il primo passo per ottimizzare i servizi sia risolto, perché se tu ci pensi, se io devo venire a Zante ma devo andare a Milano e metterci 3 ore e mezzo, poi però devo trovare la coincidenza, se parto da Bologna il volo parte 4 ore dopo, da Rimini avresti il volo diretto e in 1 ora e mezza arrivi a Zante e quindi tutto quell'interesse arriva direttamente.
3: Επιμένω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενεργοποιηθεί η πτήση απευθείας και μπορεί να το κάνει γιατί.
1: Με πολλές περιοχές από ό,τι κατάλαβα.
3: Έχει μιλήσει γύρω-γύρω με τους όλους δημάρχους. Μπορεί να τους πείσει να προτείνουν όλοι μαζί το Ρήμινι, που έχει και το Ρήμινι να ενδιαφέρεται να κάνει αδελφοποίηση με τη Ζάκυνθο και να μπορεί αυτό να εξελιχθεί σε μια πολύ ωραία ανταλλαγή επισκεπτών και ταξιδιωτών. Και εάν και η Βόλο αρέσει πιο διουμέζε. Και η πρόταση είναι
4: non solo nel mese di agosto come era qualche tempo fa.
3: Λίγα χρόνια, 5 χρόνια πριν η πτήση ήταν μόνο για ένα μήνα. Η πρόταση που θα κάνω θα είναι τουλάχιστον για 3 μήνες.
4: Ιούνιο, Λούλιο, Αγόστιο, Σεπτέμβριο.
3: 3 με 4 μήνες
1: ήταν. Μιλάμε για πτήση charter τώρα,
3: Ναι, οι οποίοι θα είναι τετράμινοι και θα μπορούν έτσι να ανταλλάσσονται οι ταξιδιώτες και να μπορούν να επισκεπτούνται και τις δύο πόλεις.
1: Πλέον σκέφτομαι να μην το δούμε μόνο τουριστικά, να το βλέπαμε σε όλες τις διαστάσεις και στο πολιτιστικό και όπου αλλού θεωρεί σκόπιμο.
3: Ναι, είναι και non solo τουριστικό, μα και.
4: Non solo τουριστικό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε ένα εκτενές απόσπασμα από την συνέντευξη που μας έδωσε ο κύριος Μπριλιαντόρη, αντιδήμαρχος στο Σαν Μαρίνο, για τα θέματα αυτά της αδελφοποίησης του Δήμου της Ακίνθου με το Δήμο του Σαν Μαρίνο, που έγινε πριν από αρκετά χρόνια. Ήταν επιθυτίας του Δημάρχου, του κυρίου Παύλου Κολοκοτσά. Ωστόσο, τα στελέχη της αυτοδιοίκησης εκεί στην Ιταλία θεωρούν ότι αυτή η αδελφοποίηση δεν πρέπει να μείνει στα χαρτιά και πρέπει αυτοί οι δεσμοί μας να γίνουν πιο δυνατοί και να ενισχυθούν με επαφές ένθεν και ένθεν. Νομίζουμε ότι ήταν ένα καλό, έτσι, ωραίο αυτό για το ξεκίνημα της εκπομπής μας σήμερα. Σας κάναμε έτσι και μαθήματα ιταλικής γλώσσας. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

φάση είναι φάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω, άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

Να κι ο Μάης ο Μάης συνεφούλα μου, δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ, και τριγύρνα μου όσους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,
6: τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα
5: στον Ερμή 91,8.
6: Ερμής
5: 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε μετά έτσι τα πολύ ωραία που σας είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας με την αντιπροσωπεία των Ιταλών και με επικεφαλής τον πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Μπριλιαντόρη, που ήρθε εδώ για να ενεργοποιήσει την αδελφοποίηση που έχει γίνει μεταξύ της Ζακύνθου και του Σαν Μαρίνο και τα πολύ χρήσιμα και όμορφα πολιτιστικά και άλλα για τα οποία μας ενημέρωσε. Πάμε σε άλλα έτσι πιο ομά θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Θα πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ιωνίων Νήσων, που υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα για τα οποία έχουν ζητήσει και οι παρατάξεις αντιπολίτευσης να υπάρξει έτσι μια ενημέρωση, και είναι πάρα πολλά αυτά, αλλά βλέπουμε έτσι λίγο φωνή βόντος εν τη ερήμο σε κάποια πράγματα. Θα τα δούμε όλα αυτά όσο πιο αναλυτικά μπορούμε στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, καλωσορίζοντας τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Γκισγκίνη, από τη Λαϊκή Συσπήρωση, που είναι εδώ κοντά μας να τα κουβεντιάσουμε. Καλημέρα σας, κύριε Γκισγκίνη.
1: Καλησπέρα σας και στους ακροατές μας.
0: Τι κάνετε, από υγεία, από κόσμο, από τουρισμό, πώς πάει το νησί σας?
1: Από υγεία είμαστε καλά.
0: Ωραία,
1: κόσμο,
0: το πιο καλό.
1: Ναι.
0: Έχει κόσμο. Εγώ και στο Ιόνιο και γενικότερα και στα νησιά μας βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη κίνηση, απλά υστερούμε αλλού. Υστερούμε σε υποδομές, σε οργάνωση, σε όλους τους τομείς.
1: Ναι. Πόσοι από εμάς που μένουμε στα νησιά μπορούμε να κάνουμε διακοπές? Αυτό είναι το ερώτημα το κρίσιμο.
0: Εμείς πάντως σίγουρα δεν μπορούμε, ούτε εσείς ούτε εγώ. Εγώ βλέπω τη θάλασσα και τη ζηλεύω όπως ζηλεύω, ξέρετε, και τους τουρίστες που είναι εδώ και κάνουν διακοπές, και λέω είναι κρίμα να είμαστε σε αυτά τα νησιά και να αδυνατούμε λόγω των υποχρεώσεων που έχουμε όλοι μας να ρίξουμε μια βουτιά.
1: Και πώς μπορούν το χειμώνα να πάνε διακοπές, δηλαδή έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε μια εβδομάδα, λέω.
0: Κοιτάξτε,
1: από τους υπαλλήλους που δουλεύουν στα ξενοδοχεία κτλ. Είναι...
0: Από τότε που χρεοκόπησε η Ελλάδα, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων δεν μπορεί να κάνει διακοπές.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Και γι' αυτό και τώρα το καλοκαίρι προτιμούν κάποιοι να έρθουν σε συγγενείς, γνωστούς, ξέρω εγώ, παππούδες, γιαγιάδες, αν έχουν σε κάποιους περιοχές, και να κάνουν αυτό για να μειώσουν τα έξοδά τους, για να μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί δεν φτάνει ένας και δύο μισθοί για να κάνει διακοπές μια οικογένεια.
1: Εγώ.
0: Θα μπορούσε όμως αυτό το κενό να καλυφθεί με έναν αξιοπρεπή κοινωνικό τουρισμό. Αλλά ούτε αυτό δεν έχει γίνει, όπως ξέρετε. Όπως πολλά άλλα
1: γίνεται,
0: δεν έχουν γίνει.
1: Γίνεται με διάφορα φίλτρα και με ελάχιστα χρήματα που καταλαβαίνετε δεν μπορεί να πάει η μεγάλη μερίδα. Και αυτό δείχνουν και οι έρευνες. Δηλαδή και αυτά που μας λένε, εμάς οι εργαζόμενοι. Περίπου το 60% 80% δεν μπορεί να πάει.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο καθένας μας μπορεί να κάνει και έναν γκάλωπ στον περίγυρό του, στον οικογενειακό του περίγυρο και τον εργασιακό, και να δει πόσοι από τους φίλους μας, συμπολίτες μας, συνεργάτες μας στη δουλειά θα πάνε για διακοπές και πού θα πάνε για διακοπές. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχετε και τα επόμενα 24 ώρες συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρίου.
1: Σήμερα, σε λίγο.
0: Σήμερα είναι, ωραία.
1: Έχουμε και σήμερα ένα έκτακτο.
0: Νομίζω ότι είναι
1: ειδικό, ειδικό χωροταξικό των ανεμογεννητριών, που είναι πολύ κρίσιμο, που περιλαμβάνει και τη Ζάκηθορ, και έχουμε και την Τετάρτη το Περιφερειακό Συμβούλιο για την εκλογή του Προεδρίου.
0: Αυτό θυμόμουν εγώ. Λοιπόν, προσπαθούμε να τα παρακολουθήσουμε στο χρόνο το λίγο που έχουμε όλοι μας, και εγώ, ξέρετε, πολλές φορές αφιερώνω χρόνο από τον ύπνο μου τη νύχτα για να κάτσω να τα ακούσω. Αυτά λοιπόν τα περιφερειακά. Άκουσα ένα θέμα που ειλικρινά με εξέπληξε. Έχει να κάνει με δαπάνες, υψηλές δαπάνες, οι οποίες φαίνεται ότι δεν έχουν γίνει με τις τυπικές διαδικασίες. Μιλήσατε κι εσείς, μιλήσατε και οι επικεφαλείς του συνδυασμού. Μιλάμε για προμήθειες και μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό που ακούσαμε και που αφορά την Κέρκυρα. Να πούμε λίγο περί τίνος πρόκειται, για να καταλάβει και ο κόσμος.
1: Ωραία. Καταρχήν, αυτό είναι, τι είναι αυτό? Είναι ένα θέμα που έρχεται υποχρεωτικά εκ του νόμου μια φορά το χρόνο στην αρχή κάθε χρόνο, που είναι οι αιτήσεις προμήθειες της περιφέρειας. Αυτό ισχύει για όλες τις περιφέρειες, όπου εκεί πέρα λέει ποιες είναι ανακλάδου, δηλαδή ένα κωδικό είναι καμιά 500 προμήθειες και ένα περιφερειακή εννοείται, και καθορίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από εισήγηση βέβαια του Περιφερειάρχη τον τρόπο, αν θα είναι απευθείας ανάθεση, αν είναι διαγωνισμός κτλ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό το θέμα λοιπόν για φέτος ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεφαλονιάς στις 16 του Μάη, που είχε όλες τις περιφερειακές συνότητες μέσα. Εμείς, και δεν το λέω επειδή είμαστε εμείς, αφού το εντοπίσαμε, δηλαδή ενώ είχαν μιλήσει ήδη η παράταξη της κυρίας Κράτος, του κ. Γαλιατσάτου, μετά είμαστε εμείς, δεν το είχαν εντοπίσει αυτό, παρόλο που είχαν τις εισηγήσεις, επειδή εμείς τα μελετάμε και συλλογικά τα πράγματα. Είχαμε εντοπίσει λοιπόν ότι για την περιφερειακή ενότητα της Κεφαλονιάς λείπανε ο τρόπος ανάθεσης. Περίπου ήταν 1,5 εκατομμύριο από εκεί, και για την Κέρκυρα έλειπε και εκεί από σειρά δαπανών συνολικά 1,28 εκατομμύρια. Τους το είπαμε εκεί πέρα, εμείς απήχαμε, γιατί πέρα την ουσία που δείχνει ότι έχει η περιφερειακή αρχή όταν περάσει με κενό εκεί πέρα τη δυνατότητα να κάνει ό,τι θέλει. Βέβαια και τώρα έχει τη δυνατότητα, δηλαδή ό,τι συγγυηθεί έχει την πλειοψηφία να περάσει. Αλλά τουλάχιστον να ξέρουμε ότι αυτή η δαπάνη θα πάει η αγορά ενός αυτοκινήτου, ας πούμε, που θέλουν να πάνε 38.000, να ξέρουμε θα πάει με διαγωνισμό ή με απευθείας. Λοιπόν, εκεί το αποκαλύψαμε, το βάλαμε, έγινε ένα δώρος. Εκεί πέρα εμείς επιλέξαμε να απέχουμε και για λόγους πέρα από τους πολιτικούς που είπαμε πριν, αλλά και για λόγους τυπικούς. Δηλαδή, εφόσον αυτό δεν διορθώθηκε, στο να το αποσύρουν να διορθωθεί και πήγαινε κενό, ωραία, μετά είχες και ευθύνες και ποινικές, δηλαδή, όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό εμείς απήχαμε. Οι υπόλοιπες δυνάμεις το στηρίξαμε τον έναν άλλο τρόπο. Και η ΑΝΑΣΑ, νομίζω το καταψήφισαν οι άλλες δύο δυνάμεις.
0: Γιατί, γιατί δεν κάνουν τη σωστή διαδικασία, γιατί εμπλέκονται και οι υπηρεσίες μέσα.
1: Γιατί δεν έπρεπε, έπρεπε να τα αποσυρούν και το φέρουν, είναι κρίσιμο, καταλαβαίνετε τώρα.
0: Είναι και μεγάλο το ποσό.
1: Ναι, και λευκό χαρτί.
0: Εν πάση περιπτώσει, ναι, όποιος την κάνει τη δουλειά, την κάνει για τα λίγα, την κάνει και για τα πολλά. Το θέμα είναι να είναι παντού σωστή.
1: Ναι, δεν ήταν λίγα, ήταν αρκετά, γύρω στα 2 εκατομμύρια 2,5 σύνολο.
0: Ναι.
1: Το λοιπόν μια ολόκληρη περιφερειακή, ένα και τα άλλα. Εν πάση περιπτώσει είπα, θα μας το στείλουν άμεσα, προφανώς καταλάβαμε τις επόμενες μέρες, όσο αυτή η επανάληψη θα το κάνουν. Δεν μας στείλανε τίποτα. Μετά από ένα μήνα, περίπου 15 Ιουνίου, το εντοπίζουμε πάλι εμείς, έχουν ανεβάσει αυτή την απόφαση, χωρίς να έχουν ορίσει τους τρόπους, όπως ήταν μετακινάστε διάβγεια. Που σημαίνει πια έχει και επίσημο χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει και όσον αφορά τώρα το τυπικό της υπόθεσης, κάποιος προμηθευτής που συμμετείχε σε έναν διαγωνισμό ή σε μια απευθείας ανάθεση προσφορά και έκανε μια διαδικασία που είχε έννομο συμφερόν, μπορούσε και μπορεί ακόμα να κάνει οποιαδήποτε ένσταση και να τα πεινάξει όλα στον αέρα.
0: Ναι.
1: Αυτοί το αναρτήσαν λοιπόν η Περιφερειακή Αρχή στη διάβγεια με τα κενά αυτά, ούτε μας το στείλανε, πέρασε μήνας, τίποτα. Και στο περιφερειακό που κάναμε το προηγούμενο Σάββατο με τηλεδιάσκεψη, το φέρνουν τελευταία στιγμή, Παρασκευή βράδυ μας το στέλνουν και συμπληρώνουν τους τρόπους ανάθεσης μόνο για την περιφερειακή ενότητα της Κεφαλονιάς. Πάμε στο περιφερειακό, αυτό που σας είπα του Σαββάτου, πάλι εμείς το εντοπίζουμε, ενώ είχαν πάρει τις εισηγήσεις όλοι, και τους λέμε, ρε παιδιά, εδώ πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Καλά. Μπορεί τότε να τα ρίξουν σε κάποιο υπάλληλο. Εμείς σας τα είπαμε, σε εσάς, είστε 21 μέσα της πλειοψηφίας, 21 επί 2 αυτιά και 2 μάτια είναι 42. Τώρα δεν μπορεί να επικαλεστείτε ότι έφταιγε ο υπάλληλος, γιατί σας το είπαμε. Αν δεν σας είχε ξεφύγει,
0: ναι.
1: Δεν τους είχε ξεφύγει. Λοιπόν,
0: υπήρχε σκοπιμότητα δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Ναι.
1: Εκ του αποτελέσματος, μην σας δείμαστε στο κεφάλι τους, αλλά εκ του αποτελέσματος από τη στιγμή που μπορεί να πειναχθεί στον αέρα η προμήθεια να γίνει χαμός και επίσης να έχουν το ελεύθερο τώρα όλο αυτό το διάστημα να κάνουν ό,τι γουστάρουν, γιατί από την Περιφερειακή Επιτροπή στον διάμεσο διάστημα περνάνε δαπάνες που δεν έχουν οριστεί ο τρόπος. Καταλαβαίνετε.
0: Γιατί το κάνουν αυτό.
1: Αυτό δεν ξέρω.
0: Από 6 χρόνους δηλαδή.
1: Πρέπει να τους ρωτήσετε.
0: Θα τους ρωτήσουμε. Θα τους δούμε και να τους βρούμε γιατί είναι δυσέβρετοι.
1: Εμείς πολιτικά τους κριτικάρουμε. Εννοείται. Και είναι πολύ σοβαρό.
0: Προφανώς, σαν πολιτικό όργανο που είστε, ναι.
1: Και με άλλες ευθύνες.
0: Και δηλαδή, δεν είναι και προσωπικό το θέμα, εννοείται, διότι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα και πρέπει να το διαχειρίζονται σωστά.
1: Ακριβώς. Και έτσι λέμε λοιπόν, η διαδικασία που είναι πρέπει να το αποσύρετε το θέμα αυτό και να το φέρετε ολοκληρωμένο με τις νομίζες. Τίποτα. Δεν το αποσύρανε, το ψηφίσανε, ούτε έχουμε πάρει μέχρι τώρα και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Είναι αλαζονία. Έχουν ξεπεράσει δηλαδή ακόμα και τις κυβέρνησεις και τις προηγούμενες περιφερειακές αρχές, έχουν ξεπεράσει όλα.
0: Γι' αυτό το θέμα, αν κάποιος κάνει προσφυγή, τι μπορεί να προκύψει, να μην είσαστε από προμήθειες, ας πούμε, κενοί, να μην έχετε τα απαιτούμενα ούτε στυλό να γράψει, ας πούμε, η υπηρεσία. Παράδειγμα, λέω, ακραίο μπορεί να είναι το ότι στυλό να γράψει, αλλά οι προμήθειες είναι και τα χαρτικά και τα στυλό.
1: Οποιοδήποτε έχει ενόμενο συμφέρον από τη στιγμή που δεν έχει ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία του νόμου, μπορεί να την έξει στον αέρα. Δηλαδή και έχουν και ευθύνες μετά ποινικές, γιατί το ξέρουν το θέμα.
0: Και,
1: ξέρουν, τώρα
0: το ξέρουν γιατί είναι και απαλή αυτοδιοικητική όλοι.
1: Μα τους το είπαμε εμείς το Μάιο. Δεν μπορεί να ξανάρχεται 20 Ιουνίου ξανά και να μας φέρνει στα ίδια και να λες δεν το ξέρω. Ενώ πριν όλων, ζωντανά.
0: Ναι. Α, Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό. Υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα πάντως ακόμα για τα οποία, να ξέρετε, έχουν δοθεί υποσχέσεις και δεν έχουν υλοποιηθεί. Απλά και μόνο εγώ να υπενθυμίσω ότι είχε υποσχεθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο ότι θα συνδράμει οικονομικά στο πολύ σοβαρό υγειονομικού κεφαλαίου θέμα της μειοκτονίας στη Ζάκυνθο και δεν έχει γίνει τίποτα. Ενδεικτικά ένα λέω, έτσι. Να πω κι άλλο. Δεν έχουμε ενημέρωση για το θέμα με τα δρομολόγια των πλοίων αυτών, του πλοίου μάλλον αυτού που κάνει τη, στο Ιόνιο. Της...
1: Αυτό καταργήθηκε. Καταργήθηκε.
0: Ναι. Τι καταργήθηκε, η γραμμή.
1: Σταμάτησε,
0: ναι, αλλά υποσχεθήκαν ότι θα πάνε στο Υπουργείο να βοηθήσουν κατά κάποιο τρόπο οικονομικά, επειδή λόγω λέει της αύξησης της τιμής στα καύσιμα είναι ασύμφορη διαδικασία και δεν θέλει αυτός που έχει το καραβάκι να το βάλει. Και τέλος πάντων να βρούμε μια φόρμουλα να εξυπηρετείται και ο κόσμος αλλά και οι τουρίστες.
1: Αυτό το υποσχεθήκανε, αλλά τις υποσχέσεις έχουμε γεμίσει σακούλια ολόκληρα, τσουβάλια ολόκληρα.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη μία. Τώρα, άμα να παίξουμε σε ένα τσουβάλι να δούμε τι σειρά έχει, μπορεί να, είναι. Και εκατοστή υπόσχεση.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σας πω και κάτι άλλο για τη Ζάκυνθο.
0: Mm-hmm.
1: Το βγάλαμε και ανακοίνωση προχτές και προφανώς το έχετε πάρει. Σε σχέση με την αντιπυρική περίοδο και την σαμνοκοπία.
0: Μόνο για τη Ζάκυνθο. Νόμιζα ότι είναι για όλο το Ιόνιο αυτό. Ναι.
1: Δεν είναι για όλο τον Ιόνιο, αλλά έχουμε
0: καλά κάνατε και το είπατε εδώ. Τα καλάμια εμάς κοντεύουν να καλύψουν τους δρόμους.
1: Το λοιπόν. Μηδέν ποσό για σαμνοκοπία. Το λένε σε επίπεδο κωδικού συντήρηση ή ευπρεπεσμός του επαρχιακού οδικού δικτύου της Ζακύνθου. Μηδέν χρήματα εκεί πέρα, παρόλο που έχει περίπου το 24% του μήκους του συνολικού επαρχιακού δικτύου της περιφέρειας, μηδέν. Η ΘΑΚΙ έχει πάρει μηδέν. Έχει πάρει 37.200 μόνο η Λευκάδα και 80.000 η Κεφαλονιά. Και έχει πάρει περίπου μισό εκατομμύριο η Κέρκυρα.
0: Γιατί? Το γιατί έχει να κάνει, γιατί δεν κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αυτό
1: γιατί
0: η απορία μου.
1: Και τον
0: θα ρωτήσουμε και τον αντιπεριφερειάρχη, δεν ξέρει να πληρώσουν οι ιδιώτες, λέει. Κάθε που τον ρωτάμε κάτι σοβαρό εδώ, μας απαντά να πληρώσουν οι ιδιώτες.
1: Για την ευθύνη και την ιδιοκτησία που έχει στο επαρχιακό δικό δίκτυο, μα αυτό είναι ο τραγελαβός. Αυτό που λένε. Δηλαδή λένε στον κόσμο ότι θα βάσει πρόστιμο. Και για αυτό που είναι υπεύθυνοι εκείνοι και είναι στην ιδιοκτησία του στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, έχουν μηδέν δαπάνη. Καταλαβαίνετε.
0: Και υπάρχει και κίνδυνος, να ξέρετε, για πρόκληση ατυχημάτων τροχαίων αυτό
1: βεβαίως,
0: με το.
1: Αλλά και η πυροσβεστική
0: υπηρεσία
1: με τις οδηγίες και στα πεσό που κάνουν, λέει ότι πρέπει να καθαρίζετε δύο φορές το χρόνο όλο το δίκτυο.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον μία τον Απρίλιο και μία τον Ιούνιο. Και δεν έχουν δώσει ένα ευρώ στη Ζάκυνθο.
0: Και δεν μιλάει κανένας από εδώ. Το θέμα είναι ότι η δική μας είναι λίγο μουγκή εδώ η αιρετή.
1: Εμείς το βγάλαμε ανακοίνωση όμως.
0: Την είδα και η ανακοίνωσή σας όχι μόνο δημοσιεύθηκε, από όλο το κείμενο πήρα ως τίτλο ότι είναι μηδέν το ποσό που έχει δοθεί στη Ζάκυνθο.
1: Ακριβώς. Αυτό το επισημαίνω.
0: Γιατί γράφεται για όλα τα νησιά μέσα την αντίστοιχη δαπάνη.
1: Υπάρχει και μία σύγκριση.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε τώρα για τη λειτουργία του αναπτυξιακού της περιφέρειας που έχει κάνει προγραμματικές συμβάσεις, δηλαδή έχει χρηματοδοτήσει η περιφέρεια τον αναπτυξιακό οργανισμό της. Εκτός του μετοχικού κεφάλαιου του 1 εκατομμύριο με 3.300.000 με προγραμματικές συμβάσεις, 27 προγραμματικές συμβάσεις για διάφορα πράγματα, από την πρόληψη πρόσωπου του, από πολιτιστικές εκδηλώσεις, από έργα, όπου από τα 3.300 η Ζάκυνθος έχει πάρει ένα δεκαχίλιαρο για μία μελέτη για το παλιό νοσοκομείο και έναν υπάλληλο που τώρα θα τον πάρουν μέσα του ΑΟΠΗΝ. Δηλαδή από τα 3.300 η Ζάκυνθος έχει πάρει περίπου 40.000. Η Κεφαλονιά έχει πάρει άλλα 50, η Λευκάδα τώρα άλλα 50 και η Κέρκυρα έχει πάρει 3.100.000.
0: Να τα επιστρέψουμε πίσω αυτά τα ψυχούλια, νομίζω, γιατί είναι ντροπή και μόνο να το λέμε.
1: Λοιπόν, εμείς δεν λέμε ότι δεν έχει ανάγκη η Κέρκυρα, έτσι έχει τεράστιες ανάγκες, αλλά δεν μπορεί.
0: Καμία αντίρρηση, αλλά να τηρείται αυτό, τα ποσοστά πρέπει να τηρούνται.
1: Και αυτό, και να διεκδικούν χρήματα επιπλέον.
0: Και αυτό να διεκδικούν, δεν το συζητώ, ναι. Και επίσης να κάνουν και οικονομία για να μην κάνουν σπατάλες, διότι πρέπει να περιορίσουν σε κάποια φάση πολιτική τα ταξίδια. Εδώ που σηκώσει το τηλέφωνο, όλοι είναι ταξίδια στο εξωτερικό και δεν ασχολούνται με τα προβλήματα του τόπου. Και το επισημαίνω εγώ και για τη Ζάκυνθο. Εδώ καίγεται το νησί από τα προβλήματα και οι αρχές του τόπου τρέχουν συνέχεια ταξιδάκια.
1: Αλλά
0: λοιπόν, μάλλον δεν αντιλαμβάνονται τις ευθύνες τους όλοι.
1: Θα σας πω τι γίνεται. Λέμε για την κυρία Κράτσα ότι έφυγε στο εξωτερικό, αλλά ο καινούργιος περιφερειάρχης είναι ξεπεράσει. Τύπη πάνω από 10-15 μέρες. Δεν έχει αφήσει έκθεση για έκθεση και βέβαια δεν νομίζουμε ότι είναι μια προσωπική του επιλογή σε σχέση με την ψυχαγωγία. Έχει δώσει το βάρος έτσι να προωθήσει τον τουρισμό σε όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό είναι καθαρό δηλαδή. Μαζί τους πάει, σε διάφορες εκθέσεις, 10-15 μέρες λείπει. Γι' αυτό δεν είναι το θέμα να κάνει αναψυχή.
0: Να σας πω όμως, εγώ δεν ξέρω αν είναι να κάνει αναψυχή, γιατί βρίσκουν όλοι τρόπους να κάνουν τα ταξίδια της ζωής τους που δεν μπορούν να τα κάνουν όταν είναι στα σπίτια τους. Όμως υπάρχει ένα θέμα αυτό που λέτε για τον τουρισμό. Δηλαδή δεν μπορεί να σκέφτονται τι κόσμο θα φέρουν και ποιες μεγάλες μονάδες θα βοηθήσουν τη στιγμή που δεν έχουν κάνει τα βασικά. Η Ζάκυνθο δεν έχει νερό. Στη Ζάκυνθο τα λίμματα τρέχουν παντού. Είναι αδιανόητο χωρίς υποδομές να χτίζουμε συνέχεια ξενοδοχειακές μονάδες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να βάλω και την άλλη διάσταση, δηλαδή, ήθελα εγώ.
1: Σωστά. Έτσι. Και με το νέο χωροταξικό που ψηφίστηκε για τον τουρισμό, γιατί τώρα σήμερα έχουμε εμείς για τη ΣΑΠΕ, αυτό τι λέει, είναι, δίνει μια όθηση στις μεγάλες μονάδες και βάζει αποκλεισμό στις μικρές. Τι λέει δηλαδή αυτό το δικό χωροταξικό για τα νησιά μας. Όταν σε ένα νησί, ας πούμε στη Ζάκυνθο, έχουν βάλει ένα πλαφόν ότι πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, 10.000 κλίνες. Ωραία, αυτό το πλαφόν. Για να μπορέσει ένας μικρός καταλληματίας να κάνει δύο δωμάτια, έτσι, ένα αξιοποιήσει ένα χώρο που έχει, δεν μπορεί να το κάνει εάν δεν υπάρχει περιθώριο σε σχέση με τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Δηλαδή, φίλε, έχεις 30.000 κλίνες, έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να χτίσει ένα ξενοδοχείο 500 κλίνες επιπλέον για να έχεις περιθώριο και εσύ ο μικρός να χτίσεις 10. Δηλαδή, πάει... Το να μπορεί να κάνει κάτι ο μικρός θα πρέπει να έχει...
0: Εξαρτάται από το μεγάλο, ναι.
1: Ακριβώς από το μεγάλο. Αν τα έχει κλείσει ο μεγάλος, δεν μπορείς εσύ δηλαδή, να κάνεις καινούργιο. Πρέπει να χτιστεί ένα καινούργιο ξενοδοχείο, 2-3, και μετά εσύ να χτιστεί, δηλαδή, κλείνεις, να πάρεις και σε ένα μικρό κομμάτι.
0: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω σε ποιο κανόνα της φυσικής υπακούει αυτό ή των μαθηματικών, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά.
1: Είναι στον κανόνα... Τις οικονομίες της ανοιχτής αγοράς που τη λέμε εμείς καπιταλιστική οικονομία. Είναι
0: ναι, αυτό. Καλά, να σας πω εσείς καλά το λέτε και καπιταλιστική οικονομία είναι, αλλά επειδή διδαχτήκαμε και τις αρχές στο πανεπιστήμιο, αυτό που κάνουν εδώ είναι διαστρέβλωση. Δεν είναι ελεύθερη οικονομία. Έχουν διαστρεβλώσει τα πάντα, θεωρώντας ότι αυτό είναι ελευθερία κινήσεων.
1: Σωστό αυτό που λέτε. Γιατί όπως συμφέρει τους μεγάλους επενδυτές υπάρχουν απευθείας αναθέσεις, δεν υπάρχει ανταγωνισμός, δεν υπάρχει διαπρόγραμμα και όπως συμφέρει τους λέει ανταγωνισμός. Είναι καλά το δοκούν, εννοείται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να σας παρακολουθήσουμε, όμως εγώ θέλω να ξέρετε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ξέρω, πλέον συζητάτε ώρες πολλές και εμείς οι πολίτες και οι δημότες περιμένουμε παραγωγή έργου, όχι ατελείωτες ώρες συζητήσεων έτσι, απλά και μόνο για να υφίσταται το όργανο και να έχουμε όλη μια ψευδαίσθηση δημοκρατίας.
1: Εμείς τουλάχιστον ως λαϊκή συσπήρωση που είμαστε στην αντιπολίτευση, ο κόσμος μας έχει ψηφίσει για να κάνουμε ένα έργο όσον αφορά τον έλεγχο της Περιφερειακής Αρχής, να είμαστε κοντά στο λαό κτλ. Το έργο δυστυχώς το παράγει μόνο της Περιφερειακή Αρχή. Γιατί και οι νόμοι τους το δίνουν
0: δυνατότητα. Για την Περιφερειακή Αρχή το λέω και εγώ. Ότι θέλουμε έργο και όχι λόγια. Εντάξει. Λοιπόν, και εσάς φυσικά των αντιπολιτευόμενων παρατάξεων, ο σκοπός σας είναι ο έλεγχος της εξουσίας. Λοιπόν, θα τα παρακολουθήσουμε και ό,τι νεότερο θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Γκίνιτς. Καλημέρα σας από τη Ζάκυνθο. Έγινε, γεια σας. Λοιπόν, αυτά για τα περιφερειακά συμβούλια. Ήταν όλα τα νεότερα που δώσαμε σήμερα στην εκπομπή μας για θέματα της αυτοδιοίκησης και όχι μόνο. Σας είπαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις σήμερα στην εφημερίδα Ερμής και για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές και για την προετοιμασία που κάνουν τα ψηφοδέλτια, για τα ψηφοδέλτια τα κόμματα. Θα σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ, γιατί η ώρα είναι 1:30. Ραντεβού και πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.

0: τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι.
1: Εδώ Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Αυτοί είπαμε, όχι λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι λέμε, δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος ιατής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πρόβλημα. Αυτό ακριβώς, τίποτα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
3: Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡No!
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες της εκπομπής αυτής. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα στο γνωστό μέρος, στο ραδιόφωνο του Ερμίες του 91,8, διαδικτυακά φυσικά σε όλο τον κόσμο. Εδώ, στην εκπομπούλα μας, στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Είμαι ο Δημήτρης Οπέτας και μαζί θα πάμε να βγούμε στο σημερινό ξέφωτο, να περάσουμε μέσα από διάφορες διαδρομές μέχρι να αντικρίσουμε τον ορίζοντα, τις γραμμές των οριζόντων. Πάμε μαζί να βρούμε το Άγιο Δισκοπότηρο της σημερινής ενημέρωσης, αφού πέρασε ένα Σαββατοκύριακο και έχουμε να πούμε τόσα πολλά, μα τόσα πολλά. Δευτέρα σήμερα, 29 του μηνός. Πέτρου και Παύλου σήμερα, εορτάζοντες. Χρόνια πολλά λοιπόν στους εορτάζοντες και εδώ στο νησί είναι αρκετοί. Στο φίλο μου τον Πετράν να δώσω χαιρετισμούς και έτσι πάνω απ' όλα να του ευχηθώ για την γιορτή του. Τον Πέτρο, το φίλο μου, το Ρίκο δηλαδή εννοούμε. Εκεί αναφέρομαι.

Πλούσιο σήμερα το μενού της επικαιρότητας. Θα μιλήσουμε για την ομάδα μας, για τον Αυζάκη το 1961. Η προσπάθεια που κάνει πλέον να ανοίξει τα φτερά του και να πετάξει στους ουρανούς της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Από εδώ και στο εξής, στο μενού μας μπαίνει και ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε, που είναι η ομάδα εκείνη που θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία της νέας χρονιάς, παιδιά. Έχουμε και εκεί εξελίξεις. Τα ακούσατε προχθές. Μίλησε ο πρόεδρος της ομάδας, ο Διονύσης Καλανδρίας, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας από τους χρηματοδότες της ομάδας, ο Παναγιώτης ο Βάρζελης. Θα συνεχίσουμε έτσι να αφιερώνουμε πλέον χρόνο, αρκετό χρόνο, για την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Θα μιλήσουμε για Super League 2, για ομάδες εδώ της τρίτης εθνικής, τι θα γίνει με την τρίτη εθνική. Το τοπικό βέβαια, έτσι, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας μέχρι να το πιάσουμε λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ νωρίς. Αν και εκεί κάτι διαφαίνεται στον ορίζοντα. Να πούμε ότι παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του αθλητικού ομιλού Καταστάριου αποτελεί ο Βασίλης ο Λούλος, ο καταξιωμένος τεχνικός. Θέλησε κοινή συνέση την συνεργασία του με την ομάδα του αθλητικού ομιλού Καταστάριου. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση, θα διαβάσουμε. Θα μιλήσουμε φυσικά για Μουντιάλ λίγο αργότερα με το δικό μας φίλο. Μπορεί να μας ακούσει, να μας ακούει, αν κοιμάται, δεν ξέρω. Το Σπύρο το Δρόσο, τον Άγριο. Άγριε, ετοιμάσου. Γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Μεταγραφολογίας. Τα πάντα όλα. Εδώ στο σημερινό κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Φυσικά θα επικεντρωθούμε στην μεγάλη ομάδα του νησιού μας, γιατί υπάρχουν μέτωπα. Υπάρχουν πολλά μέτωπα, διοικητικά, οικονομικά, μεταγραφικά, τα πάντα όλα. Μπορείτε να διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Ερμής, υπάρχει μια ολόκληρη σελίδα για την ομάδα της Ζακύνθου. Μπορείτε να διαβάσετε επίσης και τη σελίδα του Ιωνιά Sports. Σίγουρα θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Διότι έχουμε να πούμε πολλά που σχετίζονται με το παγκόσμιο κύπελο που γίνεται σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό.

0: Να μιλήσουμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στο παγκόσμιο κύπελο, που εντάξει, είναι μερικά τα οποία έτσι μας στενοχωρούν, μας θλίβουν και μας δημιουργούν έτσι περίεργους, θα έλεγα, περίεργες σκέψεις και συνειρμούς. Έτσι. Εγώ, παιδιά, είμαι με το Ιράν.
1: Son extrañas situaciones, esos tiempos entre nos.
0: Το Ιράν, το οποίο βέβαια αποκλείστηκε με τον τρόπο που αποκλείστηκε, αλλά έχει κερδίσει την συμπάθεια όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου αυτή η ομάδα, η οποία ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ. Είχαμε και τις δηλώσεις του αρχηγού της ομάδας, του Μεχτή Ταρέμι. Ο Ιρανός άσος του Ολυμπιακού επιτέθηκε στην FIFA και τον πρόεδρο της, κάνοντας λόγο για υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά δείχνουν ότι θέλουν το Ιράν, ότι δεν θέλουν το Ιράν στην διοργάνωση. Θα τα διαβάσουμε στην συνέχεια. Πολλοί έτσι ποδοσφαιριστές σε παγκοσμίου επίπεδου έχουν καταφερθεί κατά της διοργανώτριας. Ένας από αυτούς είναι και ο Ιμπραήμοβιτς. Για όλα αυτά που έχουν συμβεί σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, και πληροφορίες αναφέρουν ότι το κύπελο στον τελικό θα το παραδώσει, λέει, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παρέα με τον Ιφαντίνο, αν είναι δυνατόν. Άσε μην πάει και πω περισσότερα και μας δείξει κανένα πύραυλο εδώ πέρα.

0: Porque
1: εν τω μεταξύ το Ιράν, το οποίο έτσι φεύγει με το κεφάλι ψηλά από την διοργάνωση. Αλλά αν το καλοσκεφτούμε, η μόνη ομάδα που έχει κερδίσει και μάλιστα 6 φορές το Ιράν είναι η Ελλάδα, έτσι. Την Περσία, η Περσία βέβαια, όχι το Ιράν. Και μάλιστα έτσι όπως λένε χαρακτηριστικά κάποια έτσι ωραία μηνύματα, η Ελλάδα έχει κερδίσει 3 φορές εντός έδρας το Ιράν και 3 φορές εκτός έδρας. Εντός έδρας στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα και στις Πλατέες. Και 3 φορές εκτός έδρας στο Γρανικό, στο Νησό και στα Γαυγάμιλα. Τι να μας πούν λέει οι Αμερικανοί. Εντάξει, τρολάρουμε εμείς περισσότερο τους Αμερικανούς και όχι το αγαπημένο μας Ιράν, με τα τόσα έτσι που τραβάει. Ναι ρε παιδιά, 6 φορές το έχουμε κερδίσει εμείς το Ιράν, την Περσία, έτσι. Στο Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, έτσι, στη μάχη του Μαραθώνα, στη Σαλαμίνα, στις Πλατέες, μεγάλη μάχη. Και 3 φορές εκτός έδρας στο Γρανικό, στο Νησό και στα Γαυγάμιλα με το Μέγα Αλέξανδρο. Ωραίο αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και φυσικά έτσι για τις αθλητικές υποδομές εδώ το νησιού μας. Όλοι έτσι κρούν τους κόνδωνες του κινδύνου, αλλά τίποτα άλλο από όλα αυτά, τέλος πάντων, που μας προβληματίζουν και μας δημιουργούν, θα έλεγα, στενοχώρια μεγάλη. Μέχρι στιγμής δεν γίνεται τίποτα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στο δημοτικό στάδιο του νησιού μας. Τελειώνει ο Ιούνιος, μπαίνουμε στον Ιούλιο. Άντε μια μέρα έμεινε ακόμη και μέχρι στιγμής τίποτα. Να δούμε πότε θα προλάβουμε, γιατί και η διοίκηση από τη δική της την πλευρά θέλει να προχωρήσει και να δώσει και τα διαρκείας. Η διοίκηση πιστεύει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα παίξουμε κανονικά στο γήπεδό μας, δηλαδή θα γίνουν οι εργασίες εκείνες που απαιτούνται μέσα στον Ιούλιο και θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Εμείς το ευχόμαστε από καρδιάς. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παλικάρια εδώ που πραγματικά στηρίζουν την εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια. Είναι δίπλα μας, φιλαράκες μας, ο Στάθης ο Μπάστας με την πιτσαρία Δελάρτε στην οδό Λάμπρουζη 19, ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος, αυτό το καλό παιδί και το άξιο παλικάρι με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέπτες στο Καλαμάκι, στην Αγία Εκατερίνη. Ο παλαιός συναλλιός Μάγκο, παραλία της Λιβύης, Τάκης Γκλαβάς. Χαιρετίζουμε τον φίλο μας και την όμορφη παρέα του. Και πάμε στα δύο καλά παιδιά, Θοδωρής και Νήσης Δραγώνας, φούρνος του Coach, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Το καλύτερο καφέ της πόλεως μας, Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουτσάρ Μαρτινέγκο 6, αλλά και στα Ντουρέικα. Τηλέφωνο 2-6-1-5-0-41-0-83 και από εκεί τον Αλέκο Καλογέρη Alex Fruit, με δύο καταστήματα στην Καμάρα Γιουλαζάρου και στον Πλάνο. Φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα από τον καλύτερο, από τον έναν και μοναδικό Alex Fruit, από τον Αλέξανδρο Καλογέρη, αυτό το χαμογελαστό παλικάρι. Να είναι πάτε καλά. Χαιρετίζουμε το φίλο μας τον Δημήτρη τον Καλογερία με τον Παραμπέρικο στην οδό Αγίου Λαζάρου 117, παλαιός και εδώ. 40 χρόνια στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Και πάμε στον φίλο μας στο στάδιο του Καραμαλίκη, Κάντο Λαβίκο, πλυντήριο αυτοκινήτων. Εδώ κοντά στη γειτονιά μας. Στο φιλαράκι μας το Γιώργο του Μουζάκη με το Βαλερόζο, Αλεξάνδρου Ρούμα 83. Και από εκεί στο πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, Μαρία Βερτζάγια, Κώστας Λομποτέσης. Χαιρετίζω τα καλά παιδιά εκεί που βρίσκονται στο πρακτορείο και όλα τα παιδιά που δουλεύουν στις εξωτερικές μεταφορές. Να είστε καλά. Γεια σου Μαράκη, γεια σου Κώστα, γεια σου Διονυσάκη. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδρέου, για τον Αναστάσιο, διανόμη τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και παγωτά Κρικρή. Τηλέφωνο 55311, Ακαδημία Αυζάκυνθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Συνεχίζουμε με την οικολογική γεωργική. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ο Βάρζελης, τον ακούσατε προχθές. Φυτοφάρμακα, αγροφόδια, λοιπάσματα, ζωοτροφές, πάντα κοντά στους αγρότες με γνώση, γνώμη και εμπειρία. Γκίσμο στον εγκαιρικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις. Ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καπνίσης, τον ευχαριστώ για ένα πρόβλημα που μου έλυσε χθες. Το Ιόνια Sports. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης. Ο φίλος μας ο Μπολέτσος στο Αργάσι, τηλέφωνο 697-372-6710. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας είναι ένα και λέγεται Καπαρέλης, εταιρεία Καπαρέλης, από το 1994 δίπλα σας. Πάμε στο φίλο μας τον Παναγιώτη Στράνη, στρωματοποιία Ζακίτου στο κάτω Γεραγαρίο. Κατασκευάζουμε για σας χειροποίητα στρώματα ύπνου από το 1976, τηλέφωνο 61429. Και από εκεί στο φίλο μας τον Σάκη τον Κλαβά και τον Μάριο τον Πάγκαλη, εμπορική και χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας, τηλέφωνο 2-6-5-0-41-3-81. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βερίκιος, ζάχαρο πλαστή ο Βερίκιος, όπως ήταν διοικητήριο. Γεια σου Γιάννη, γεια σου γίγαντά μας. Πάμε και στο Βένους, beach bar στο Σιλβί. Άλλο ένα beach bar στην παρέα μας, το Δωρής Ξένος. Και μην ξεχνάτε ότι στις 18 Ιουλίου έχουμε το μεγάλο πάρτι στο Βένους. Χάσα από τα Βέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50. Με σεβασμό στον πελάτη, ποιότητα στα προϊόντα μας, ασυναγώνιστες τιμές, τάσεις δασκαλάκες. Για Παναγιώτης. Και από εκεί στο φίλο μας τον Σάκη τον Βούλτσο με το Καλλίνικο, παραγωγή κρασιού, παραγωγή ίνου στον Καλυπάδο. Ένας αιώνας οικογενειακής παράδοσης. 697-899-5442 Κρεοπολίο Πήλικα. Πάντα μαζί, Στάθης και Τερέζα, Τερέζα και Στάθης, Ανδρέας, Γιάννης εκεί, τα καλά παιδιά. Σας προσφέρουμε ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Φίλος μας ο Νίκος ο Κουρούμαλος, εδώ κοντά στη γειτονιά μας, Φύσιος Νάντε, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Θα μας βρείτε σε ένα πλήρως εξοπλισμένο χώρο, στην οδό Κάλβου 110 και Τεμπονέρα Αγωνία. Και αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, 2-6-1-5-0-25-5-85. Και τέλος, ταβέρνα Διαχρονικό. Ποιος άλλος είναι εκεί, Κώστας Μπλέσσας. Παρασκευή Σάββατο, ζωντανή μουσική. Αυθεντικές γεύσεις με πιάτα βγαλμένα μέσα από την ιστορία του νησιού μας, της πατρίδας μας. Και όλες οι σαλάτες από τα δικά μας προϊόντα, από τον κήπο μας. Τηλέφωνο 2-6-5-0-62-174.

Λοιπόν, ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Παναγιώτης, μου λέει: Δημήτρη, αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή τι είναι? Είναι ένα remix Julio Iglesias, Eros Ramazzotti. Μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Καλοκαιρινή μουσική, έτσι. Λοιπόν, θα τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Δεν ξέρω τι βλέπετε για το Μουντιάλ. Σας αρέσει? Πώς πάει το Μουντιάλ, παιδιά? Αφήνει, θα έλεγα, διάφορες γεύσεις αυτό το Μουντιάλ. Από τη μία έχουμε αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το Ιράν και με κάποιες άλλες χώρες. Από την άλλη βλέπουμε ότι οι μεγάλες δυνάμεις έχουν πάρει τα πάνω τους. Τα αστέρια των μεγάλων ομάδων κουβαλούν τις ομάδες τους στις πλάτες τους. Αλλά να σταθούμε περισσότερο στη δήλωση του Ταρέμι, ο οποίος είπε το εξής, ότι αυτό το Μουντιάλ είναι καταστροφή για μας. Δεν έχουμε τις συνθήκες που αξίζουν σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αν η FIFA θεωρεί ότι όλο αυτό είναι δίκαιο, τότε δεν έχουμε να πούμε κάτι για εμάς. Όμως είναι άδικο, λέει. Ο Ιφαντίνο μας υποσχέθηκε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, όμως δεν έγινε τίποτα. Είναι σαν να μην θέλουν να περάσουμε στα νοκάουτ. Ανέφερε και συνέχισε: Αγωνιζόμαστε για το λαό μας και θέλουμε να τον κάνουμε υπερήφανο. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνη σε όλο τον κόσμο, όμως δυστυχώς δεν νιώθουμε ότι υπάρχει ίδια αντιμετώπιση απέναντί μας. Κατέληξε ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού. Σε απόγνωση οι Ιρανοί στο Μουντιάλ, δεν ξέρω τι έχει κάνει ο λαός μας για να αξίζει κάτι τέτοιο. Ο Ρεζάιν δεν μπορούσε να πιστέψει τον γκολ που ακυρώθηκε για την εθνική ομάδα της πατρίδας του για μισό παπούτσι, όντας εκείνος που είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 στο 14ο λεπτό. Ο Κολίζαλντες στο 90-3 έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ο Βάρ εντόπισε το offside για μισή μύτη παπουτσιού και ο σκόρερ του μοναδικού τέρματος των Ιρανών απέναντι στην Αίγυπτο είπε: «Δεν ξέρω πραγματικά τι έχουν κάνει οι Ιρανοί. Ο λαός μας για να αξίζει κάτι τέτοιο δεν μας ένοιαζε να πεθάνουμε στο γήπεδο, αρκεί να μπορούσαμε να χαρίσουμε μια μεγάλη χαρά στους συμπατριώτες μας». Η ατυχία δεν σταματά. Λοιπόν, πολλά πράγματα θα τα πούμε λίγο στη συνέχεια για το Μουντιάλ, για το παγκόσμιο κύπελο, λίγο αργότερα. Έτσι θα πούμε τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Τώρα είμαστε στη φάση των 32. Τώρα μπήκαμε στους νοκάουτ αγώνες. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, καταλαβαίνετε πλέον.

Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το Μουντιάλ. Πάμε όμως στα άλλα θέματα που μας απασχολούν και είναι, θα έλεγα, έτσι, πάρα πολλά. Να ξεκινήσουμε από την τρίτη εθνική κατηγορία. Είχαμε μιλήσει προχθές, είχαμε αναφερθεί, το είχαμε γράψει. Μίλησαν και δύο εκπρόσωποι της ομάδας του Αλιατικού Ομίλου Λεβάντε, ο Παναγιώτης Οστράνης εδώ στο ραδιόφωνο και ο πρόεδρος της ομάδας Διονύσης ο Καλανδρίας. Αναφέρθηκαν και οι δύο στην προοπτική της ομάδας να δηλώσει συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μάλιστα, ο Παναγιώτης, ο Βάρζελης, είναι ύψιστη τιμή για τον αθλητικό μου Λεβάντη η συμμετοχή μας στην τρίτη εθνική κατηγορία, είπε στο ραδιόφωνο του Ερμή, σε δύο μήκος κύματος φυσικά, και ο πρόεδρος της ομάδας, Διονύσης ο Καλανδρίας. Αύριο θα δημοσιευθεί η συνέντευξή του εδώ στην εκπομπή της Παρασκευής. Να πούμε ότι σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, η Θεία Λαμπελοκήπων απάντησε εγγράφως στο αίτημα στην Εμπζακίνθου, απάντησε η πρόεδρος της ομάδας, η κυρία Ροδούλα Σπενδάκη, η οποία απάντησε ότι δεν θα συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία και μέσα στο υπόμνημά της αναφέρει τους λόγους που η ομάδα της δεν θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Δεν έχω βέβαια εγώ στην κατοχή μου την απάντηση της Προέδρου της Θίελας Αμπελοκήπων. Θα προσπαθήσω αύριο, αν μπορούμε, να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, να μας πει και η ίδια τους λόγους που η ομάδα της η ίδια επέλεξε να μην αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία και να δώσει τη σκυτάλη στην ομάδα, στη δευτεραθλήτρια ομάδα, η οποία φυσικά είναι ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε. Οπότε λοιπόν εδώ έχουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Έχουμε δηλαδή την επίσημη τοποθέτηση, άρνηση της Θίλας Αμπελοκήπων να συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία μέσω εγγράφου, και πλέον ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε θα απαντήσει πιθανότητα και σήμερα με έγγραφό του στην Εμπζακίνθου, ένα έγγραφο το οποίο θα δηλώνει ότι η ομάδα θα αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι σίγουρο λοιπόν ότι έχουμε εκπρόσωπο στην τρίτη εθνική κατηγορία και δεν είναι άλλος από τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε, τον δευτεραθλητή του τοπικού μας πρωταθλήματος.

Για όσους δεν ακούσατε την συνέντευξη που έδωσε εδώ στο El Clásico ο Παναγιώτης ο Βαρτζέλης, μπορείτε να τη διαβάσετε σήμερα στην εφημερίδα Ερμής ή στο Ιόνια Sports. Για την πρόσκληση για τη συμμετοχή στην Τρίτη Εθνική είπε το εξής: κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα όσο είναι, εμείς δεχτήκαμε μια πρόσκληση. Αν δεχόμαστε να συμμετάσχουμε στο πρωτάθλημα ως δευτεραθλητές του τοπικού, από τη στιγμή που η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, από ό,τι μας είπαν, φαίνεται ότι ανοίγεται να συμμετάσχει, εμείς είχαμε ξεκαθαρίσει ότι κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος ότι μας ενδιαφέρει πλέον η τρίτη εθνική κατηγορία. Για το αν φοβίζει η άνοδος της ομάδας στις εθνικές κατηγορίες, απάντησε: είναι μια πρόκληση που δεν τη φοβόμαστε. Την έχουμε ξανακάνει και σε πιο δύσκολες εποχές για την τρίτη εθνική, τότε που ήταν ένας όμιλος, οι δύο όμιλοι, όλη η Ελλάδα. Κοιτάξτε, λέει, αυτή η άνοδος στην τρίτη εθνική για μας είναι επιβεβαίωση του πρωταθλητισμού που κάνεις. Βλέπεις ένα στάδιο παραπάνω, πας να παίξεις με πιο καλές ομάδες, να γίνεις και εσύ καλύτερος. Είναι και μια επιβεβαίωση της ομάδας ότι αξίζει κάτι καλύτερο. Δεν μας τρομάζει η τρίτη εθνική κατηγορία, γιατί είναι μια πρόκληση που την έχουμε ξανακάνει, είπε, σε πιο δύσκολες συνθήκες. Μας αρέσουν οι προκλήσεις και τις αποδεχόμαστε σαν ομάδα. Πάμε να το παλέψουμε, να το παλέψουμε με τον τρόπο το δικό μας. Δεν θα κάνουμε ούτε τα μεγάλα ανοίγματα, ούτε την υπερομάδα που θα σαρώσει στην τρίτη εθνική. Ούτε έχουμε κανένα σκοπό να πάρουμε πρωτάθλημα ή να ανέβουμε κατηγορία. Και έχω να πω, εμένα προσωπικά, που δεν είμαι ο άνθρωπος που κάθε μέρα γυρίζω στα ποδοσφαιρικά στάκια, ήδη οι τρεις παίκτες έχουν πάρει τηλέφωνο, όχι του Λεβάντε, και μου έχουν πει ότι θα τους ενδιέφερε η προοπτική να έρθουν μαζί μας αν πάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία. Για το γηπεδικό θέμα, είπε το εξής: δύο είναι τα γήπεδα που μπορούμε εμείς να αγωνιστούμε. Θα ζητήσουμε το γήπεδο του Μαχαιράδη και τυπικά σε δεύτερη έδρα το Δημοτικό Στάδιο. Ελπίζω εκεί να βοηθήσει ο Δήμος να φτιαχτεί το γήπεδο του Μαχαιράδη ώστε να μπορεί να φιλοξενεί τις ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το να φτιαχτεί το γήπεδο θα είναι καλό και για μας, αλλά αν φυσικά θα είμαστε στην τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά και για το τοπικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, αυτά μέσα στις άκρες είπε ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης. Δεν φοβίζει την ομάδα η συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Το έχουν ξανακάνει, είπε, οι άνθρωποι, και είναι ύψιση τιμή για την ομάδα μας να εκπροσωπήσει ένα ολόκληρο νησί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Σίγουρα εδώ θα έχουμε εξελίξεις από εδώ και στο εξής που θα αφορούν την ομάδα του αθλητικού Μελβάντε, γιατί θα δηλώσει σίγουρα συμμετοχή. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο επίπεδο, η ομάδα αλλάζει επίπεδο, να δούμε πώς θα κατέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία, να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε στο ρόστερ της ομάδας, να δούμε αν θα κάνει ένα κάλεσμα, ένα ανοιχτό κάλεσμα ο Λεβάντε σε ποδοσφαιριστές εδώ του νησιού που θα ήθελαν ενδεχομένως να αγωνιστούν στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα το κάνουν οι άνθρωποι του αθλητικού Μελβάντε. Το κυριότερο θέμα όμως που πρέπει να λύσει άμεσα ο αθλητικός όμως Μελβάντε φυσικά είναι το γηπεδικό θέμα, για να μπορέσει να πάρει την απαιτούμενη άδεια το γηπέδο του Μαχαιράδου να γίνονται εκεί οι αγώνες του αθλητικού Μελβάντε.

Τα είχαμε πει γιατί αρκετή φίλη εδώ στέλνουν μηνύματα γιατί τελικά να μας πει η πρόεδρος της Ελλάδας Αμπελοκύπωρη γιατί δεν πήγε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε αύριο με την πρόεδρο της Θήλας. Δεν γνωρίζω τι λέει το έγγραφο γιατί ένας φίλος εδώ πέρα με ρωτάει, μου λέει τι λέει η απάντηση της Θήλας Αμπελοκύπωρη. Δεν το έχω το έγγραφο. Αυτό το έγγραφο είναι μεταξύ της διοργανώτριας αρχίας και της ομάδας της Θήλας Αμπελοκύπωρη, η οποία Θήλα Αμπελοκύπων δια της Προέδρου της αρνείται να συμμετέχει στην τρίτη εθνική κατηγορία και αιτιολογεί αυτή την άρνησή της. Τώρα παιδιά, συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αυτό δεν μπορούμε να... Δεν μπορούμε εμείς να μπούμε στα ενδότερα της Θήλας Αμπελοκύπων. Είναι μια απόφαση της Προέδρου της ομάδας, η οποία θα κριθεί από την ίδια την ιστορία όπως κρίνονται όλες οι αποφάσεις. Εγώ είχα τις ενστάσεις μου ως προς την απόφαση της συγκεκριμένη, γιατί εγώ θεωρώ ότι μια ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα έχει ένα σκοπό να πάρει το πρωτάθλημα και να πάει στην επόμενη κατηγορία και να εκπροσωπήσει ένα ολόκληρο νησί. Θεωρώ ότι η ομάδα της Θήλας Αμπελοκύπων θα μπορούσε να το κάνει αυτό γιατί είχε ένα καλύτερο ρόστερ, έχει ένα καλύτερο ρόστερ και με μερικές προσθήκες θα μπορούσε να εκπροσωπήσει επάξια το νησί. Δεν το έκανε, πάει η δευτεραθλήτρια ομάδα που είναι αθλητικός όμως Λεβάντε. Όλοι κρινόμαστε από τις αποφάσεις που παίρνουμε και κρίνεται και η ίδια η Θήλα Αμπελοκύπων. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο ή να πω περισσότερα πράγματα. Τα είπα στην περασμένη εβδομάδα στην εκπομπή της Πέμπτης και της Παρασκευής. Από εκεί και πέρα ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν. Το καλό είναι ότι έχουμε πλέον ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει στην τρίτη εθνική κατηγορία και είναι πολύ καλό αυτό για τον νησί, είναι πολύ καλό για το ζακεθινό ποδόσφαιρο ότι η νέα χρονιά που έρχεται θα είναι full, θα έχει full αγωνιστική δράση με β' εθνική κατηγορία, με τρίτη εθνική κατηγορία, με γυναικείο ποδόσφαιρο, με K19 και φυσικά με το τοπικό, το οποίο τοπικό, ξαναλέω, μπορεί να είναι υποβαθμισμένο αυτή τη στιγμή, αλλά ελπίζουμε ότι και εκεί κάτι θα γίνει και κάτι θα αλλάξει προς το καλύτερο. Βέβαια η απουσία τώρα του αθλητικού όμιλου Λεβάντε από τα δρόμενα του τοπικού πρωταθλήματος δημιουργεί ένα κενό, θα έλεγα. Από τη μία θα έχουμε τη Θήλα Αμπελοκύπων, αυτή την ομάδα η οποία είναι ενισχυμένη, έχει ένα ρόστερ ποιοτικό για ανώτερη κατηγορία και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλες 6 ομάδες οι οποίες θα προσπαθήσουν να παίξουν ποδόσφαιρο, να βάλουν δύσκολα στην πρωταθλήτρια ομάδα, αλλά καταλαβαίνετε ότι το επίπεδο πλέον αλλάζει στο τοπικό πρωτάθλημα. Δεν θα υπάρχει ο απαιτούμενος ανταγωνισμός, αυτός ο ανταγωνισμός που θα θέλαμε όλοι να δούμε, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπαμε το δίπολο Θήλα Αμπελοκύπων, Λεβάντε, Λεβάντε, Θήλα Αμπελοκύπων και από εκεί πέρα όλοι οι υπόλοιποι. Τώρα αυτό το δίπολο σταματάει να εφίσταται και θα έχουμε μια ομάδα η οποία θα είναι η Θήλα Αμπελοκύπων και μετά όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ξέρω κατά πόσο οι άλλες ομάδες θα έχουν τη δυνατότητα και τη θέληση να μπορούν να ενισχυθούν, να χαλάσουν χρήματα από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι το πρωτάθλημα είναι πολύ δύσκολο να φύγει από τα χέρια της Θήλας Αμπελοκύπων. Υπάρχουν όμως, να πούμε αυτή τη στιγμή, υπάρχει και μια έντονη δυσαρέσκεια από ομάδες απέναντι στην πρωταθλήτρια. Μια δυσαρέσκεια που έχει να κάνει ότι από τη στιγμή που η Θήλα Αμπελοκύπων δεν πήγε να παίξει, δεν θα πάει να παίξει την τρίτη εθνική κατηγορία, ποιος ο λόγος εμείς να χαλάμε χρήματα και να παίζουμε απέναντι σε αυτή την ομάδα η οποία η αλήθεια είναι ότι έχει άλλα κυβικά από ό,τι έχουν οι άλλες οι ομάδες. Εγώ δεν ξέρω, θα το δούμε λίγο στην πορεία όλο αυτό. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που σκέφτονται ακόμη και το ενδεχόμενο
να μην κατέβουν να αγωνιστούν απέναντι στην θύελλα αμπελοκήπων. Αν συμβεί αυτό, ακόμη και μια ομάδα να είναι, τότε το prestige, θα έλεγα, του ζακηθινού ποδοσφαίρου πέφτει ακόμα πιο χαμηλά, καταρακώνεται, τσαλακώνεται πάρα πολύ άσχημα. Είναι που είναι το ποδόσφαιρο της Α κατηγορίας αλλά και της Β κατηγορίας στο επίπεδο που βρίσκεται. Αν συμβεί και αυτό, τότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν πάρα πολύ. Ξαναλέω ότι είναι στη σκέψη κάποιων παραγόντων του τοπικού πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που η Θύελλα δεν πήγε στην τρίτη εθνική κατηγορία και θα είναι πάλι στο τοπικό, δεν θα κατέβουν να αγωνιστούν. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες, βέβαια. Από το να γίνει αυτό πράξη, η θεωρία από την πράξη εδώ απέχει πάρα πολύ. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Μέχρι στιγμής διαφαίνεται κάτι, διαφαίνεται μια έντονη δυσαρέσκεια κάποιων ομάδων απέναντι στην ομάδα που δεν πήγε να αγωνιστεί στην τρίτη εθνική κατηγορία. Τα έχουμε πει πολλές φορές για το τοπικό, ότι είναι μια, διανύει μια, θα έλεγα, δύσκολη περίοδο.

Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε πού θα οδηγήσει όλη αυτή η ιστορία. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο, θα έλεγα, ισχνών αγελάδων στο τοπικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτή βέβαια, έτσι όπως το λέμε, η περίοδος, η εποχή των ισχνών αγελάδων είναι, πρόκειται από μια πασίγνωστη βιβλική ιστορία, αλλά έχει να κάνει φυσικά με το ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως θα θέλαμε στο τοπικό ποδόσφαιρο, που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή, ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι στο top και άλλες ομάδες που πρέπει να ακολουθήσουν και να μπορέσουν να βάλουν δύσκολα στην συγκεκριμένη ομάδα. Από την άλλη έχουμε την έλλειψη παραγόντων, είναι λίγοι παράγοντες οι οποίοι έχουν απομείνει στις επάλεξεις και δεν ξέρω κατά πόσο αυτοί οι παράγοντες ακόμη θα μπορέσουν να κρατήσουν ψηλά τη σημαία του τοπικού πρωταθλήματος, βλέποντας ότι η κατάσταση χειροτερεύει ημέρα με την ημέρα. Και από την άλλη υπάρχει μια απαξία της κεντρικής τοπικής εξουσίας απέναντι στο ποδόσφαιρο του νησιού μας, και ότι αυτό συνεπάγεται. Δεν υπάρχουν γήπεδα, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει η απαιτούμενη όθηση που πρέπει να δώσει ο Δήμος Ζακύνθου, η Περιφέρεια και εγώ δεν ξέρω τι. Και όλα αυτά δημιουργούν αυτό τον φαύλο κύκλο στο ποδόσφαιρο. Επίσης, να πούμε ότι η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ότι μέχρι τις 30/9, αν δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες με τη λίστα που θα δοθεί στη Δημοτική Αρχή, θα μπει λουκέτο στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει, έτσι, η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Είναι επικυρωμένη αυτή η απόφαση. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό θα εφαρμοστεί και αν οι ομάδες το τραβήξουν μέχρι το τέλος ή αν θα κάνουν πίσω και τσιμπήσουν, θα έλεγα, το τυράκι που θα πετάξει η Δημοτική Αρχή κάνοντας κάποιες εργασίες. Τώρα, όσον αφορά το γήπεδο, το ενωσιακό γήπεδο, δεν κινείται τίποτα. Σας το λέω εντύμως, εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, διότι όλη η βαρύτητα του Δήμου Ζακύνθου αυτή τη στιγμή έχει πέσει στο δημοτικό στάδιο του νησιού, εκεί που πρέπει το γήπεδο να πάρει η αδειοδότηση για να μπορέσει η ομάδα να πάρει και η ίδια αδειοδότηση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους, το γήπεδο και η αδειοδότηση από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Να δούμε λοιπόν αν θα προλάβει ο Δήμος Ζακύνθου να αναπλάσει το συγκεκριμένο γήπεδο, να το αναβαθμίσει για να μπορέσει να πάρει την απαιτούμενη αδειοδότηση από Β2 σε Γ1. Τι σημαίνει αυτό? Να μπορούν να αγωνίζονται εκεί ομάδες επαγγελματικού επίπεδου. Τα πράγματα και εδώ δύσκολα, γκρίζα θα έλεγα, μαύρη πλάκωσε προς το παρόν. Λοιπόν, από το ένα θεματάκι στο άλλο θα πηγαίνουμε.

αρκετά μηνύματα που έχουν να κάνουν με αυτά εδώ που λέμε. Ο φίλος μου ο Αλέξ εδώ στέλνει ένα μήνυμα. Μην πέσουμε, λέει, τα... Μην πέσουν, λέει, τα μουράγια από το πολύ βάρος που έχει βάλει ο Δήμος. Εντάξει ρε παιδιά, τι να πούμε τώρα. Εμείς έχουμε την υπομονή να περιμένουμε, γιατί η υπομονή είναι αρετή, αλλά για πόσο όμως μπορούμε να περιμένουμε. Ήδη τελειώνει ο Ιούνιος, δεν ξέρω και τι έχει κάνει αυτή η περιβόητη επιτροπή του Δημοτικού Σταδίου, η οποία θα έπρεπε να συνεδριάζει κάθε Παρασκευή για να δούμε τις εξελίξεις και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη όσον αφορά το Δημοτικό Στάδιο. Ξαναλέμε, λεφτά στο Δήμο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν για τις αθλητικές υποδομές. Όλο το βάρος, όπως όλα δείχνουν, θα πέσει στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών και υπό αυτή, με αυτή την αιτιολογία θα πει ο Δήμος Ζακύνθου, παιδιά, ακούστε πως έχει κατάσταση φέτος. Ρίχνουμε τα χρήματά μας όλα όσα έχουμε τέλος πάντων στο Δημοτικό Στάδιο για να πάρει αδειοδότηση το συγκεκριμένο.

Εντάξει, οκ. Okay. Αρκετά μηνύματα που εδώ έχουν να κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Δεν γνωρίζω κάτι, παιδιά. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα ακόμη. Θεωρώ όμως ότι μέσα στον Ιούλιο όλη αυτή η διαδικασία πρέπει να τρέξει. Τώρα, βέβαια, αν με ακούει ο φίλος μου ο Σπύρος ο Άγριος, θα μου πει πάλι, ρε Δημήτρη, σε βαρέθηκα να ακούω τα ίδια και τα ίδια.

Λοιπόν, αφήνουμε την τρίτη εθνική κατηγορία, αφήνουμε τον αθλητικό μελεβάντα, αφήνουμε το τοπικό. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη να διανύσουμε για το τοπικό πρωτάθλημα. Έχουμε όλο τον Ιούλιο, όλο τον Αύγουστο, όλο τον Σεπτέμβριο και όλο τον Οκτώβριο. Τι είπα τώρα έτσι, όλο τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ακόμη 4 μήνες μπροστά μας, μέχρι να αρχίσει το τοπικό που πιθανότητα θα αρχίσει το δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Δηλαδή έχουμε ακόμη 4,5 μήνες μπροστά μας μέχρι το τοπικό να πάρει τα πάνω του. Βέβαια από το Σεπτέμβριο και μετά θα αρχίσουν οι μεταγραφές, μια μεταγραφές οι οποίες θα γίνονται όλο το χρόνο. Όπως λέει η παροιμία, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος και ησυχάσαμε. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα της Ζακίδου στην Β' Εθνική Κατηγορία να δούμε τι γίνεται. Μέχρι στιγμής, τι έχουμε μπροστά μας, τι έχει συμβεί, τι θα συμβεί.

Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με σειρά τα πράγματα που αφορούν την ομάδα μας, τον Αμπζάκυνθος. Λοιπόν, ο Αμπζάκυνθος, ο οποίος σιγά σιγά κάνει τα πρώτα του βήματα σε αυτή την β' εθνική κατηγορία. Σε διοικητικό επίπεδο λοιπόν γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε μέσα στον Ιούλιο η ομάδα να έχει καταθέσει ένα πλήρη φάκελο στο τμήμα διοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όσο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αυτά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Ο δικηγόρος που έχει αναλάβει όλη αυτή τη διαδικασία είναι φυσικά ο Χάρης Γρηγορίου, ο οποίος έχει αρχίσει από την αρχή, καθώς θα δημιουργηθεί μια νέα ανώνυμη εταιρεία. Οι άνθρωποι που τρέχουν την ομάδα είναι διατεθειμένοι να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό και τη νέα χρονιά. Όλα άλλα περιμένουν και τη στήριξη του κόσμου στην αγορά μετοχών όταν θα βγουν προς πώληση και φυσικά με την πώληση των διαρκείας. Να πούμε ότι η ομάδα η οποία τρέχει το σύλλογο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν το σύλλογο τα δύο με τρία τελευταία χρόνια, είναι η ίδια ομάδα η οποία θα τρέξει την ανώνυμη εταιρεία σε επίπεδο β' εθνικής κατηγορίας. Να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Υπάρχει ο Ερασιτέχνης αυτή τη στιγμή και υπάρχει και η ανώνυμη εταιρεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο Ερασιτέχνης λοιπόν κρατάει το αφημί το συγκεκριμένο του Ερασιτέχνη. Ο Ερασιτέχνης λοιπόν προχθές έκανε μια διαδικασία τύπης γενικής συνέλευσης. Καλέστηκαν λοιπόν τα μέλη, ουσιαστικά τα 25 μέλη του Ερασιτέχνη, τα οποία είναι ταμιακό εντάξει, να πουν, να δώσουν την έγκρισή τους σε αυτήν την ιδρυτική πεντάδα ανθρώπων που θα τρέξουν την ανώνυμη εταιρεία.

Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο Σάκης ο Κορονιός, ο Ζαφύρης ο Μαρίνος, ο Χρήστος ο Τσιάκουλης, ο Διονυσάκης ο Ραψομανίκης και ο Αλέξης Θανάσης. Αυτή λοιπόν η πεντάδα των ανθρώπων είναι η ιδρυτική επιτροπή που θα τρέξει τη διαδικασία της τρίτης της β' εθνικής κατηγορίας ανώνυμες εταιρείες και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα έγινε. Δεν έγινε η Γενική Συνέλευση από την οποία περιμέναμε ότι θα μαζευτούμε εκεί και θα πούμε. Όχι, ήταν μια τυπική διαδικασία η οποία έγινε μέσω των μελών, των 25 μελών, των ταμιακών συντάξεων μελών, οικονομικών συντάξεων μελών του Αυζάκη του 61, οι οποίοι συνένεσαν ότι αυτή η πεντάδα θα είναι η ιδρυτική, έτσι, επιτροπή που θα τρέξει πλέον την ανώνυμη εταιρεία, τη νέα ΠΑΕ Αυζάκηθος 1961. Θα είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Εδώ λοιπόν η νέα ΠΑΕ θα έχει το δικό της αφημί, θα είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από τον Ερασιτέχνη. Και το λέω αυτό διότι, να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, η ομάδα Β που ανέβηκε φέτος από την Β' κατηγορία της Ψακίδου στην Α' κατηγορία ανήκει στον Ερασιτέχνη.

Λοιπόν, αυτή θα είναι η πεντάδα εκείνη που θα τρέξει τις διαδικασίες της ανώνυμης εταιρείας. Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα των μετοχών. Αυτή η πεντάδα θα έχει τον πρώτο λόγο όσον αφορά την κάλυψη, την αγορά των μετοχών, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το μετοχικό κεφάλαιο των 350.000 ευρώ. Τόσο θα είναι το μετοχικό κεφάλαιο φέτος. Από τα 350 του μετοχικού κεφαλαίου, τα 150.000 θα μείνουν μέσα σαν την εγγυητική επιστολή. Παλιά δεν ήταν έτσι, ήταν τα 350 του μετοχικού κεφαλαίου και 175 νομίζω εγγυητική επιστολή. Τώρα έχει αλλάξει το καθεστώς. Αναφερόμαστε λοιπόν σε 350.000 μετοχικού κεφαλαίου. Από τα 350, τα 150.000 θα μείνουν μέσα στα ταμεία της ομάδας. Τα 150.000 θα είναι η εγγυητική επιστολή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα χρήματα θα βρίσκονται εκεί σε περίπτωση που υπάρχουν προσφυγές, που υπάρχουν χρέη, που μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούν να πληρώνονται ποδοσφαιριστές οι οποίοι ενδεχομένως να έρθουν να κάνουν προσφυγή. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές ότι κατέπεσε η εγγυητική επιστολή, που σημαίνει λοιπόν ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δικαιώνεται μέσω του διαιτητικού δικαστηρίου μπορεί να πάρει τα χρήματα μέσω της εγγυητικής επιστολής, η οποία μετά ανανεώνεται και ούτω καθεξής. Λοιπόν, 350.000 είναι το μετοχικό κεφάλαιο. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουν να τα καλύψουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, όσα δεν καλυφθούν από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τότε θα βγουν προς πώληση οι μετοχές προς το κοινό, προς τους ακινδυνούς, έτσι ώστε να βοηθηθεί η ομάδα, να αγοράσει μετοχές ο κόσμος, να αγοράσουν μετοχές οι φύλαθλοι της ομάδας, για να μπορέσει να υπάρχει και η απαιτούμενη ρευστότητα στο σύλλογο, στην ομάδα. Οι άνθρωποι που τρέχουν το σύλλογο αυτή τη στιγμή λένε ότι περιμένουν στήριξη του κόσμου στην αγορά των μετοχών. Δεν γνωρίζουμε πόσο θα ανέρχεται η κάθε μετοχή. Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Να δούμε προς την πρώτη φάση πόσες μετοχές θα πάρουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τρέχουν τώρα την ομάδα, δηλαδή η διοίκηση του συλλόγου. Από εκεί πέρα θα δοθούν οι μετοχές στον κόσμο. Περιμένουν πάρα πολλά από την κίνηση των διαρκείας. Να πούμε ότι τα διαρκείας από σήμερα διατίθεται στην αγορά. €250 το κάθε εισιτήριο. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση της ομάδας για τα €250. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση ότι η ΠΑΕ Αψάκητος 61 ανακοινώνει ότι από αύριο ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 26-27, μια ιστορική χρονιά που βρίσκει την ομάδα μας στην Super League 2. Με την αγορά ενός εισιτηρίου διαρκείας δεν εξασφαλίζεται απλώς τη θέση σας στο γήπεδο, γίνεστε ενεργό κομμάτι της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλλετε, στηρίζοντας έμπραχτα την ομάδα του νησιού μας σε αυτή τη νέα πρόκληση. Η φετινή σεζόν δεν είναι μια συνηθισμένη χρονιά, είναι η αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τον Αψάκητος, και σας θέλουμε όλους δίπλα μας ώστε να γεμίσουμε το δημοτικό στάδιο σε κάθε αγώνα και να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που μόνο ο κόσμος της Ζακύθου μπορεί να προσφέρει. Τιμή εισιτηρίου διαρκείας €250. Υπάρχει και το σχετικό τηλέφωνο 698-98-23056 ή μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ΠΑΕ της ομάδας για την διάθεση των καρτών διαρκείας, η οποία έχει ξεκινήσει. Να πούμε ότι το πρώτο διαρκείας το πήρε ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Γεωργούλης προχθές, το 001. Έχουν τυπωθεί 300 διαρκείας αυτή τη στιγμή. Η ομάδα, η διοίκηση ευελπιστεί ότι θα τα εξαντλήσει και τα 300 διαρκείας και θα επανεκτυπώσει κι άλλα. Να δούμε σε επόμενες μέρες πώς θα κινηθεί αυτός, έτσι, ο αριθμός των διαρκείας.
Υπάρχει βέβαια και υπάρχουν κάποια μηνύματα που εγώ πρέπει έτσι να τα αναφέρω εδώ πέρα, ότι αρκετοί θεωρούν ότι αυτό το νούμερο είναι λίγο υψηλή τιμή, δηλαδή ότι είναι τσιμπημένη τιμή, θα μπορούσε να ήταν πιο χαμηλή τιμή. Κάποια μηνύματα που έχουν να κάνουν και ερωτήματα φυσικά, αν τα διαρκές αυτά μέσα είναι και οι αγώνες κυπέλου. Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι είναι και αγώνες κυπέλου, αλλά δεν είμαι σίγουρος για αυτό που λες, φίλε μου.

Όλες οι ομάδες έχουν βγάλει έτσι διαρκείας. Εντάξει, ένας φίλος εδώ πέρα μου στέλνει ότι και ο Πανσεραϊκός έχει βγάλει διαρκείας, αλλά σε καλύτερες λέει τιμές. Και μου στέλνει και το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Ναι, λέει εδώ πέρα για την ομάδα των Σερών. Βέβαια το γήπεδο του Πανσεραϊκού δεν έχει καμία σχέση με το γήπεδο το δικό μας. Ναι, διαβάζω εδώ πέρα για τις, για τις τιμές των εισιτηρίων του Πανσεραϊκού. Βγήκανε λοιπόν. Οι τιμές είναι, λέει, για τις θύρες 2 έως 4 150 ευρώ, για τη θύρα 3 250 ευρώ, για τις θύρες 5α 100 ευρώ και για τη θύρα 6 που είναι η θύρα premium 400 ευρώ, λέει εδώ πέρα. Για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας προηγούμενων ετών και για ανανέωση υπάρχει ειδική τιμή, λέει, μείον 20 ευρώ. Υπάρχουν ειδικές κατηγορίες για αμαία ανέργου σε ειδική τιμή μείον 3%. Ειδικές θύρες για τα εισιτήρια διαρκείας για στρατιώτες φοιτητές και για παιδικό εισιτήριο διαρκείας. Ναι, εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω έτσι όπως το λέτε, παιδιά, και καλό είναι που το στέλνετε, να υπάρχει ένας διάλογος, καλό είναι αυτό. Αλλά εμείς εδώ δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε το γήπεδο του Πανσεραϊκού και να έχουμε διαφορετικές τιμές εισιτηρίων σε διαφορετικές θύρες, γιατί όσοι είτε πάει στο γήπεδο των Σερών, οι θύρες 2 έως 4 είναι πολύ μακριά από την κεντρική κερκίδα, όπως και η θύρα 3, έτσι, η θύρα 5, συγγνώμη, είναι πολύ μακριά. Το έψαξα λίγο το θέμα αυτό που λες, φίλε μου, εδώ. Τώρα για τη θύρα 6 νομίζω ότι είναι η κεντρική θύρα εκεί που έχει 400 ευρώ. Εμείς εδώ έχουμε μόνο μία κερκίδα, αυτή την κερκίδα των 640 θέσεων, 660 θέσεων, κάπου εκεί νομίζω είναι. Δεν θα έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος εδώ με τα εισιτήρια με ρωτάει αν θα είναι ονομαστικά τα εισιτήρια και οι θέσεις στο γήπεδο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δηλαδή αν θα πάρει εισιτήριο, αν πάρω εγώ εισιτήριο δηλαδή που να λέει Πέτας Δημήτριος και να έχω και μια θέση που να λέει Πέτας Δημήτριος, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο τώρα. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα. Εντάξει. Έλα ρε παιδιά, ηρεμήστε λίγο. Καλά κάνετε και τα λέτε, έτσι προς Θεού. Διάλογο κάνουμε. Λοιπόν, είπαμε για τα εισιτήρια, κυκλοφόρησαν, έτσι. Είναι πάρα πολύ ωραία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, λέγαμε για τα διαρκείας, γιατί κόσμος εδώ στέρνει διαφορά, γιατί ο Πανσεραϊκός εκείνο, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Μην ξεχνάτε όμως, μιλάμε για ένα διαφορετικό γήπεδο. Το γήπεδο του Πανσεραϊκού με το γήπεδο το δικό μας δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχετε πάει ποτέ στις Σέρες, θα καταλάβετε τι εννοούμε. Ένα γήπεδο του Πανσεραϊκού, το οποίο έχει χωρητικότητα 6.000 θέσεων, δεν κάνω λάθος, από τόσο είναι. Υπάρχουν πολλές θύρες. Εμείς έχουμε μία μοναδική θύρα εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η μοίρα μας, έτσι. Είναι η μοίρα μιας ομάδας η οποία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν φέτος, ανέβηκε κατηγορία, προσπάθησε, μας έκανε υπερήφανος. Μια ομάδα η οποία πάλεψε όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν. Μια διοίκηση η οποία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, έβαλε πλάτη σε πολλά θέματα και πραγματικά όλοι αυτοί μας έκαναν υπερήφανος μέχρι την ημέρα που ανεβήκαμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα γκρίζο τοπίο μπροστά μας και το γκρίζο τοπίο είναι ένα και μοναδικό, λέγεται Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Ένα γήπεδο το οποίο αυτή τη στιγμή, όπως και να το κάνουμε, είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στην πορεία της ομάδας. Γιατί δεν είναι? Το Δημοτικό Στάδιο αυτή τη στιγμή είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας στην πορεία της ομάδας. Ναι, ένα γήπεδο το οποίο δεν πληρεί τις προδιαγραφές για την τρίτη, για την β' εθνική κατηγορία, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Είμαστε σε αγωνία, περνάνε οι μέρες, δεν βλέπουμε να γίνεται το παραμικρό στο γήπεδο. Και ένα άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το εξής, το πιο σημαντικό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, υπάρχει η διοίκηση η οποία έχει εκδώσει τα εισιτήρια διαρκείας. Προσπαθούν οι άνθρωποι να πουλήσουν τα διαρκείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επειδή υπάρχει το θέμα το γηπεδικό, υπάρχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή μια αβεβαιότητα αν θα μπορέσει η ομάδα μας να αγωνιστεί στο Δημοτικό Στάδιο. Εγώ θα πω το εξής. Ναι, θα μπορέσει η ομάδα μας να αγωνιστεί στο Δημοτικό Στάδιο. Ποιος το εγγυάται αυτό? Γιατί κάποιος ο οποίος θα πάει να πάρει ένα διαρκείας και θα διαθέσει 250 ευρώ που θα μετρήσει για τη στιγμή 5-50 άρικα, θα σκεφτεί θα παίξουμε στο γήπεδο? Οι πληροφορίες αναφέρουν τα εξής, ότι μέλη της διοίκησης του Αψάκητος προσπάθησαν αυτή τη στιγμή να δώσουν έτσι κάποια διαρκείας και οι άνθρωποι είναι επιφυλακτικοί ακόμη. Υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, είναι αλλιώς τώρα να βλέπουμε κάποια συνεργεία μέσα στο Δημοτικό Στάδιο και εμείς εδώ να μπορέσουμε να κάνουμε ρεπορτάζ και να αναδείξουμε το πρόβλημα, ότι ναι, είναι τα συνεργεία μέσα και δουλεύουν, και αλλιώς τώρα έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον η κατάσταση. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα γίνει και υπάρχει κόσμος που και εγώ μιλάω καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο και μου λένε, κάτσε ρε Δημήτρη, άτσε να δούμε, θα παίξουμε στην έδρα μας ή θα έχουμε ιστορίες περίεργες για αγρίους λίγο αργότερα. Οπότε λοιπόν είναι ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ, που πονάει πάρα πολύ αυτό το μείζον πρόβλημα που λέγεται Δημοτικό Στάδιο. Δηλαδή τώρα οι άνθρωποι της διοίκησης προσπαθούν έτσι, να βάλουν κάποια χρήματα στα ταμεία τους, πηγαίνουν στον κόσμο, ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι διστακτικός. Λογικό είναι να υπάρχει ένα δισταγμός, γιατί μιλάμε τώρα για ένα διαρκείας, δεν μιλάμε τώρα. Ο άλλος σου λέει 250 ευρώ, για μένα είναι έτσι ένα μεγάλο ποσό. Οπότε λέει, ας περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε τι θα γίνει με το Δημοτικό Στάδιο. Η διοίκηση όμως δεν μπορεί να περιμένει. Η διοίκηση πρέπει να δώσει διαρκείας, έτσι, ή να βγει κάποια στιγμή, να βγει ο Δήμαρχος εδώ στην εκπομπή, να κάνει ένα δελτίο τύπου και να πει ότι εγώ εγγυούμαι ότι όντως η ομάδα θα παίξει στο γήπεδό της την πρώτη αγωνιστική. Να βγει η Δημοτική Αρχή μπροστά. Να βγει η Δημοτική Αρχή μπροστά ο ίδιος ο Δήμαρχος και να πει ότι εγώ σαν Δήμαρχος Ζακυνθίων έτσι δεσμεύομαι ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο στην πρώτη αγωνιστική. Για να μπορέσει
και ο κόσμος να καταλάβει ότι ναι, αξίζει να πάμε να αγοράσουμε ένα εισιτήριο διαρκείας. Είναι πολλά τα θέματα, έτσι. Ξαναλέω ότι ο ανασταλτικός παράγοντας στην πορεία της ομάδας αυτή τη στιγμή είναι ένας και μοναδικός, δημοτικό στάδιο. Από εκεί αρχίζουν όλα. Τα υπόλοιπα η διοίκηση θα τα βρει στην πορεία. Θα ματώσει οικονομικά, θα κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες, όμως θέλει και τη βοήθεια. Μετοχές δεν μπορεί να βγάλει ακόμη η ομάδα για να δώσει, να πάρει, βάλει κάποια χρήματα στα ταμεία της. Διαρκείας, ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, γιατί σου λέει εδώ θα παίξουμε στην έδρα μας ή θα πάμε να παίξουμε στην Αθήνα ή στο Παπελοποννησιακό γήπεδο. Και όπως λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ο Σπύρος, έχεις δίκιο Δημήτρη, να βγει ο Δήμαρχος να μας διαβεβαιώσει ότι το γήπεδο θα είναι έτοιμο και δεν θα έχουμε παρατράγουδα. Κάθε μέρη να εμείς πιέζουμε, εντάξει. Αν μπορέσει να μας ενημερώσει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Δημοτικού Σταδίου, ο κ. Νίκος Γλαβάς, να μας πει αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ευχαρίστως να τον ακούσουμε.

δεν είναι ωραίο φυσικά ούτε να λαϊκίζουμε ούτε να ρίχνουμε ανάθεμα, όμως ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχός μας. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ο χρόνος είναι εχθρός μας αυτή τη στιγμή και κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει, που να αφορά φυσικά τις εγκαταστάσεις του δημοτικού σταδίου. Διότι, ίσως μερικοί να μην το ξέρετε, για να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση η ομάδα μας, εκτός από τα χαρτιά που πρέπει να χρειαστεί και να δώσει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, στο τμήμα αδειοδότησης, μέσα πρέπει να υπάρχει και το δημοτικό στάδιο. Για να πάρει η αδειοδότηση η ομάδα από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, εκτός από τη χαρτούρα που χρειάζεται, μέσα πρέπει να, να υπάρχει επισύναψη φάκελος δημοτικού σταδίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς η ομάδα αυτή θα μπορέσει να κάνει μεταγραφές όταν μπορεί ενδεχομένως να κοπεί από το πρώτο στάδιο της αδειοδότησης. Για να μας το εξηγήσουν αυτό. Εγώ δεν είμαι διοίκηση, γιατί κάποιος από τη διοίκηση θα πει τώρα ότι δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. Οκ, εγώ όμως είμαι ο Δημήτρης Ζομπέτας και αγωνιώ έτσι για την τύχη της ομάδας μου. Έχω το δικαίωμα να αγωνιώ και το λέω πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Δεν αγωνιώ μόνο εγώ. Εγώ όμως έχω το μικρόφωνο, έχω την πολυτέλεια να έχω το μικρόφωνο και το αναφέρω αυτό το πράγμα. Κάποιοι άλλοι φίλοι που είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες αγωνιούν από μέσα τους, δεν έχουν όμως δεν έχω το μικρόφωνο για να μπορέσουν να πούν και να εκφράσουν την ίδια αγωνία που έχουμε όλοι μας. Η διοίκηση κάνει τη δική της δουλειά, εμείς κάνουμε τη δική μας δουλειά. Ξαναλέω, για να μπορέσει να πάρει η αδειοδότηση από το πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας η ομάδα, εκτός συν της άλλης, πρέπει να έχει και το φάκελο έτοιμο για το δημοτικό στάδιο. Άλλο η αδειοδότηση από το κράτος. Αυτό είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Μιλάμε τώρα για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Είδατε τι γίνεται και με κάποιες άλλες έδρες, είδατε τι γίνεται και με το γήπεδο της Καλαμάτας και όχι μόνο. Λοιπόν, είπαμε για τις κάρτες διαρκείας, είπαμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι της ομάδας μας, να πούμε ότι Παναγιωτίδης και Νάτσος είναι πρώτων πυλών. Νομίζω ένας από τους δύο σήμερα ή αύριο θα βρίσκεται στο νησί. Έχουν δώσει προφορική συμφωνία, έχουν συνάψει προφορική συμφωνία με τη διοίκηση και μετά την απόκτηση του Απόστολου Στίκα, Ισδάκητος φουλάρει τις μηχανές της και πηγαίνει για ακόμη δύο ηχηρές μεταγραφές. Κωνσταντίνος Παναγιωτίδης και Σπύρος Νάτσος έχουν έρθει λοιπόν σε προφορική συμφωνία με την ομάδα μας και τις επόμενες μέρες θα γίνουν και τυπικά μέλη του συλλόγου. Ο Παναγιωτίδης είναι ένας κεντρικός έμπειρος σκαφ με πλούσιο βιογραφικό. Γεννήθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1994 στην Θεσσαλονίκη και αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού χαφ. Πρόκειται για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή με σημαντικές παραστάσεις από την Super League και την Super League 2. Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τον ΠΑΟΚ και σε ηλικία μόλις 17 ετών πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Super League. Όταν ο Μπόλονι το χρησιμοποίησε σε 3 αγώνες του δικεφάλου στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου του 11 και του 12. Μάλιστα, 18 Τετάρτου 2012 σκόραρε στον αγώνα με την Δόξα Δράμας 2-0. Γεγονός που τον κατέστησε τότε ως τον δεύτερο νεότερο σκόρ στην ιστορία του ΠΑΟΚ πίσω από τον Γιώργο Κούδα. Αυτό όσον αφορά τον Κωνσταντίνο Παναγιωτούδη. Να πούμε ότι τη σεζόν 13-14 αγωνίστηκε στον Πανιόνιο, πραγματοποιώντας 33 συμμετοχές, ενώ ακολούθησε θητείες σε Βέρεια, σε Απόλλων Πόντου, στη συνέχεια φόρεσε φανέλα της ΑΠΕ Λαγκαδά και της Δόξας Δράμας, πριν μετακινηθεί στον Ηρακλή, με τον οποίο σε δύο σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές. Τελευταίος σταθμός του Παναγιωτούδη ήταν τα Χανιά. Τώρα πάμε στον άλλον παίχτη, τον Σπύρο τον Νάτσο.
ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του αμυντικού χαφ. Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου 1998 στην Πρέβεζα. Είναι ποδοσφαιριστής από τα Σπλάχνα των Ακαδημιών του Ατρομήτου Αθηνών. Αγωνίζεται κυρίως ως αμυντικό χαφ ή ως δεξί μπακ. Έχοντας τη δυνατότητα να καλύψει με επιτυχία και άλλες θέσεις, εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της ομάδας του Περιστερίου σε μικρή ηλικία. Πέρασε κατά σειρά από τα τμήματα άντρα 15, άντρα 17, άντρα 20 και το 2015 σε ηλικία 17 ετών υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τη φανέλα του Ατρόμητου. Έχει πραγματοποιήσει 80 συμμετοχές και 2 γκολ στην Super League, στο κύπελλο Ελλάδας και στο Europa σε 5 αγώνες. Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 152 αγώνες σε Ατρόμητο και Πανστεραϊκό σε επαγγελματικά πρωταθλήματα και κύπελλο. Ένας παίχτης με, θα λέγα, πλούσιο βιογραφικό. Παράλληλα ήταν διεθνής με την Εθνική Ελλάδας, όντας βασικός τέλεχος της Under 21 μέχρι και το 2020. Τελευταίος σταθμός ήταν η ομάδα της Ελασσίρου στην Super League 2, όπου και κατέγραψε 24 συμμετοχές με την ομάδα των Κυκλάδων. Αυτά λοιπόν για τους δύο παίχτες, Σπύρος Νάτσος και Κωνσταντίνος Παναγιωτούδης. Αυτές οι δύο είναι οι επόμενες αφίξεις εδώ στο νησί για την ομάδα της Δακέτου. Ο πρώτος λοιπόν κεντρικός χαφ, στο 8 αγωνίζεται περισσότερο, και ο δεύτερος σαν αμυντικός χαφ στο 6. Τώρα πάμε σε μια άλλη μεταγραφή που ενδεχομένως να γίνει. Να πούμε λοιπόν ότι η Ζάκηθος είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Αντώνη Τριμάτη. Πρόκειται για έναν αξιόλογο ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ελασσίρου κι αυτός, ενώ έχει περάσει και από τη Λάρισα, από την Άντερ 19 και την κανονική ομάδα του Ατρομήτου, ενώ έχει αγωνιστεί επίσης σε Εθνικό, Εγάλεο και Παναχαϊκή. Ο Αντώνης Τριμάτης είναι γεννημένος το 1999, αγωνίζεται στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Έχει αγωνιστεί ακόμη και σέντερ φόρο συγκεκριμένο. Πέρυσι με την Ελασσίρου είχε μια γεμάτη σεζόν με 22 συμμετοχές, μετρώντας 1200 περίπου λεπτά στο πρωτάθλημα. Οι δύο πλευρές, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τα έχουν βρει και όπως όλα δείχνουν, ο παίκτης θα φορέσει την κιανοκίτρινη φανέλα. Αντώνης Τριμάτης λοιπόν, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αγωνίζεται σε όλη την δεξιά πλευρά, είναι ένα fullback, ένας επιθετικογενής παίκτης. Έχει αγωνιστεί ακόμη και σαν center for και με την ομάδα της Λάρισας αλλά και με την ομάδα της Ελασσίρου. Λοιπόν, συνοψίζοντας, είπαμε, Απόστολος Τίκας έχει έρθει στο νησί, η πρώτη μεταγραφή. Από εκεί και πέρα, πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο Παναγιωτούδη και στον Σπύρο Νάτσο. Και τώρα πάμε στην τέταρτη, που πιθανότατα θα είναι ο Αντώνης Τριμάτης. Δηλαδή μέχρι στιγμής η Ζάκυνθος έχει πάρει τον Απόστολο Στίκα. Κεντρικός αμυντικός. Καλύπτει λοιπόν αυτό το κενό η Ζάκηθος. Έχουμε τον Παναγιωτούδη στη θέση 8, τον Νάτσο στη θέση 6. Αν έρθει ο Τριμάτης, που πιθανότατα θα έρθει πάρα πολύ κοντά, στη θέση 2 ή 7, fullback είναι ο συγκεκριμένος. Να πούμε ότι ανανέωσε με την ομάδα ο Κώστας ο Γευτομήτρος. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη για τον Κώστα Γευτομήτρο. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της περσινής πορείας της ομάδας και η ανανέωση της συνεργασίας του με την ομάδα ήταν θέμα χρόνου να γίνει. Τόσο η διοίκηση όσο και ο προπονητής τον ήθελαν στην ομάδα. Αυτό συνέβη λοιπόν, οπότε έχουμε την τέταρτη ανανέωση μετά τους παίκτες οι οποίοι έχουν ανανεώσει, δηλαδή Εσίνκ, Μπαστακός και Αναστασόπουλος. Έχουμε και τον Κώστα Γευτομήτρο και τους τέσσερις τους ήθελε και η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε τις τέσσερις αυτές ανανεώσεις, τη μία μεταγραφή, 5,
πολύ κοντά σε Παναγιωτούδη και Νάτσο. Έχουμε άλλες δύο και αν πάρουμε και τον Τριμάτη, πάμε στο σύνολο 8 μέχρι στιγμής. Μια χαρά λοιπόν, θα συνεχίσουμε, θα συνεχίσει η διοίκηση την ενίσχυση του ρόστερ παρέα με τον προπονητή. Να πούμε ότι ο προπονητής ο Γιάννης ο Αποστολίδης βρίσκεται στην πατρίδα του, στην Βόρεια Ελλάδα, στην Ξάθη, ότι από εκεί κάνει όλες τις κινήσεις που πρέπει να κάνει σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση. Λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει με Σίλβα τι γίνεται. Πιστεύω ότι και ο Σίλβα θα κλείσει. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Δεν υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή νεότερη ενημέρωση. Η διοίκηση παρέα με τον προπονητή χειρίζεται το θέμα του αρχηγού της ομάδας, του Ιβάν Σίλβα. Υπάρχει, σύμφωνα με δική μου πληροφόρηση, μια διαφορά η οποία ενδεχομένως να λυθεί. Θεωρώ ότι ο Σίλβα θα ανανεώσει με την ομάδα της Ζάκυνθ. Αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν ανανέωσε και ο Σίλβα παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά, τότε η Ζάκυνθος θα βάλει ένα ακόμη εργαλείο, πολύ εργαλείο στη μεσαία γραμμή αλλά και στην αμυνά της. Ένας παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί εξίσου καλά και στο 6 αλλά και στο 4, στο 5. Για τον Σίλβα μιλάμε πάντα. Δίνει πάρα πολλές λύσεις και ένας από τους πιο σταθερούς ποδοσφαιριστές της ομάδας την περσινή χρονιά. Ένας παίκτης, θα έλεγα, πυλώνας, στυλοβάτης της καταπληκτικής πορείας του συλλόγου μας που πέτυχε την άνοδο στην Β' Εθνική Κατηγορία. Θεωρώ ότι και ο Σίλβα θα ανανεώσει με την ομάδα. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Δεν το ξέρω ποιο είναι αυτό το συγκλονιστικό απρόπτου, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσει ο Σίλβα. Το θέλουμε στην ομάδα, το θέλει και η διοίκηση. Υπάρχει μια διαφορά, αλλά πιστεύω ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή. Για το φίλο που ρωτάει εδώ, για τον Σίλβα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Νίκος με ρωτάει αν θα στη νέα ομάδα της Β' Εθνικής Κατηγορίας Ζακέθα θα υπάρξει κάποιος Ζακεθινός. Τι γίνεται με την περίπτωση του Ντάνιελ Γουσέτη, με ρωτάει. Πιστεύω ότι στα πλάνα της διοίκησης και του προπονητή είναι ο Ζακεθινός παίχτης. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι νεότερο. Πιθανότητα στις επόμενες μέρες να υπάρξει θετική κατάληξη στην περίπτωση του Ντάνιελ Γουσέτη που τον θέλουμε στην ομάδα. Φυσικά Ζακεθινόπουλο, ένας παίχτης ο οποίος έχει ταλέντο, έχει αποκτήσει την εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στο σύλλογο, έχει γίνει ένα με το σύλλογο της ομάδας μας, ένας παίχτης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και από το τεχνικό επιτελείο και από τη διοίκηση. Θεωρώ ότι και εδώ πιστεύω ότι θα έχουμε ανανέωση. Δική μου εκτίμηση, χωρίς να γνωρίζω περισσότερα για την περίπτωση του Ντάνιελ του Γουσέτη.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον Αμπζάκηθο 1961. Ξαναλέμε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι το δημοτικό στάδιο, διότι από εκεί ξεκινούν τα πάντα. Τα εισιτήρια διαρκείας, ξεκινάει ο κόσμος να γίνεται ακόμα πιο ζεστός με την ομάδα, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα, αλλά υπάρχει μια βεβαιότητα ότι όλα καλά θα πάνε όσον αφορά την αδειοδότηση του συγκεκριμένου γηπέδου. Η διοίκηση από την δική της πλευρά προσπαθεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, δεν είναι εύκολο. Το ότι πρέπει να αλλάξουμε το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ, πρέπει να έρθουν ποδοσφαιριστές έμπειροι από την κατηγορία, από την Super League 2, πρέπει να δοθούν χρήματα, να υπάρχει η απαιτούμενη ρευστότητα στην ομάδα. Καταλαβαίνετε, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έρχεται για να υπογράψει, πρέπει να υπάρχουν και τα ανάλογα χρήματα της προκαταβολής. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Έχουμε αλλάξει επίπεδο, είμαστε σε άλλα κυβικά πλέον.

Λοιπόν, ακόμα δεν μπορούν να χωνέψουν στον πύργο αυτό που συνέβη. Δεν εξηγείται διαφορετικά, διότι σε κάθε ανάρτηση που κάνει η ομάδα της Ζακύνθου στην επίσημη σελίδα της στο Facebook, υπάρχουν κάποιοι φίλοι, υπάρχουν κάποιοι λατρεμένοι γείτονες από τον νομό εδώ το γειτονικό, που σχολιάζουν με κακεντερχή σχόλια την ομάδα μας. Προφανώς ακόμα δεν τους έχει περάσει αυτό που συνέβη και η Ζάκυνθος τερμάτισε πρώτη στον δεύτερο όμιλο με 11 βαθμούς. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω από τη στιγμή που ανέβηκε και ο πύργος γιατί ακόμη ασχολούνται με την Ζακυνθινή ομάδα. Μια ομάδα η οποία ούτε τους πείραξε, ούτε τους ενόχλησε, ούτε δημιούργησε το παραμικρό. Και μάλιστα η Ζάκυνθος είχε την καλύτερη φιλοξενία απέναντι στην γείτονα ομάδα, με ότι αυτό συνεπάγεται σε όλα τα παιχνίδια της που έδωσε εδώ στο νησί. Το λέω αυτό γιατί διαβάζω εδώ πέρα διάφορα σχόλια κάτω από, από τις αναρτήσεις που κάνει ο Ζάκυνθος στην επίσημη σελίδα του στο Facebook. Σχόλια εδώ από κάποιους φίλους της ομάδας του πύργου, που τώρα τον λένε και Πανελλιακό, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι ο Πανελλιακός, είναι ο πύργος. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Ζάκυνθος, θα επιστρέψουμε, είναι χρειαστεί πάλι. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν μας ακούει και ο φίλος μου ο Σπύρος ο Άγριος, αν θέλει να κάνει κάποια παρέμβαση να μιλήσουμε λίγο για το περίφημο αυτό Μουντιάλ. Το περίφημο το βάζω σε εισαγωγικά, γιατί είναι πολλά πράγματα τα οποία έτσι δεν μας αρέσουν. Δεν αρέσουν γενικά κάποια θέματα. Ένα Μουντιάλ το οποίο αφήνει γκρίζα σημεία. Κάποιες ομάδες ευνοούνται από την διαδικασία των νοκάουτ παιχνιδιών, τις διασταυρώσεις οι οποίες θα γίνουν.

0: μόνο και μόνο που άκουσα, ας πούμε, ότι στο τελικό, το κύπελο στο τελικό θα το απονείμει ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτό και μόνο μου δημιούργησε, θα έλεγα, απογοήτευση. Λοιπόν, πάμε όμως στην αλλιά τηλεφωνική γραμμή που δεν είναι άλλος από το φίλο μας, τον Σπύρο, να σχολιάσουμε το παγκόσμιο κύπελο. Σπύρο μου, καλό μεσημέρι.
1: Δεν σχολιάζουμε τίποτα.
0: Τι θα σχολιάσουμε, γιατί? Να μην σχολιάσουμε, δηλαδή, αυτά,
1: όχι, τίποτα θα σχολιάσουμε.
0: Αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, γιατί το Σλοβάκι έπρεπε να έχει κόκκινη από την πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι, έπρεπε να έχει.
1: Ναι. Από εκεί δεν είπε ότι. Ναι, αλλά
0: ήθελα να τα πω μαζί αυτά τα πράγματα. Ναι. Κοίτα, εκτός από αυτό. Όχι, καλά έκανες και τη λες, γιατί εγώ θα
1: λοιπόν,
0: το έλεγα.
1: Πρώτα να πάμε στα έργα, σε παρακαλώ.
0: Στα έργα.
1: Ναι, να πάμε λίγο στα έργα που τα αφήνεις πίσω.
0: Για πάμε στα έργα.
1: Τι στα έργα, ρε Δημητρή, τι στα έργα. Πότε θα κόψουμε την κορδέλα. Να είμαι κι εγώ παρόν.
0: Να ξέρεις ένα πράγμα. Αυτό που είπα προηγουμένως με τα εισιτήρια διαρκείας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα του κόσμου που λέει το εξής. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το δημοτικό στάδιο πρώτα. Και τώρα τι γίνεται. Επειδή και η ομάδα, η διοίκηση, πρέπει να έχει ρευστό, γιατί πρέπει να δώσει προκαταβολές σε παίχτες.
1: Το δεχόμαστε όλα αυτά, έτσι, Δημήτρη. Ναι. Και ο πελάτης όμως έχει δίκιο.
0: Πώς δεν έχει δίκιο? Αν έχει δίκιο.
1: Δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτά.
0: Όχι, όχι. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
1: Γιατί δεν είναι έδωσα ένα δεκάρικο και έρχομαι στο γήπεδο ένα εικοσάρι, βλέπω ένα παιχνίδι και ναι, δεν έρχομαι σε πέντε.
0: Βεβαίως, έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Γι' αυτό λέω. Ναι. Παίρνει ο άλλος 4,5 σύνταξη. Ναι, πρέπει να δώσει τα μισά για το γήπεδο.
0: Ναι, και τώρα λέει ο κόσμος, κάτσε να το δούμε λίγο ακόμα γιατί είναι επιφυλακτικός ο κόσμος.
1: Και εσύ το χρόνο. Ναι. Πώς είναι σίγουρο, εσύ είσαι σίγουρος?
0: Όχι. Γι' αυτό είπα και εγώ να δεσμευτεί ο Δήμαρχος να μας πει αν θα είναι έτοιμο το γήπεδο.
1: Ποιος Δήμαρχος?
0: Ο Δήμαρχος.
1: Που θα γίνουν εκλογές ο νέος.
0: Όχι, αυτός που είναι, ο Στασινόπουλος, ο Γιώργος.
1: Αυτός.
0: Ναι. Να δεσμευτεί. Πάντως είναι σοβαρό το θέμα, έτσι.
1: Δημήτρη. Ναι. Θυμάσαι που βγήκε έτσι.
0: Ναι.
1: Και σπήρα αμέσως κόντρα τηλέφωνο και σου έλεγα θα τα πούμε. Που έλεγε ότι έχουμε καμικίνα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και ο βουλευτής τα ίδια.
0: Ναι.
1: Να μην τον ρίχνουμε όξο αυτόν.
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Στην εξουσία είναι και
1: γιατί ο κεντρικός διεκδικητής το να βρεθούν χρήματα, το να κάνουν είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει και 100% άδικο και αυτός εδώ. Γιατί από τον πολίτη πληρώνονται όλοι εκεί μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Με τα τέλη τους, με τα έτσι τους, τα είπα και προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι, τα είπα, τα είπαμε, βέβαια.
1: Λοιπόν, και μου λες ότι έβγαλαν 150.000 με αρχές του χρόνου εφέτο.
0: Από τον προϋπολογισμό.
1: Θυμάσαι που το κάναμε από τον προϋπολογισμό.
0: Ναι, από τον προϋπολογισμό των 88 εκατομμυρίων. Ναι.
1: Επιλόγω τιμής, 150.000 στο παγκόσμιο δεν πας.
0: Πού να πας στο παγκόσμιο?
1: Γιατί θέλεις 3.000 εισιτήριο μόνο να δεις ένα παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν βαρέσεις και δεις 5-6 γιατί είσαι άρρωστος 7 και κάνεις και 5 αεροπορικές.
0: Τελείωσε.
1: Πάει
0: 50.
1: Δρομολόγιο να πας στην Αμερική. Δεν θα φας, δεν θα κοιμηθείς. Ναι. Τα ξενοδοχεία θα είναι πυρμανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Λοιπόν, οι 150.000 δεν φτάνουν να δεις 5 παιχνίδια στο παγκόσμιο.
0: Ναι.
1: Και σωστό, τα έδωσε για τον αθλητισμό του νησιού.
0: Σωστό, ναι, τα έδωσε για τον αθλητισμό.
1: Και το πάνε κιόλας. Βάλαμε και 150.000 εκεί για τις ανάγκες, ας πούμε, να πάρουμε σοκολατάκια, να πάρουμε μπισκότα, δεν ξέρω.
0: Ναι, για τις ανάγκες. Για τις ανάγκες.
1: Ναι, για τις ανάγκες, να πάρουμε μπισκότα στα παιδάκια, πρέπει να τους δωρίζουμε μια πορτοκαλαδούλα.
0: Ξέρεις πόσο βγαίνει από τον προϋπολογισμό? Τα 150.000 βγαίνει 0,001.
1: Μην το λες το 0. Θα λες 0,000.
0: 0,001,7 βγαίνει.
1: Γιατί το βάνει στο 1? Μα γιατί με στενοχωρίζει.
0: Λοιπόν.
1: Τι το βάνει στο 1? 0,000. 150.000.
0: Ναι.
1: Ίσο. Ναι. Να βάλεις το ίσο.
0: Ναι.
1: 150.000.
0: Ναι,
1: λοιπόν, ναι, τα χάλια μας είναι αυτά, έτσι. Mm. Αυτά τα λέμε εδώ και 2 χρόνια, 1,5, και μου λέγες στις αρχές. Έλα μωρέ, τώρα 6 μήνες έχει, έλα μωρέ, ένα χρόνο έχει. Έλα μωρέ, 1,5 χρόνο έχει, 2 θα δούμε, κάτι θα κάνει.
0: Φάγαμε μια ολόκληρη χρονιά εδώ στην εκπομπή και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως.
1: Λοιπόν, έλα, σου λέγαμε τον νοσιακό.
0: Όχι, μάχα, το άλλο πράγμα τώρα.
1: Μα έχουμε τον Τάπητα, πότε τον βάλει τον Τάπητα,
0: ποιο Τάπητα.
1: Αυλή μου, εδώ μα... όξο θα τον φέρεις.
0: Πρόσεξε, μα αν είχαμε και τον Τάπητα πάει στο καλό, δεν έχουμε ούτε τον Τάπητα αυτή τη στιγμή.
1: Μα πού να τον βάλει τον Τάπητα, όχι. Πες ότι έρχεται ο Τάπητας, Δημήτρη.
0: Δεν, παιδί μου, λέει τώρα.
1: Να τον έχουμε στην αποθήκη, δηλαδή.
0: Αυτό λέει τώρα. Λέει τώρα, ας πούμε, η περιφέρεια, έτσι. Βέρα, εγώ να πάρω τον Τάπητα. Αφού δεν έχετε φτιάξει τις υποδομές.
1: Ο Τάπητας, από πού θα έρθει, από τη Βολήμα?
0: Ρε παιδί μου, λέει, θα τον πάρουμε τον Τάπητα, αλλά εδώ...
1: Ναι, βρε, ναι. Δημήτρη μου, και σου λέω, από πού θα έρθει, από τη Βολήμα?
0: Από την Κίνα, ξέρω πού θα έρθει.
1: Είπα, από την Κίνα.
0: Θα κάνουμε 5-6 μήνες να έρθει.
1: Είναι τόσα εμπόρια εδώ που δεν μπορούν τα καράβια να φορτώσουν, να ναι, κάνουν, ναι, να ράνουν. Ναι.
0: Λοιπόν, μηδέν.
1: Μετά από 2 χρόνια.
0: Σπυρό, 8 μήνες εδώ στην εκπομπή, 9 τώρα... Το νοσιακό γήπεδο είμαστε στο μηδέν. Δεν, τι κουβεντιάζω τώρα.
1: Γιατί τι σου είπα τότε?
0: Ναι,
1: Δημήτρη,
0: το είπες, το είπες. Το είπες, το είπες. Το είπες, το είπες.
1: Δηλαδή, Δημήτρη, όταν είναι ένα πράγμα 10 χρόνια,
0: ναι,
1: είναι 10.
0: Ναι, 12 πάει τώρα.
1: Ωραία. Δεν το έκανες κριτική, το έχεις απαρατήσει, η ομάδα ήταν, ξέρω εγώ, εδώ, ας πούμε, η μεγάλη που λες. Εντάξει, τον νοσιακό. Τα αφήσανε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είχαν 5 κουτιά χρώμα να βαρούν τα κάγκελα.
0: Τόσα χρόνια, έτσι.
1: Έτσι. Όχι για τα ρυθμισμένα που είπες, θέλω εγώ τον αριθμό μου στο γήπεδο. Γιατί δεν μπορούν να το κάνουνε? Πόσο ναι, σκαλιά είναι το γήπεδο?
0: Ναι.
1: Πόσο σκαλιά είναι, Μίτσο, το γήπεδο?
0: Το γήπεδο.
1: Ναι, πόσο
0: δεν το
1: έχω
0: μετρήσει, νομίζω πρέπει να είναι 10, 12, πόσο είναι.
1: Ωραία. Ναι. Α, Β, Γ μέχρι το Κ.
0: Ναι.
1: Και αριθμούς. Και θα ξέρω να πάω στο Α5.
0: Τώρα, αυτό που λες τώρα, γιατί μου το έχει πει και άλλος κόσμος. Λέει ο άλλος, να πάρω ένα εισιτήριο διαρκείας 250 ευρώ. Και αν μετά δεν μπορώ να καθίσω κάπου.
1: Δηλαδή, εγώ τώρα με τα 250 ευρώ, πες ρε φίλε, πήραμε όλοι 600, όσα είναι η κερκίδα.
0: 640, ναι, πάμε.
1: Δεν θα πας σε άλλους έξτρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα πούνε νωρίτερα.
0: Οι περισσότεροι δεν θα έχουν διαρκείας, να ξέρεις, έτσι.
1: Έτσι, ε.
0: Και κάποια στιγμή...
1: Πού θα πούνε αυτοί με τα διαρκείας, ναι, πού θα πας.
0: Και κάποια στιγμή λέω το εξής, ότι γεμίζει η κερκίδα... Γεμίζει η κερκίδα χωρίς τα διαρκείας. Και κάποιοι έχουν διαρκείας, πού θα καθίζουν?
1: Ποιο είναι τα διαρκείας, πού θα πάνε?
0: Ναι.
1: Στην Α2 κερκίδα.
0: Δεν υπάρχει Α2.
1: Μα γι' αυτό μιλάμε.
0: Δεν
1: υπό όλα είναι να τα βάλεις κάτω. Μπορεί να θέλει ο φίλατρος να δει, να πάρει το διαρκείας του. Δεν πήρα, να ξέρω εγώ.
0: Και σου λέει, ξέρεις κάτι, εγώ θα πάρω ένα διαρκείας 250, αλλά θα πάω και θα έχω τη θέση μου.
1: Πέρυσι πόσα πουλήσαν, Δημήτρη?
0: 250, πόσα πουλήσαμε.
1: Ωραία, 250, πόσο είχε, 120.
0: Ναι.
1: Μότο άστρα, άλλη κατηγορία είναι, δεν είναι τίποτα άλλο, 120 ας πούμε.
0: Ναι, είναι άλλη κατηγορία.
1: Έτσι. Αλλά πώς θα πάω στο γήπεδο όμως με 250. Άλλο τα 120 κάθομαι και όρθιο στα κάγκελα.
0: Δεν με πειράζει, το 250 θα με πονέσει.
1: Αλλά τα 250 ναι, θέλω να δω το παιχνιδάκι που θα έρθει καλή ομαδούλα, να τη δω σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να τη δω από τα κάγκελα. Mm.
0: Άρα λοιπόν, εσύ λες, κάθε...
1: Αρρύθμιση των σκαλοπατιών, ΑΒΓ, από το 1 μέχρι το 60. Ναι. Πόσο πάνε πλαγίως, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Να ξέρει ότι θα πάει ο άλλος στο Β4.
0: Ναι.
1: Ο άλλος θα πάει στο Α2.
0: Σωστό, σωστό.
1: Δεν θέλουν να την κάνουν όλοι. Φτιάχτε 4 σκαλοπάτια με εκείνα που θα έχετε πουλήσει.
0: Με τα διαρκείας, μόνο με τα διαρκείας, ναι.
1: Ή πάνω μερία ή κάτω, όποια θέλετε βάρτε, θα είναι κενή.
0: Ναι.
1: Δεν επήγε το διαρκείας μέχρι που άρχισε το παιχνίδι, να πάει να κάτσεις, φίλε μου.
0: Άμα
1: δεν είπαμε να μην γίνει και εκεί και να τελειώσει και το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά με το ξεκίνημα το καθυστέρησε ο άλλος. Και ήρθε 10 λεπτά αργότερα. Έχει αρχίσει το παιχνίδι. Σου λέει, πάω να βρω το διαρκείας μου, τη θέση μου. Πού θα πάει, ρε παιδιά? Αυτή την ψεύτικη κερκιδούλα να την αριθμίσουμε. Μια χρωματισία, ρε, ντρέπονται. Να έχει με μούτρα που ανεβαίνει να τη δεις... Χρωματισμένη,
0: γιατί
1: ωραία,
0: κάποια στιγμή, Σπύρο, που θα γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι εδώ στο νησί, που θα γίνει κόσμο, αυτό που λες εσύ αυτή τη στιγμή θα συμβεί. Θα συμβεί. Κάποια στιγμή ναι, που θα έχει κόσμο θα συμβεί.
1: Τα παιχνίδια φέτος δεν είναι 5.
0: Είναι, όχι, 15 είναι.
1: Είναι όλα καλά παιχνίδια. Οπότε ο άλλος μπορεί να μην πάει γιατί του είχε κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Όσοι δηλαδή πάρουν διαρκεία θα πάνε φέτος.
0: Ναι, αυτό λέω το εξής, ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι, έτσι, θα έχει κόσμο το γήπεδο. Και ξαφνικά αυτό που λέμε θα συμβεί. Δηλαδή θα είναι εκεί 600 άτομα στην κερκίδα και θα έρχονται άνθρωποι με τα διαρκεία και δεν μπορούν να καθόνται πουθενά.
1: Τέσσερες γραμμές να κάνει ρε παιδί μου. Δεν είπαμε το γήπεδο όλο. Να μπουν και οι ελεύθεροι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν μπορεί να
0: αυτό
1: κάνει.
0: Όμως,
1: είναι 12 ναι. Είπες.
0: Ναι, νομίζω 12 είναι.
1: Τα διαρκείας που επούλησε η ομάδα που θα πουλήσει. Επούλησαμε 60 διαρκείας. Κάμε ρε φίλε 6 σκαλοπάτια με τα διαρκείας.
0: Ξέρεις τι γίνεται, εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια όπως ένα άλλο γήπεδο, όπως το γήπεδο του Πανσεραϊκού που έχει ας πούμε 15 θύρες.
1: Μα τι συζητάμε τώρα, ο Πανσεραϊκός έξω από 100 χρόνια ομάδα και τα 50 του στη Β' Αθηνική, έτσι,
0: ναι,
1: τα 40.
0: Ναι.
1: Ό,τι και να μην είχε θα είχε καλύτερο από τη Νίκης Βόλου.
0: Ναι βέβαια, σίγουρα.
1: Έτσι.
0: Σίγουρα.
1: Γιατί και αυτού είναι οι καρβούνιδες είναι ας πούμε, εκεί που έχουν κολλήσει εκεί μέσα.
0: Ναι, στο Παντελής Μαγουλάς.
1: Έλα, μέσα στην
0: Κλούβα.
1: Στην Κλούβα εκεί μέσα καμμένη και θέλει ένα ανέβαγμα.
0: 2.500
1: φίλε. Και έρχομαι εγώ από τη Λάρισα, πού θα πάω εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλω να αγαπάω την Νίκη Βόλου.
0: Ναι, λέει ρε παιδί μου τώρα ο Σμό Πανσεραϊκός ότι εγώ δίνω διαρκές για τη θύρα 4, για τη θύρα 5, ανάλογα αυτό. Εμείς εδώ δεν έχουμε την πολυτέλεια. Έχουμε μια κεντρική κερκίδα, δεν έχουμε τίποτα άλλο.
1: Ναι, έτσι. Αλλά επειδή έχουμε εμείς μια κερκίδα.
0: Αυτό λέμε, ναι.
1: Είδα να το σκεφτούν οι άνθρωποι και να πούνε, δώσαμε ξέρω εγώ 150 εισιτήρια, είναι 650. Τα 150 θα τα ρυθμίσουμε.
0: Ή μπορεί να λένε ας πούμε σε κάθε παιχνίδι ότι οι κάτοχοι καρτών διαρκείας θα πρέπει να εισέρχονται στο γήπεδο λίγο πιο νωρίτερα για να...
1: Όχι, ναι. Δεν είναι.
0: Δεν πάει κιόλας, δεν πάει.
1: Έλα, δεν είναι κουβέντα αυτή.
0: Όχι, δεν πάει. Όχι,
1: ο άλλος ήρθε ο γιος του από τη Θεσσαλονίκη και θέλει να κάτσει να φάει μαζί του.
0: Ναι, δεν γίνεται. Έχει το διαρκείας, σου λέει πάω στη δέση μου, ναι. Σωστό.
1: Έλα, τι συζητάμε τώρα.
0: Σωστό, αυτό δεν μπορεί να γίνει, ναι, έχεις δίκιο.
1: Πολλές φορές δεν σου έλεγα που έλεγες δεν υπάρχουν εισιτήρια. Ρε Μίτσο, δεν μπορώ να έρθω μία ώρα εγώ στο γήπεδο να κοιτάω τις πέτρες.
0: Ναι.
1: Θέλω να έρθω εκεί 10 λεπτά πριν αρχίσει να πάρω το εισιτήριό μου να πω.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να είμαι μία ώρα εκεί χαμού.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
1: Είστε εδώ με εισιτήριο και δεν μπορείς να είσαι μία ώρα νωρίτερα.
0: Ακριβώς.
1: Και θα είσαι με διαρκείας.
0: Λοιπόν, για πάμε λίγο στο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ με Δημήτρη σου είπα τις απελπισίες την προηγούμενη. Απελπίστηκα ας πούμε τελείως. Και κλαίγανε κιόλας οι άλλοι γιατί χάσανε. Από την Ισπανία κλαίγανε έτσι.
0: Ναι.
1: Κέρδισε βρε νωρίτερα μωρέ το παιχνίδι που ισοφαρίζει στο 105.
0: Για ποιο παιχνίδι λέμε τώρα?
1: Για την Ουραγουάη Ισπανία που κλαίγανε στο τέλος γιατί... Ναι. Δεν πήρανε στο λόμπο του, μη βγαίνανε με τρεις πρέπει να το πω.
0: Ναι, ναι. Καλά και αυτοί τώρα εκεί στην Ουρουγουάη, ρε παιδί μου.
1: Έλα, δεν τρέπονται.
0: Έλα, εντάξει.
1: Και ξέρεις τι κλίκα πια είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Εγώ το πιστεύω ότι εσύ βγήκε αυτό, έτσι. Να σου το πω απόξω.
0: Με τον προπονητή, λες.
1: Όχι, πει ο προπονητή.
0: Ναι.
1: Ο άλλος που επανηγύριζε στην κερκίδα και μετά ήταν στενοχωρημένος.
0: Ναι.
1: Είναι ενεργία, αγαπητέ.
0: Ενεργία.
1: Και δεν τον επήρε. Δεν θα το ήθελε να είναι σε ένα πέμπτο παγκόσμιο και αυτός. Για το Σουάρες μιλάω.
0: Για το Σουάρες, ναι. Ναι.
1: Και από εκεί έχουν γίνει οι κλίκες στην ομάδα και οι κόντρες.
0: Και το πλήρωσε η ομάδα, το πλήρωσαν.
1: Έτσι. Εγώ πιστεύω η αιτία ήταν ο κύριος Σουάρες. Γιατί μπορούσε να τον πάρει όπως επήραν όλους τους άλλους με αναπληρωματικούς ή σου βάζουν ή δεν σου βάζουν. Όλους αυτούς τους μαθούς άλλες.
0: Ναι, και τον... Και τον Νεϊμάρ έχουν πάρει στη Βραζιλία, έτσι. Εντάξει. Και τον Νεϊμάρ στη Βραζιλία τον πήρανε.
1: Ναι, μα αυτός δούλευε διαμέσου τη λεβιάσκεψη.
0: Ναι.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Δούλευε.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, πάρε το Σουάρες, εν ενεργεία είναι, ας πούμε. Και στο κάτω-κάτω ποιον είχε και επιθετικό. Ποιον. Δεν θα τους έβανε ένα γκολ αυτός ο κύριος.
0: Ναι. Και προσωπικότητα, ποδοσφαιρική προσωπικότητα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε.
1: Εγώ έτσι πιστεύω, ότι εκεί ήταν η κρίνια.
0: Ναι, εκεί, εκεί. Ναι.
1: Δεν μπορεί ένας Βαλβέρδε να μην μπορεί να κοντρολάρει, Δημητρή.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Απογοήτευση, λες, απογοήτευση η Ουρουγουάη.
1: Απογοήτευση, δηλαδή παιχνίδι απογοήτευση. Δηλαδή πάμε, δεν πάμε. Κατεβαίνουμε, παίρνουμε την μπάλα, πάμε μπροστά ή δεν πάμε.
0: Και δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε την μπάλα και μετά πάλι πίσω. Και, δεν ξέρουμε, ή να αμυνθούμε ή να επιτεθούμε τώρα.
1: Μια αντίθεση κόντρα.
0: Γενικά μας έσπασε τα νεύρα αυτή η ομάδα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Το έργο ψιλοσυνήθω και τα κατάφερε. Εν πάση περιπτώσει που ήμουν απελπισμένο. Λοιπόν,
0: για ποια...
1: τι να πούμε για τους άλλους. Προχτές είδα εκεί το 2-0 και 3-0 με τους Ιρλανδούς εκεί. Τι να κάνω, λέω εκεί. Έπαιζε η ομάδα, αυτά δεν γουστάρω εγώ, το σύστημα που λέμε.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε η κάμερα στον πάγκο που ήταν και στην πίσω γραμμή.
0: Στην πίσω γραμμή.
1: Να δείξει το στρουφάκι.

0: Στουρβάκη τον έβαλε για λόγω κούρασης.
1: Λόγω κούρασης, έτσι, να τον ξεκουράσει, έτσι.
0: Ναι, μα γι' αυτό τον έκαμε και αλλαγή μετά, ε.
1: Ναι.
0: Γιατί τον έκαμε αλλαγή.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως, τον έβαλε μέσα, θα μπορούσε να τον βάλει αρχικά και μετά να τον βγάλει. Γιατί τον έβαλε μετά, από το 60 και μετά. Το 60 τον έβαλε μέσα.
0: Ευτούνο δεν μπορώ να καταλάβω την
1: ερώτηση. Κατάλαβες. Ξέρω βέβαια ότι ο Σκαλόνι με τον Μέση έχουν άριστες σχέσεις.
0: Ναι, αλλά αφού θέλεις να τον κάνεις και πρώτο σκορ,
1: ναι.
0: Βάρτο να μέχρι το 60.
1: Βάρτο με το 60 να βάλει δύο γκολ και μετά βγάλει τον.
0: Δεν είναι ένα γκολ. Ναι, οπότε ναι. Τον πέραν θα το βάλει αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω. Θα έχει άλλο ένα γκολ επιπλέον.
0: Και θα πήγαινε έξι. Ναι, ναι. Δεν χρειαζόταν, ναι, αφού.
1: Ναι, δεν ξέρω. Εντάξει. Το είπε βέβαια και ο Σκαλόνι κάποια στιγμή ότι απάντησε στην ερώτηση αυτού του δημοσιογράφου, ο οποίος έχει καλύψει 18 μουντιάλ, έτσι. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι 92 χρονών.
0: Και τι του απάντησε, αλήθεια, δεν άκουσα.
1: Και του απάντησε ότι αν θα παίξει ο Μέση, τον ρώτησε και του είπε θα απαντήσω μόνο επειδή είσαι εσύ, ότι θα τον βάλω στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν του είπε γιατί.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Σου λέει μη μας κοντράρει η Ορβανία, ας πούμε.
1: Και έχουμε άλλα, έτσι.
0: Κοντράρει η Ορβανία και θα το βάλει
1: το δεύτερο. Το ξέρεις όμως ότι πολλοί κόσμος δεν μπήκε στο πρώτο ημίχρονο παρόλο που ήταν νύχτα να δει την Αργεντινή με την Ιορδανία γιατί δεν έπαιζε ο Μέση. Μετά μπήκαν. Λοιπόν, τα άλλα τα παιχνίδια.
0: Απελπίστηκα χθες.
1: Για το Κολομβία-Πορτογαλία, τι έχεις να πεις?
0: Πορτογαλία ήταν, εγώ πιστεύω εκεί έγινε πιτσικός της Κελουλάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Πορτογαλία δεν γουστάριζε να πάει εκεί που πάει, γιατί μετά η Κολόμβια παίζει με μία από τις δύο, μου κάνει.
1: Άρα λοιπόν εδώ κάτι έγινε, έτσι.
0: Δηλαδή ότι ο Αμερικάνικο Ντέρμπι, ναι, η Πορτογαλία, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν γουστάριζε να πάει εκεί. Καλύτερα με τους Γάλλους ή με τους Γερμανούς.
1: Σου λέει καλύτερα να πάω με τους Γάλλους Γερμανούς παρά με το...
0: Ναι, παρά να πάω Αργεντινή ή Βραζιλία.
1: Ναι, γιατί εκεί διασταυρώνονται τώρα. Η Κολομβία πέφτει με την Αργεντινή. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Από πλευράς Πορτογάλων, έτσι. Οι άλλοι και να κερδάγανε, δεν έτρεχε τίποτα.
1: Όχι. Ναι, σωστά. Για τους Πορτογάλους λέμε τώρα.
0: Αλλά οι Πορτογάλοι δεν πήγανε για να πάνε για πρώτη θέση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φάνηκε καθαρά.
1: Εντάξει, αυτή τώρα σου λέει καλύτερα να παίξουμε ευρωπαϊκή ομάδα που ξέρουμε.
0: Γιατί τη Γαλλία την ξέρουμε τη μισή.
1: Ναι.
0: Τη Γερμανία την άλλη μισή την ξέρουν. Σου λέει πού να μπλέξουμε τώρα.
1: Άμα πάμε εκεί τώρα με Βραζιλίες, Αργεντινές τώρα. Άστο. Θα μπλέξουμε.
0: Εγώ
1: το κατάλαβα αυτό. Δεν το είδα το παιχνίδι αυτό. Δεν το είδα. Αλλά κατάλαβα στο τέλος ότι αυτό έγινε.
0: Εγώ είμαι από το Ρομύρι, Βάνο Βακέκη, που δεν την έχω σχέσεις. Έτσι πιστεύω.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στα νοκάουτ.
0: Ναι. Ακόμα και από το πρώτο του παιχνίδι.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα στα νοκάουτ είχαμε χθες
0: ο Καναδά. Τίποτα, περίμενα εγώ καλύτερο τον Καναδά. Με γλίτωσε στο 90. Φεύγα.
1: 93, 92-93.
0: Γλίτωσε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Όλο τον κόσμο τον γλίτωσε.
0: Γιατί σήμερα έτρεχα... θα το πω αυτό, είναι σαν τα ιατρικά. Έτρεχα από τις 5 η ώρα εγώ στα νοσοκομεία.
1: Γιατί?
0: Είχα να βγάλω μια αξονική και 1,5-2 μήνες μου είχα να δώσει, όσο το πάνε άλλη φορά.
1: Γιατί πήγες από το πρωί στα τα χαράματα εκεί?
0: Και... Ξεκινάμε εκεί 8 η ώρα.
1: Ωραία φίλε, δεν κοιμήθηκες καθόλου δηλαδή?
0: Δεν κοιμήθηκα. Τι να κοιμηθώ. Και ήταν και νεκρή η μέρα, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν νεκρή. Δεν είχε άλλο από τον 12 μέχρι
1: ναι,
0: τον 12.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά πήγα να πέσω. Λέω, πού να πέσω τώρα. Μην πει να αποκοιμηθώ και δεν ακούσω ούτε και το ρολόι.
1: Και πήγε σε τα χαράματα
0: στο ζωή. Έπρεπε να πάει με ένα καφεδία μέχρι τις 4. Α, έσκασε και λίγο η αναστολή εκεί σιγά σιγά. Άσπριζε.
1: Ναι.
0: Λέω, βάρη για πέσουμε κάνω πέσα.
1: Πόρε φίλε.
0: Και τραβιόμουν μέχρι ήρθα 2,5 ώρα την ώρα που είπε σαν μακούει ο
1: Σπύρος. Τώρα δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου, δεν έχεις κοιμηθεί καθόλου, ε.
0: Όχι, που έλεγε για τα έργα, που έλεγες για τα έργα, εκεί το άγγιξα, 2,5 ώρα ήταν.
1: Άλαιστα. Λοιπόν...
0: Ναι, και μου έκανα την Παναγία, άστο τι τράβηξα. Εν πάση περιπτώσει, το ίδιο που τραβάς εκεί, τραβάς και για τα έργα.
1: Έλα
0: μετά από 2 μήνες, θα δούμε τι έγινε. Yeah. Έλα μετά από 1,5.
1: Το θέμα είναι ότι σε ένα μήνα ολοκληρώνεται η εκπομπή και δεν θα γίνει ούτε ένα έργο.
0: Δεν θα προλάβεις, δεν ξέρω τι θα κάνεις αρχές Σεπτεμβρίου.

0: στο τελείωμα μέσα στον Ιούλιο. Ποιος θα δουλέψει μέσα στον Ιούλιο που απαγορεύουν ακόμα και ενεργασίες.
1: Τώρα δηλαδή μέσα στις, μέσα στον καύσωνα, το οποίο έρχεται και καύσωνας.
0: Ποιος θα εργάζει. Δημήτρη, μην κοροϊδευόμαστε. Εδώ απαγορεύει το ίδιο το κράτος. Λέει 40 βαθμούς απαγορεύεται να δουλεύει.
1: Λοιπόν,
0: οι ιδιώτες και να σου πω κάτι.
1: Σήμερα έχουμε Βραζιλία-Ιαπωνία. 8 η ώρα.
0: Και εγώ του κοτσάρισα ένα 20. Που
1: ένα 20,
0: γιατί δεν μ' αρέσει το 1,75. Ήταν σαν τον Καναδά που με απέλπισε.
1: Σαν τον Καναδά ένα πράγμα.
0: Ναι, με απέλπισε. Μεγάλη απελπισία.
1: Πονηρό πάντως στο Βραζιλία ή Ιαπωνία, να ξέρεις.
0: Ναι. Ποσοστό. Σε μια Βραζιλία όμως, Δημήτρη Δυναμίτη.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πώς θα το δίνε.
1: Α, καλά. Εντάξει.
0: Ένα 20.
1: Ένα 20,
0: Και πολύ θα ήταν. Αλλά βλέπουν την κατάσταση, σου λέει, θα πάνε όλοι στη Βραζιλία, μην τους ταρπάξουμε.
1: Ναι, μην τους ταρπάξουμε, ναι.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Σωστό.
0: 1,75.
1: Σωστό. Το Γερμανία-Παραγουάη, 11.30 ώρα απόψε.
0: Καλά, αν φύγει και η Γερμανία από την Παραγουάη, αυτό το νέο σύλλευμα που μάζεψε η Παραγουάη,
1: ναι, ναι.
0: Θα διώξω πράγμα της. Θα είναι τιμή της για την
1: τιμή της.
0: Ναι,
1: για τα Πάντζερ.
0: Καλύτερα να περάσει και να βγει από τους Γάλλους.
1: Ναι, καλύτερα σίγουρα.
0: Και οι Γάλλοι να χάσουν από τους Σουηδούς.
1: Να σου πω, καλό παιχνίδι είναι το Ολλανδία-Μαρόκο πάντως, έτσι.
0: Εκείνο Δημήτρη μου, εδώ πάρε τηλέφωνο να σου το πω.
1: Τέσσερις η ώρα αυτό το μάτς.
0: Εντάξει. Θα κοιμάσαι.
1: Όχι, θα το δω.
0: Α,
1: θα το δω.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι έχω επιλέξει το σωστό παιχνίδι να δω, Ολλανδία-Μαρόκο. Ναι.
0: Και αυτό είναι, δεν ξέρεις που θα πάει.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω.
0: Γιατί το δίνει 2-10, 2-15.
1: 2-15, εντάξει. Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε. Πήγαινε να κοιμηθείς.
0: Αλλά να μην μου ξεχάσεις τα έργα, να τα λες κάθε μέρα, παρακαλώ.
1: Φιλιά, για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, τα έργα μου ξεχάσουμε. Σωστό.

Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Σήμερα απόγευμα Δευτέρας, 29 του μηνός, 29 Ιουνίου 2026.

Είπαμε σχεδόν τα πάντα. Νομίζω ότι είναι η μέρα, δεν είναι η μέρα μεταγραφών τώρα. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα έχουμε έτσι, μεταγραφές σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ομάδες της Super League 2. Θα παρακολουθούμε βέβαια και την τρίτη εθνική κατηγορία. Δούμε τι γίνεται στις ομάδες εκείνες που θα είναι αντίπαλοι της ομάδας μας στην Super League 2. Ένας φίλος με ρωτάει πότε είναι η κλήρωση του κυπέλου. Νομίζω στα μέσα Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι σίγουρος βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής διαδρομής. 4:20, είμαστε 2 ώρες στον αέρα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή στους 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και όλες που είχατε την επιμονή, την υπομονή, τη διάθεση να μείνετε έως αυτή την ώρα στο κλασικό ντέρμπι. Να πάτε να ξεκουραστείτε. Έτσι κι αλλιώς είναι μεσημέρι πλέον, απόγευμα. Αρκετή ζέστη έξω. Έχετε και έτσι ένα νέο καύσωνας, λέει, που θα επηρεάσει την περιοχή μας τις επόμενες ημέρες. Οπλιστείτε με υπομονή. Είδατε τι γίνεται στην Κεντρική Ευρώπη, ότι ο κόσμος πεθαίνει από τον καύσωνα. Δεν είναι συνηθισμένοι οι λαοί εκεί με τα δύο καύσωνα, διότι δεν υπάρχουν κλιματιστικά ούτε στη Γερμανία ούτε στη Γαλλία, όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό το φαινόμενο. Οι βόρειοι λαοί δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Επειδή ήμουν στη Γερμανία, γνωρίζω πάρα πολύ για με τους καύσωνες. Δεν είναι το ίδιο. Ένας καύσωνας στη Γερμανία με 35 δεν έχει καμία σχέση με τον καύσωνα που υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή 35 βαθμούς στη Ζάκηθο με 35 βαθμούς στο Ντίσσελντορφ ή στο Βούπερταλ είναι μια μεγάλη διαφορά. Εκεί το κλίμα είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι υγρό. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας καύσωνας 35 βαθμούς εκεί είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Δεν είναι το ίδιο. Και χωρίς κλιματισμούς. Έτσι, τα σπίτια εκεί δεν έχουν κλιματιστικά. Ούτε καν αναμνηστήρες. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά που έτσι στηρίζουν την εκπομπή μας, στους φίλους τους καλούς, Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φύσιο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, στην Οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Γωνία, Ακροπολίο Πύλικα, Κάλβο 73, Καλίνικο, Παραγωγή Κρασιού στο Καλυπάδο, Στάκης Βούλτσος, Χασαπό Ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Τσιλιβί, Ζάχαρο Πλαστείο Βερίκιος, Εμπορική και Εγκλαβάς Νήσιος Πάγκλης Μάριος στην Αγριλιά, Χαρτικά Απορριπαντικά Χημικά Πισίνας, Στρωματοπηγές Ζακέτος 100 Γερακαρίο, Παναγιώτης Τράνης, Καπαρέλης Πολυκατάστημα στα Ντουρέικα, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γκίσμο στον Αγκερικό, Γιώργος Καπνίσης, Web Εφαρμογές, Ψηφιακές Διαφημίσεις, Οικολογική Γεωργική Βαρζελής Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Ακαδημία Αψάκυνθος, Ανδρέας Παπανδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα και Αναστάσιος Παπανδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρίκρι στη Ζάκυνθο, Πράκτορη Διεθνικών Μεταφορών Λοποτέ Συνδρόμου Αεροδρομίου, Βαλερός ο Γιώργος Μουζάκης Αλεξανδρώμα 83, Κάντο Λαμπίκο Στάθης Καραμαλίκης Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας Αγίου Λαζάρου 117, Αλέκος Καλογέρης Αλέξ Φρούτ στην Κάμπαρα Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο, Καφέ Κάπου Μουτζάν Μαρτινέκου 6 και στα Τουρέικα, Φούνος του Κόουτς ο Δρός Γεννήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε Στάθης Μπάστας στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, η αλλοτεχνική εργασία για Γιάννη Κάγκελα και τέλος Μάγκο, Παραλία Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς.
Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμίου στους 91,8. Από εμένα το Δημήτρη Πέτα. Να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής.
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Ερμής. 91,8 στα FM.

love the way you say it, say it.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

πέταξα 10 σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και αρχαία κινητά, συσκευές, μονιτοράκια, καλωδιάκια, σκουλικάκια, κουρνιαχτούς και ερπετά, λόφους, εφημεριδούλες, δούλες, αναμνήσεις.

φέρει στις πληγές. Γκάζει φρένο έρωτας του ασμένη, Σαββατόβραδο ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές.

0: στιγμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πώς και πώς.

0: και ταξιδιάρικη. Στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι, Ρώμιος είναι μου καημένοι,

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137. Αξεπέραστη τεχνολογία. Πολύχρονη εμπειρία. Δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984, με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950 26474.
1: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής. 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
4: Ερμής.gr, Υποκράτους 33.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 5, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τη Δυραχείου και στην κάθοδο από την Κηφισιά μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το Ελληνικό στον Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το Ελληνικό στον Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι το ΕΔΕΜ. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δημιουργούν συνεχώς κυλιδώσεις και νέες εστίες, με τους πυροσβέστες να καταβάλουν προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Μία νέα πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Τη διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό και τη συμμετοχή εκπροσώπων Υπουργείων Φορέων της Αγοράς και της Ανεξάρτητης Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου. Υπογράμμισε ωστόσο τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από περιστατικό με πυροβολισμού σήμερα σε κέντρο νεότητας στην πόλη Στάντε στη Βόρεια Γερμανία, όπου μεταξύ άλλων στεγάζονται μητέρες με παιδιά. Εκπρόσωπος της αστυνομίας μιλώντας στον BBC ανέφερε ότι δύο άτομα έχουν συλληφθεί, εκ των οποίων το ένα θεωρείται ύποπτο. Σύμφωνα με την αστυνομία, υπάρχουν επίσης άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός τους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το κίνητρο του δράστη. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε εχθές στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, που ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο καταπλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Μια νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Την ίδια ώρα μάχη με το χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμη ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς. Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετέχει ο πρόεδρος του ΟΑΣ, Πευθύμιος Λέκας. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Λευκάδας 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στον Ιδρύ, ένας βράχος αποκολλήθηκε και έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Την ώρα της αποκόλλησης του βράχου, στο σημείο υπήρχαν και άλλοι επισκέπτες, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικροτραυματισμοί. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Η αμοιβή των συμμετεχών των επαγγελματιών αλλιέων μπορεί να φτάσει ως τα 5,3 ευρώ ανά κιλό αλλιευμένου λαγοκέφαλου. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, αύριο Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρει, βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία επίσης έως 36 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως ορεινά και την Πέμπτη στα δυτικά τα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η βόρεια άνεμη στο νότιο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 5, πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Καλή εβδομάδα σας που επιστρέψετε από το Σαββατοκύριακο, με το αεράκι να έχει μειωθεί, τη ζέστη όμως να συνεχίζει με ό,τι αυτό προκαλεί. Για παράδειγμα, έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Βάρδα, στην Ηλία. Έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε εκεί με το δήμαρχο της περιοχής.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ζεσταίνεις.
0: Και το βασικό πρόβλημα είναι, όχι, έχει ζέστη, λέω, μπορεί να έχει λίγο αέρα, αλλά όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, τα 8 μποφόρ, δεν έχουμε 8 μποφόρ, αλλά η ζέστη παραμένει.
1: Εντάξει, καλά το βγάλαμε το Σαββατοκύριακο όμως από πυρκαγιές, δεν έγινε τίποτα, χτύπα ξύλο. Δηλαδή.
0: Όχι, είχε μια-δυο πυρκαγιές, οι οποίες όμως δεν ήταν σοβαρές.
1: Ναι,
0: καλά, δηλαδή, βγήκε, καλά βγήκε.
1: Και είχαμε και μια σχετική δροσούλα, ναι. Δηλαδή παρά την... την υψηλή θερμοκρασία είχαμε και μια σχετική δροσούλη.
0: Κυρίως λόγω του ανέμου. Στα πολιτικά έχουμε την παραίτηση της κυρίας Ξενογιαννακοπούλου από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Έτσι, η οποία...
1: Πριν, συγγνώμη, επειδή το βλέπω τώρα και μας έστειλε και ένας φίλος εδώ, η άνοδος του Κηφισού έχει πρόβλημα. Είναι εδώ χαμηλά από του Ρέντι έως και τα Σεπόλια περίπου. Και στη στροφή της Λιωσίων δηλαδή.
0: Αρκετά. Σχεδόν όλο.
1: Είναι μεγάλο.
0: Σχεδόν όλο.
1: Είναι μεγάλο. Η παραλιακή έχει πρόβλημα προς Γλυφάδα. Πώς είναι τα αυτοκίνητα, παιδιά, έχει εδώ ακίνητα. Γιατί το ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Νιάρχος περίπου, μέχρι και το Φλίσβο, είναι κατακόκκινο. Το κέντρο της Αθήνας έχει τα θέματα του, το ελληνικό καλά είναι, οι βουλιαγμένες καλά είναι. Αυτά έχω να σας πω από την κίνηση. Έλεγες για την κυρία Ξενογιαννακοπούλου.
0: Η οποία παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Λέγοντας ότι δεν μπορώ, θα μας τα πει και ο Τζολέτος αργότερα,
1: ναι.
0: Ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
1: Οπότε, εγώ δεν το έχω πιάσει αυτό. Με αγάπη στην κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχουμε βρεθεί αρκετά
0: πρόνια.
1: Και τηλεοπτικά και στο ρεπορτάζ πάρα πολύ από το ρεπορτάζ, όταν κάλυπτα εγώ το ρεπορτάζ του Πασόκ κτλ. Το αντίθετο δεν το σκέφτεται κανένας. Δηλαδή, δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα βρεθεί κάποιος απέναντι από τον Τσίπρα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, σωστά.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από τον Τσίπρα.
1: Μάλιστα. Και γιατί δεν σκέφτονται το αδιανόητο που έχει γίνει να είναι ο Τσίπρας απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν υπάρχει ένας να πει αυτό. Να πει κάτσε ρε Αλέξη.
0: Σωστό. Ο Κουλάκης δεν το λέει αυτό.
1: Ναι. Εσύ δεν το έκανες, εσύ δεν το έκανες, εσύ δεν το έρανες, εσύ δεν το αυτό. Εσύ δεν το διάλυσες, εσύ δεν έβαλες τον άνοιξες διαδικασίες να μπει ο Κασελάκης. Εσύ το διαλύεις. Και τώρα λέει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, με αγάπη το λέω αυτό, ότι δεν μπορεί να βρεθεί. Σώπα. Ο Τσίπρας γιατί βρέθηκε απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί είναι αυτό που είπες πριν. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω και αυτό θα τελειώσει. Και τώρα στη συνέντευξη του που λέει τελείωσε ο κύκλος.
1: Δεν είναι έτσι. Ο Τσίπρας είπε, εγώ φεύγω. Και θα το τελειώσω. Και το τελείωσε.
0: Το τελείωσε.
1: Όχι, πρέπει να το συνυπολογίσουν όλο αυτό. Οι διαφορείς ψηφοφόροι.
0: Λοιπόν, πάμε στη φωτιά στη Βάρδα Ηλίας. Ο κύριος Ιωάννης Λέτζας, ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης, γιατί έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις εκεί. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Πώς είναι η κατάσταση?
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πώς είναι η κατάσταση τώρα εκεί με τη φωτιά?
2: Υπάρχει, είναι ακόμα σε εξέλιξη,
0: ναι.
2: Έχει περιοριστεί, επιχειρούν 3 αεροσκάφη πυροσβεστικά και ένα ελικόπτερο, υπάρχει ένταση μεγάλη του αέρα,
0: ναι.
2: Δεν κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή.
1: Σε ποιο σημείο ακριβώς είναι η φωτιά, κύριε
2: Δήμαρχε?
1: Είναι
2: Ψάρι Ηλίας, Ψάρι Ηλίας.
1: Α, στο Ψάρι, γνωστό χωριό.
2: Ψάρι, ακριβώς πάνω από τη Βάρδα.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Δεν κινδυνεύει οικισμός. Δεν κινδυνεύει οικισμός κάποιος.
2: Όχι.
3: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κυρία Σοφία Καλαβρό στην δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας εδώ θα είμαστε. Χρόνια πολλά στον Πέτρο, χρόνια πολλά στον Παύλο, χρόνια πολλά στην Πετρούλα, χρόνια πολλά στην Παυλίνα. Mm-hmm. Σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα να είναι πάντα καλά. Πέτρος Κυρκυλής,
0: Παύλος Τσίμας,
1: Παύλος Τσίμας,
0: δύο που γιορτάζουν εδώ.
1: Ο Πέτρος, ο φίλος μας, ο Μωραΐτης εδώ.
0: Μωραΐτης, μάλιστα, σωστά. Κέντρο. Πολύ χρονοί όλοι, πολύ χρονοί.
1: Και είδες πως γεμίσαμε γλυκά από τρεις ανθρώπους. Και γιορτάζουν εδώ καμιά πενταριά. Γιάννηδες, ας πούμε, Γιώργηδες, Κωνσταντίνη, και δεν τρώμε ούτε φωντανάκι. Σήμερα γεμίσαμε γλυκά. Γεμίσαμε. Γλυκά, αλμυρά, χαμός. Ωραία.
0: Με τρεις ψυχές γεμίσατε γλυκά.
1: Δεν τα είδες. Γεμίσανε γλυκά.
0: Άμα γιορτάσουν οι Γιάννηδες εδώ, γίνεται χαμός.
1: Τίποτα δεν γίνεται.
0: Οι Χρήστιδες άμα γιορτάζουν, τι γίνεται.
1: Ευτυχώς, οι Χρήστιδες άμα γιορτάζουν, έρχονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Αλμυρά, γλυκά και καπάκι. Αλμυρά, γλυκά. Όπως βλέπετε το πρωτόκολλο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, είχαμε μεγάλο, αντιμετωπίζει, υπάρχει κάτι που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο κίνδυνο.
0: Κάτι που αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο.
1: Δηλαδή είναι η είδος προς εξαφάνιση.
0: Αυτό θα εξαφανιστούν από τη χώρα.
1: Όχι εμείς.
0: Όχι εμείς. Όχι. Λέω αυτοί που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένο. Είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση η οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή τον κίνδυνο της εξαφάνισης.
0: Ποια είναι αυτή η κατάσταση, Χρήστο, μην μας κρατάς αγωνία.
1: Η ακρίβεια.
0: Θα εξαφανιστεί η ακρίβεια.
1: Θα εξαφανιστεί. Πέθανε η ακρίβεια.
5: Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σούπερ μάρκετ υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση. Θέλω σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών στα κέρδη, το οποίο είχαμε εκτάκτως επιβάλει. Και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς.
0: Ωστε, άρα η κυβέρνηση κινείται.
1: Τι θάψαμε
0: κάνεις σήμερα. Σκέψ... θάψαμε, ρε,
1: τι θάψαμε, την ακρίβεια.
0: Είχε το πλαφόν. Τέλος το πλαφόν,
1: ναι,
0: αύριο.
1: Τέλος.
0: Και σου λέει μπαίνουμε στο πάγωμα.
1: Χαμός.
0: Για 2.000 προϊόντα, ναι, και βλέπουμε.
1: Και πού θα γίνουν 8.000 προϊόντα.
0: Δεν ξέρεις πώς θα γίνει. Πάμε στον κύριο Παναγιώτη Γεωργιάδη, είναι ο εκπρόσωπος του Νέου Ίνκα. Λοιπόν, του Ινστιτούτου Καταναλωτή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, πώς την είδατε τώρα αυτή την κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή και το πάγωμα και το εύρος των προϊόντων?
6: Εμένα πάγει η αρχή μου είναι, όχι τώρα, εδώ και χρόνια, ότι οτιδήποτε έστω και οριακά ελαφρύνει την τσέπη του καταναλωτή είναι θετικό είδηση. Mm-hmm. Τώρα, να πω ότι λύθηκε το πρόβλημα της ακρίβειας, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν λύνονται με τέτοιου είδους συμφωνίες. Mm-hmm. Τόσο μεγάλα προβλήματα, θεμελιώδη, όπως αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Γιατί πληθωρισμός, μην ξεχνάμε, κλείσε το Μάιο με 5,2 σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ.
0: Σωστά.
6: Αντίστοιχα, η Κομισιόν έβλεπε πληθωρισμό πριν τις πολεμικές σειράξεις, που ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει εν τέλει αν θα ομαλοποιηθεί η απρόσκοπτη ροή της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω των στενών του ορμού. Ανοίγουν, κλείνουν, κατατοδοκούν, πέφτουν πύραυλοι. Υποτίθεται ότι τα έχουν βρει, υπάρχει ένα μορατόριο πάυση των τρομπαξιών. Δεν ξεκαθαρίζει εν τέλει τι θα γίνει.
1: Mm-hmm.
6: Έστω και με αυτά τα δεδομένα, με το ευνοϊκό σενάριο το ότι θα έχουμε μια ομαλοποίηση. Η Κομισιόν έβλεπε το φθινόπωρο.
0: Συγγνώμη, κύριε Γεωργιάδη, η ομαλοποίηση τι σημαίνει? Ότι θα είναι σταθερές οι τιμές ή ότι θα μειωθούν?
6: Ομαλοποίηση διεθνώς στον τομέα της τροφοδοσίας. Να μειωθούν οι τιμές επειδή ανακοινώθηκαν η παύση των ευθυνοπραξιών. Αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να επανέλθουμε άμεσα σε τιμές πρώτων ευθυνοπραξιών.
1: Πρέπει να γεμίσει αγαθά η αγορά. Ναι.
6: Ακριβώς. Γιατί πάρα πολλοί επαγγελματίες και έμποροι κάνουν και προληπτικές ανατιμήσεις. Και αν κάποιοι από αυτού.
1: Μην
6: του
1: βρει το κακόνο, ναι, σωστό.
6: Ακριβώς. Ναι. Αγοράσανε, προμηθευτήκανε από θέματα και στόκ τα προϊόντα του με ακριβότερες τιμές από αυτά που είχαν. Άρα αυτά επίσης θα πουληθούν σε ακριβότερες τιμές. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε από εδώ και ύστερα.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε, για πείτε μας καμιά πρόταση, ναι.
6: Μια κίνηση ήταν αυτή η συμφωνία κυρίων και που θα ακολουθήσει τώρα για το καλοκαίρι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι με την πίεση την πληθωριστική που θα έχουμε, ναι, το καλοκαίρι λόγω της αυξημένης ζήτησης και λόγω των τουριστών,
1: mm-hmm,
6: εδώ είναι διπλό. Σαν δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία έχουμε έσοδα στα ταμεία, από την άλλη όμως.
1: Τι να κάνουμε, να τους διώξουμε τώρα?
6: Όχι βέβαια, γι' αυτό λέω. ότι φυσικά είναι καλοδεχούμενα αυτά τα έσοδα. Αλλά και τονώνονται και επιχειρηματίες και επιχειρήσεις και ζει ολόκληρος κλάδος, ο τουριστικός κλάδος από αυτή την έλευση των τουριστών. Απ' την άλλη όμως, η πραγματικότητα είναι ότι αυξάνει τη ζήτηση, άρα αυξάνει και ο πληθωρισμός.
1: Οπότε τι θα κάνουμε, τι λέτε να κάνουμε, για πείτε μια πρόταση.
6: Μία κίνηση είναι αυτή τουλάχιστον αρχικά η συμφωνία κυρίων να έχουμε δέσμευση σε αυτά τις 2.000 κωδικούς που σας είπα εξ αρχής καλοδεχούμενοι, θετικό ως είδηση. Τώρα από εκεί ύστερα θα πρέπει να ληφθούν και πιο αποτελεσματικά μέτρα. Είτε μείωση των άμεσων ή έμεσων φόρων που είναι ένα πολύ εύκολο μέτρο και έκπεπτο στους καταναλωτές, είναι νούμερο ένα στις προτιμήσεις, που αυτό όμως θέλει προσοχή, γιατί δεν μου αρέσει να λαϊκίζω. Θα πρέπει να είναι πολύ στοχευμένο, αν μπορεί να επιτευχθεί, και θα πρέπει να είναι προϋπολογισμένο. Δηλαδή, τι θα κερδίσει ο καταναλωτής, θα περάσει αυτή η μείωση στην τελική τιμή. Τι απώλεια θα έχει θα έχουν τα δημόσια ταμεία, και αυτό θα πρέπει να είναι κοστολογημένο.
0: Μάλιστα.
6: Άλλος τρόπος είναι η ενίσχυση των εγωνισμού. Είδα ένα θετικό βήμα εδώ με την πλατφόρμα του πόσο κάνει. Κατηγορήθηκε η πλατφόρμα ότι είναι κοροϊδία, ότι δεν λύνει το πρόβλημα. Κανείς δεν είπε ότι μία μόνο πρωτοβουλία μπορεί να λύσει ως διαμαγεία.
0: Όχι, προφανώς και θα είναι ένα πλέγμα και ένα σύνολο. Κύριε Γεωργιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Γεωργιάδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι.
0: Για πες, θα κάνεις πρόταση.
1: Ναι. Όχι, πρόταση δεν θα κάνω.
0: Έτσι, είπα και εγώ.
1: Το βασικό πρόβλημα είναι ότι είμαστε πτωχοί.
0: Αναπτύσσεται η χώρα.
1: Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Η χώρα αναπτύσσεται, αλλά όχι ισόρροπα, καταλαβαίνετε.
0: Έχουμε δείξει κατά καιρούς ότι.
1: Δηλαδή, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5.313.000.000 ευρώ τον Μάιο. Έναντι μείωση κατά 66 εκατομμυρίων ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Αυξήθηκε στο 4,6% ετήσιο ρυθμό μεταβολή συνολική χρηματοδότηση εγχώρια οικονομία. Κατάλαβε για ένα ακόμα.
0: Εγώ εδώ απλά να σημειώσω ότι εγώ δεν συνέβαλα στην αύξηση των καταθέσεων. Δεν ξέρω.
1: Λέω, ούτε κι εγώ. Γι' αυτό είπα. Και ούτε ο Παναγιώτης. Λέμε. Πτωχοί είμαστε. Εκείνη το πρόβλημα. Πάμε στην κυρία Σοφία Αλεξάνδρου. Είναι κάτοικο στο Παρίσι.
0: Λοιπόν, γιατί το Παρίσι είχε καύσωνα. Στο Παρίσι μετράνε πάρα πολλού νεκρού. Στο Παρίσι είδαμε εικόνε με ανθρώπου να ψάχνουν να βρουν κλιματιστικά εναγωνίω. Να δούμε πώ το βιώνουν εκεί. Κυρία Αλεξάνδρου, καλησπέρα.
7: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πώς είναι η κατάσταση τώρα?
7: Θα είμαι αισιόδοξη, διότι μετά από αυτό τον κικαιώνα που ζήσαμε τις τελευταίες 48 ώρες έχουν έτσι πέσει οι θερμοκρασίες, ευτυχώς, διότι η κατάσταση ήταν δηλαδή πανικός, και για τους ανθρώπους και για τα νοσοκομεία και στις κοινωνίες, αλλά ευτυχώς από το Σαββατοκύριακο έχουμε πέσει στους 26-27 βαθμούς.
1: Μια χαρά, δρόσια.
7: Ναι, είναι πολύ καλύτερα. Πάλι καλά.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, έτσι μου κάνει εντύπωση. Στο Παρίσι, στις μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών δεν πουλάνε air conditioning.
7: Θα σας πω ποιο είναι το πρόβλημα, έτσι όπως το έχω ζήσει και τα διαμερίσματα. Είναι του 17ου αιώνα δυστυχώς τα περισσότερα, και τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την πολεοδομία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν έτσι προβλήματα, δεν είναι προσαρμοσμένα.
1: Τοποθέτησης, δεν μπορούν να τοποθετηθούν δηλαδή.
7: Ξέρω ότι υπάρχουν κλιματιστικά κινητά, δηλαδή
0: φορητά,
7: όχι επιτύχεια, φορητά, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι προσαρμοσμένοι οι χώροι, δεν ξέρω αν έχει να κάνει έτσι με την πολεοδομία, γιατί είναι παλιά τα σπίτια, και επίσης επειδή είναι χώρες όπου το κύριο πρόβλημα έως τώρα, πριν την κλιματική έτσι αλλαγή, ήταν το κρύο. Η τύχη, δηλαδή το βλέπω και εγώ στο σπίτι μου, απορροφούν όλη αυτή τη ζέστη ώστε για τις χειμερινές περιόδους να
0: για να μπορούν να είναι πιο ζεστά τα σπίτια του χειμώνα. Ναι. Δηλαδή, ό,τι μόνωση υπάρχει και ποτυπώδης ενδεχομένως είναι για να αφήνει τη ζέστη να περνάει, κάτι το οποίο βέβαια επιτείνει την κατάσταση όταν η θερμοκρασία αυξάνεται.
7: Εννοείται και αυτό σε δημόσιους χώρους όπως τα νοσοκομεία, γιατί έχω ένα περιστατικό πολύ πρόσφατο με μια φίλη μου που πήγε στα Επίγοντα προχθές και μετά από 4 ώρες αναμονής εξαιτίας όλων αυτών των συνθήκων και της κακουχίας της στείλαμε πίσω σπίτι της, γιατί είπαμε εμείς δεν είμαστε σε θέση με όλη αυτή τη ζέστη χωρίς κλιματιστικό να σας αναλάβουμε.
1: Τι εννοείται, ότι πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα και της είπαν δεν μπορούμε να σας αναλάβουμε?
7: Ναι, μάλιστα. Βέβαια, είδαν ότι το περιστατικό το συγκεκριμένο
1: δεν ήταν βαρύ.
7: Πολύ τόσο.
1: Αλλά καταλαβαίνετε τώρα ότι άμα είχε συμβεί αυτό στην Ελλάδα, τι θα είχε γίνει, έτσι.
7: Ναι, ήταν τραγική η κατάσταση.
1: Επίσης, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς, συνηθισμένοι τώρα από τα 45 εδώ που στην Ελλάδα, τρομάξατε με αυτό? Τόσο δύσκολο είναι. Ποια είναι η διαφορά εκεί?
7: Θα σας πω. Η διαφορά είναι στο πώς εκλαμβάνουμε τη ζέστη. Γιατί το Παρίσι είναι μια πόλη που δεν έχει τόσο πολύ. Εντάξει, υπάρχουν πάρκα, έτσι, πράσινα μέρη. Αλλά έχει πάρα πολύ μπετό. Δεν έχουμε θάλασσα εδώ. Όπως, βέβαια, είδαμε και περιστατικά με ανθρώπους που κάνανε μπάνιο στο Ζικουάνα.
1: Για άλλο και αυτό.
7: Διότι ο Δήμαρχος νομίζω ότι έκανε μια τροποποίηση.
4: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30. Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
8: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι! Πάμε!
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη!
5: Μήλο!
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο!
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι!
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
8: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από την Παραλιακή μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από το ύψος της Εθνικής μέχρι το Παλαιό Φάληρο ανατμήματα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός. Ανέφερε πριν από λίγο στο ραδιόφωνο του Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέντζας. Μία νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και στη διάπραξη ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Έχουν συλληφθεί 17 άτομα, έχουν κατασχεθεί ναρκωτικές ουσίες και όπλα. Την διατήρηση για δύο ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός.

0: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Ο φίλος μας ο Βαγγέλης μας πήρε τηλέφωνο και μας είπε ότι έχει μείνει γιοταχή στη λεωφόρο Αθηνών Κορίνθου, πάνω στη γέφυρα προς τον Κηφισό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε. Τώρα δεν χρειάζεται να σας το κάνουμε ανάλυση.
1: Ακόμη περισσότερη ταλαιπωρία.
0: Ναι. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει ένα, ας το πούμε, γάμα με γωνίες, δηλαδή, ας πούμε.
1: Γάμα με γωνίες.
0: Ναι, όχι γωνίες, με. Πες το γάμα για να ξεμπερδεύουμε, ρε παιδί.
1: Ένα γάμα, ναι.
0: Δες. Πώς είναι το γάμα, το κεφαλαίο.
1: Ναι, Χριστό.
0: Το, η μεγάλη γραμμούλα.
1: Ναι. Η ουρά.
0: Είναι ο Κηφισός. Στην άνοδό του.
1: Στην άνοδο, ναι.
0: Μην πας.
1: Μάλιστα.
0: Η μικρή γραμμούλα.
1: Ναι.
0: Είναι η παραλιακή. Μην πας.
1: Ναι.
0: Σας το έλεγα από πριν, με κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά πριν το είδαμε με τον Παναγιώτη. Τώρα είναι ακίνητα.
0: Τώρα τα είδατε ξαφνικά. Τι είμαι εγώ, Νοστράδαμος. Έκανα πρόβλεψη. Ντρεπόσαστε λίγο.
1: Τώρα λοιπόν. Είναι ακινητοποιημένα.
0: Ακούνητο.
1: Ναι.
0: Από εδώ, από τον Πειραιά. Μέχρι και το Φλίσβο.
1: Εντάξει. Ωραία. Για κοίτα την εναλλακτική που είναι η Θιβών. Για παράδειγμα στην άνοδο του Κηφισού.
0: Η Θιβών.
1: Η Θιβών. Άμα θέλει κάποιος να φύγει από εδώ, από την παραλιακή, να πάει Θιβών, ξέρω εγώ, ο άνθρωπος.
0: Η Θιβών καλή είναι.
1: Μια εναλλακτική, έτσι, αν εξυπηρετεί κάποιους βέβαια. Γιατί δεν εξυπηρετεί πάντα όλους και
0: πάλι μετά θα πρέπει να βγεις όμως κάπου.
1: Ναι, κάπου εκεί στο Περιστέρι.
0: Δηλαδή κάπου θα σε πάρει, κατάλαβες.
1: Ναι, αλλά τουλάχιστον να φας.
0: Φτάσει τα λιώσια, ξέρω κι εγώ, κάπου θα, κάπου θα βγεις.
1: Καλά.
0: Μετά θα μπεις, άμα φτάσει τα λιώσια, μετά θα μπεις στην Αττική Οδό. Ας πούμε, αν μένεις στο Γέρακα και δουλεύεις εδώ, πώς θα πας. Θα πάρεις τον Κηφισό.
1: Ναι.
0: Και θα κάνεις την Αττική Οδό δεξιά προς αεροδρόμιο.
1: Την πάτησες.
0: Εκεί έχει αρχίσει να φορτώ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ.
1: Τότε πας από μέσα.
0: Κάτσε στη δουλειά σου, άμα έχει air condition.
1: Α, ναι, σημαντικό.
0: Ναι. Φόρτισε κινητό τζάμπα. Παράγγειλε μια καφεδούμπα.
1: Ναι. Και κάτσε κοιμήσου εκεί.
0: Και κάτσε κοιμήσου εκεί στο φινάλ. Θα γλιτώσει και την κρίνια στο σπίτι. Μια χαρά θα είναι. Καλύτερα
1: το
0: θα είναι.
1: Το πετρέλαιο ή τη βενζίνη που θα κάψει.
0: Οπότε
1: που δεν έχει μειωθεί ακόμη πολύ.
0: Α, καλά.
1: Τι, η κυβέρνηση είπε θα μειωθεί, θα το δούμε.
0: Βέβαια, εγώ τρέμω ήδη. Δηλαδή φοβάμαι πόσο ταξίδι θα μου ζητάει η οικογένεια.
1: Καλό είδος πως εξαφάνιση οι βενζινάδες είναι τώρα.
0: Ναι. Οι βενζινάδες έχουν κρύβονται όλοι και οι δηληστηριάδες.
1: Ναι. Δεν έχει πέσει, αλλά δεν έχει πέσει τόσο όσο όταν ανέβηκε.
0: Συγγνώμη, έκανε 72 σήμερα το βαρέλι.
1: Το Brent.
0: Μας λέγανε, μας εξηγούσαν ότι είναι αυτό είδος προς αναπλήρωση κτλ. Και το οποίο και το ότι γι' αυτό ανεβαίνει πολύ. Μάλιστα το δεχτήκαμε. Τι να πούμε. Πληρώσαμε την βενζίνα 2,16.
1: Σωστός.

0: 2.17, 2.18. Τώρα που κάνει 72 δεν είναι, είδες πως αναπλήρωσε.
1: Είναι, είδες πως αναπλήρωσε, αλλά πιάνε. Πέφτει πιο αργά.
0: Αλλά όπως έχει πει ο Φιλιππίδης, εμείς δεν εξαρτώμαστε, λέει, από τις τιμές που βλέπετε εκεί στον Μπρετ. Εξαρτώμαστε από το δείκτη του Μεσογείου, που είναι άλλος δείκτης, γιατί αυτός δεν βολεύει να είναι με τον άλλο.
1: Το δείκτης του Μεσογείου δεν αναπληρώνει.
0: Άστο ρε Γιάννη τώρα, άστο να πάει στο διάολο, όλα καλά. Τι να κάνουμε. Επίσης, την ίδια ώρα που εμείς λέμε ότι δεν βγαίνει, δεν αυτό, έρχεται ο φίλος μας ο Δημήτρης και επιβεβαιώνει την Τράπεζα της Ελλάδας. Λέει ο Δημήτρης, προτείνω εσείς η πτωχή εντός εισαγωγικών της Ελλάδας να κάνετε μια βόλτα από αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης για να δείτε πώς ζει ο μέσος πολίτης, ώστε τελικά να δούμε αν είστε ή δεν είστε πτωχοί. Και δεν λέω για άλλες περιοχές του πλανήτη όπου οι άνθρωποι είναι πραγματικά φτωχοί. Δηλαδή, επειδή
1: τι ξέρεις, εννοεί τώρα.
0: Βρε Δημήτρη μου, να σου πω, έχουμε κάνει και καμιά βόλτα που λες στη ζωή μας και εκτός από βόλτα και για δουλειά και έχουμε και ανθρώπους έξω. Εξήγησέ μας τι εννοείς. Ότι ζούμε, ο μέσος Έλληνας, λες εσύ, ζει καλύτερα από το μέσο Βέλγο, Γάλλο, Ιταλό, Πορτογάλο, Ισπανό.
1: Ισπανό, ναι, Άγγλο ξέρω.
0: Βρετανό, ναι. Ολλανδό, Δανό, Σουηδό.
1: Ολλανδό, το είπαμε.
0: Τσέχο, Σλοβάκο, Σλοβαίνο, Ρωμάνο,
1: ναι, από
0: Ούγκρο,
1: Ελβετό.
0: Βούλγαρο.
1: Από Ελβετό δεν νομίζω.
0: Ελβετός δεν είναι στην ενιαία.
1: Δεν είναι.
0: Δεν είναι στην κατάλαβη.
1: Ναι. Αυστριακό, όχι.
0: Αυστριακό, ναι, βέβαια.
1: Αυστριακό, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Αλλά τι να πεις τώρα, γιατί αδυνατίζουν και τα επιχειρήματα, η αλήθεια είναι. Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5 δισεκατομμύρια 313 εκατομμύρια ευρώ το Μάιο του 2026, όπως σας είπα πριν. Καταθέσεις από επιχειρήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αύξηση κατά 4 δισεκατομμύρια 973 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026 καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 935 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 18,7 από το 10,8 τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 4 δισεκατομμύρια 582 εκατομμύρια ευρώ, εναντι μείωσης κατά 1 δισεκατομμύριο 75 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστών επιχειρήσεων και των λοιπόν χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 390 εκατομμύρια ευρώ έναντι αύξησης κατά 139 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Καταθέσεις από νοικοκυριά.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Από νοικοκυριά.
0: Μα από νοικοκυριά. Ωρα. Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026. Αυτό.
1: Λες
0: αλήθεια. Εσύ φταρνίστηκες, δεν τη λέω εγώ αλήθεια.
1: Γιατί...
0: Εγώ... Αυτό.
1: Επειδή εσύ μιλάς και εγώ ακούω.
0: Θες αλήθεια. Έχεις κανένα COVID, τίποτα.
1: Όχι, Παναγία μου, τίποτα.
0: Κανένα κοξάκι, κανένα χανταϊό.
1: Όχι. Τίποτα. Ζέστα.
0: Έβλεπα ένα έργο χθες που έλεγε Rich Flu.
1: Τι Rich Flu.
0: Ήταν ένας ιός που χτυπούσε μόνο τους πλούσιους. Και οι πλούσιοι σκοτώνονταν, ποιος θα ξεφορτωθεί τα λεφτά του.
1: Άστο καλό.
0: Τι ξέρω,
1: ωραία
0: ποιος κρατάς το σκέφτηκε.
1: Ωραία σκέψη.
0: Πάρα πολύ πλάκα. Τελικά καταλήξανε κάποιοι πλούσιοι και τα λοιπά μετανάστες στην Αφρική. Είχε και τέτοιο. Είχε και
1: να σωθούν δηλαδή.
0: Είχε και αυτό το νόημα.
1: Μάλιστα.
0: Τη μετανάστευση. Κατάλαβε.
1: Να συνέχισε τώρα τι δικέ μα καταθέσει.
0: Αύξηση κατά 340 εκατομμύρια ευρώ παρουσίασαν το Μάιο του 2026 καταθέσει των οικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξηση κατά 869 εκατομμύρια ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιο ρυθμό μεταβολή διαμορφώθηκε στο 4,1% αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
1: Άρα.
0: Δηλαδή αυξήσαν καταθέσει και οι επιχειρήσει και τα νοικοκυριά.
1: Άρα. Ανάπτυξη. Μια χαρά.
0: Έστα όλα. Τρέχουν.
1: Τρέχουν τα λεφτά και
0: τρέχουν τα λεφτά.
1: Δηλαδή, χαλάς ό,τι χαλάς και παραπάνω, έχεις και δυνατότητα να καταθέσεις. Πού είναι όλοι αυτοί.
0: Και τι δεν τα λες.
1: Τι να πω εμάς από τις 10-11 του μήνα. Κοιταζόμαστε. Έτσι με τον αδερφό μου εδώ. Κοιτάει ένα τώρα. Πώς θα τελειώσει ο μήνας. Και δεν τελειώνει το μεταξύ. Ακόμα 29.
0: Αυτός ο κερατάς ο Ιούνιος.
1: Εξάμηνο μου φάνηκε εμένα.
0: Πραγματικά
1: μεγάλος μήνας.
0: Πολύ μεγάλος μήνας. Ο Λάζος λέει: έχω φίλους Ολλανδία και Πολωνία. Είμαστε πολύ κοντά. Θα έλεγα όλοι οι μέσοι πολίτες της χώρας μας.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται διακοπές Ελλάδα μια φορά και δύο φορές. Εγώ δεν πάω διακοπές ούτε στο χωριό, αλλά δουλεύω σε δύο δουλειές όλο το χρόνο. Οπότε, μάλλον μακριά είμαστε. Η Σμαράγδα λέει: πιστεύω ότι ο Έλληνας ζει καλύτερα επειδή βοηθάει πολύ το κλίμα και ο ήλιος της Ελλάδας. Να είστε πάντα καλά, γεια σου, Σμαραγδάκη.
1: Να σε κάνω ποιότητα ζωής, λες τώρα.
0: Τώρα
1: γιατί ο φίλος μας μιλάει για οικονομία.
0: Θα σε περιποιηθώ και σε ένα GBU 57. Ο Μίλτος λέει: ψάλτη, αν το καλώς σκεφτείς. Για το πρωί είναι τώρα αυτό.
1: Ναι, για το Γιώργο είναι το πρωί.
0: Α, το έχει στείλει από το. Α, ψάλτη. Αν το καλοσκεφτείς, η μόνη χώρα που έχει κερδίσει το Ιράν και μάλιστα 6 φορές είναι η Ελλάδα. Α, γιατί θα είχε πει κάτι ο
1: Γιώργος για το Ιράν.
0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα λέει: καλά, βρε παιδιά, σήμερα δεν θα πει τι φαγητό έφαγε κάποιος εκεί. Περίμενα να ακούσω καμιά ιδέα. Τέλος πάντων, να βάλω γαρίδες αγανάκι. Τι είπατε, κύριε Τζούνα?
1: Α, πολύ ωραίο φαγητό.
0: Το καλύτερο.
1: Πολύ ωραίο. Από τις 25 και πάνω είσαι.
0: Η Παρασκευή λέει: κύριε, σας παρακαλώ να καλέσετε τον κύριο Παπαθανάση να του πείτε ότι το εξοικονομώ του 25 δεν μπορεί να τελειώνει 17 Ιουλίου όπως και του 21. Mm. Πρέπει να τελειώνει 31 Αυγούστου του 26. Κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, είναι το εξοικονομώ του 21 που τελειώνει την ίδια ημερομηνία με το εξοικονομώ του 25. Δεν έχει και πολύ άδικο η γυναίκα.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι έχει δίκιο.
0: Αλλά θα πεις εσύ ότι δεν θα δοθεί παράταση.
1: Δεν θα δοθεί παράταση, θα πρέπει να τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, όλα θα τελειώσουν γιατί τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψη και γι' αυτό ακόμη και το 2021 πρέπει να έρθει μέχρι εδώ. Εκεί δεν πήγαν καλά τα πράγματα.
0: Ο Δημήτρης ο Τούμπανος λέει: η κυβέρνηση πρέπει να εξηγήσει γιατί η Ελλάδα έχει 13% ΦΠΑ στα τρόφιμα τη στιγμή που όλη η Ευρώπη εκτός δύο μόνο χωρών, Δανία και Φιλανδία. Όλες οι χώρες του πυρήνα της Ευρώπης έχουν 5 με 7%. Στη Μάλτα που ζω, το ΦΠΑ σε όλα τα τρόφιμα είναι 0%. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα το Σάββατο 18 Ιουλίου στο πανέμορφο Σουλάρι, Γουρνοπούλα κτλ. Ο Τάξης από το Λαγωνίσι το 2001 από μισθός ήταν 750 ευρώ, το σουβλάκι ήταν περίπου 1,3. Μετά τα μνημόνια που κοπήκανε στη μέση, συντάξει, ο μισθός μου σήμερα είναι 1000 ευρώ καθαρά και το σουβλάκι κάνει 4 ευρώ. Πείτε μου εσείς που είστε λίγο πιο μορφωμένοι από εμένα, έως και αρκετά, για να εξηγήσετε ρε παιδιά, είμαι φτωχός. Ναι, φτωχός. Και εμείς, όλοι. Έτσι. Ο Χρήστος λέει: καλή εβδομάδα από την Δροσερή Βιτίνα. Δεν έρχομαι, σας το λέω. Ήρθα για το Ακρόπολης και μείνε εκεί. Και ο GBU57 που λέει για το μήνυμα για τον Αμερικανό γερουσιαστή.
2: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
3: Ερμής.
2: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Και γεμίζει ο ουρανός της Ουάσιγκτον DC UFO.
1: DC.
0: Εντάξει. Μόνο οι αξιωματούχοι και οι επιστήμονες το είδανε.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ένας κερατάς δημοσιογράφος που τότε το έγραφε στην, ξέρω και εγώ, στην Washington Post, ποια εφημερίδα υπήρχε τότε, δεν ξέρω.
1: Σε μια φυλάδα, ρε παιδί μου, ναι.
0: Ναι, που υπήρχαν εφημερίδες. Το κόσμος διάβαζε εφημερίδες τότε και υπήρχε και τηλεόραση. Δεν το είπανε. Το κρατήσαν, ήταν χέμηθοι. Ήταν κρυψίνος όλοι.
1: Φτάσαμε 74 χρόνια μετά να το πούμε. 74, έναν αιώνα.
0: Ότι κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Όλο μας έχουν λυσάξει τα βίντεο. Κάτι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Τι συμβαίνει, πείτε το, να πάει τον διάολο, ναι. Να μην κρατάμε λεφτά δηλαδή, καταλαβες.
1: Ναι, μην αρχίσουμε να χωνόμαστε για τις καταθέσεις.
0: Να αρχίσουμε να τρώμε.
1: Και τα
0: να πεις, άμα πεις ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, έρχονται οι εξωγήινοι, έχουν τα αυτά κτλ. Να ξεχυθούμε, μα μολυθούμε πάνω, ξέρεις πώς τον κρατάω αυτόν.
1: Τι, εμένα.
0: Δεν θα αφήσει γαρίδα για γαρίδα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε μία. Ούτε μία.
0: Τι να τη φάνει εξωγήινη.
1: Είσαι καλά. Μα φάνε τα φαγητά μα τόσα ωραία φαγητά εδώ πέρα.
0: Διαφημίσει, ερχόμαστε.
5: Ιδέα. Το κλιματιστικό μα είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μα κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 3 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 6 Ιουλίου Πετρούπολη Θέατρο Πέτρας. 7 Ιουλίου Πειραιάς Αμφιθέατρο Βεάκιο. 8 Ιουλίου Ηλιούπολη Δημοτικό Θέατρο Άλσους Δημήτρης Κιντής. Προπόληση more.com.
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα!
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: της. Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά. Στο κατάστημα. Σε νιώθω. Αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
16: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
17: Θες!
13: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
18: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Χορηγός αφιερώματος τον Νίκο Πετρόπουλο, Τράπεζα Πειραιός. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Πολλά μάτσε.
1: Τι εννοείς πολλά μάτσε?
0: Πολλά αρέσει.
1: Μπήκαμε στη φάση.
0: Γεια σας κύριε Νίκο, μας τι γίνεται? Χαιρετούμε το ξενοδοχειακό επιμελητήριο Λευκάδος.
1: Γεια σου Νίκο, γεια σου.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Ναι.
0: Πώς πάει η σεζόν μέχρι τώρα?
2: Με λιγότερο κόσμο, από ό,τι μου λένε.
0: Λιγότερο, ε?
2: Ναι, ναι, από ό,τι πέρυσι τέτοια εποχή.
0: Είναι μεικτά τα.
1: Εμείς άλλες εικόνες, άλλη εικόνα έχουμε για παράδειγμα για άλλους προορισμούς. Ότι...
0: Εσύ γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό? Εσύ, τι, εγώ δεν έχω καμία εικόνα από αυτή που έχεις εσύ. Είναι... Πες μας τι εικόνα έχεις.
2: Είναι πληθυντικός ευγενίας.
1: Ναι. Πληθυντικός ευγενίας.
0: Τι, ναι, ναι.
1: Στην Κρήτη λένε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα από όταν έπρεπε.
2: Αλλά τι θα είναι? Εγώ λέω για τώρα πώς είναι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν ξέρω πώς θα είναι.
1: Μα και εσύ σε σχέση με πέρσι το συγκρίνεις?
2: Ναι, ναι.
1: Έχει και φαντάζομαι σε σχέση με πέρσι.
2: Μέχρι τώρα.
1: Παιδί μου.
0: Ναι. Στην Κρήτη καλύτερα.
1: Στην Κρήτη, ναι. Στη Χαλκιδική.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Μου το κάνεις σαν να είναι κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίζω.
2: Ναι, ναι,
0: να καταλάβω. Τώρα έχω άδικο, συγγνώμη ρε Νίκο.
2: Το λέει όπως μιλάω εγώ, ας πούμε, σε κάποιον άσχετο για το ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή ξέρω ότι πήρε ο Ολυμπιακός τον Κάρμο και απορώ που δεν το ξέρει κιόλας. Κάπως έτσι, ναι.
0: Εγώ γιατί πρέπει να ξέρω τη Χαλκιδική? Το έχουμε συζητήσει με κανένα και το ξεχνάω.
1: Ναι.
0: Με ποιον?
1: Δεν θυμάμαι με ποιον. Αλλά μαζί ήμασταν. Το συζητήσαν.
0: Φταίω ρε. Πες μου, δεν σταματέλω. Φταίω.
2: Και για ό,τι έχω πει, σου ζητάω συγγνώμη. Για ό,τι
0: τώρα ξαφνικά πει... λέει, έχει μιλήσει με κάποιον.
2: Για ό,τι σου έχω πει, ζητάω συγγνώμη.
0: Κρήτη Χαλκιδική είναι αυτό. Το ξέρεις κι εσύ. Μα πού το, δεν το ξέρω. Εμένα το μόνο που ξέρω ότι μου είπαν ότι στη Μύκονο έχουν πέσει οι τιμές στα δωμάτια.
2: Ναι.
0: Έχει κόσμο, αλλά δεν χαλάνε φράγκα. Αυτό ξέρω.
2: Κλείνονται μέσα δηλαδή και.
0: Το μοναδικό.
2: Πάνε καλά τα δωμάτια.
0: Με μειωμένες τιμές, αλλά δεν πάει πολύ το έξω. Ένας άλλος μου λέγε προχθές, ανάποδα μου λέει είναι. Τι να πω, λέω κι εγώ, ανάποδο θα είναι. Οπότε, έτσι κι αλλιώς του τουρισμού, με αγάπη όσους μας ακούνε, δεν πάνε να έρθουν 150 εκατομμύρια τουρίστες στην Ελλάδα. Να μην έχει να σταθείς. Να κάθεσαι στην πλατεία Συντάγματος και να παίρνει από τους τουρίστες από πάνω. Να ξεπουλάνε τις τυρόπιτες και τα φρέντο καπουτσίνο και τα ντόνατ στην παραλία.
2: Θα σου λένε δεν έχει κόσμο.
0: Χάλια η σεζόν θα
2: πάντα,
0: λένε.
2: Ναι.
0: Πάντα.
2: Γι' αυτό ρωτάω δύο άτομα συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί όταν έχει κόσμο, μου λένε έχει κόσμο.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα μάτς του. Καταρχάς με τα γραφικά πήρε τον Κάρμο στον Ολυμπιακό.
2: Ναι, ήρθε σήμερα λογικά, περνάει εξετάσεις και
0: ανακοινώνεται.
2: Ο Ντεφράις πήρε.
0: Καλός ποδοσφαιριστής.
2: Αυτός είναι καλός. Είναι καλός. Είναι εμπειρός και νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζονταν η άμυνα του Παναθηναϊκού. Και οποιαδήποτε άμυνα τέλος πάντων. Ναι. Πιστεύω ότι τον χρειάζονταν αυτό το ποδοσφαιριστή. Είχαμε ξημερώματα χθες το βράδυ την Νότια Αφρική να περνάει, να μένει εκτός από τον Καναδά.
1: Ναι. Ένα, buzzer beater,
2: ναι, αλλά ήταν πολύ καλύτερος ο Καναδάς. Δηλαδή
1: ναι, ναι.
2: Ήταν.
1: Έπρεπε να περάσει ο Καναδάς.
2: Ναι, με βάση
1: την υποχρέωση.
2: Έπρεπε
1: δηλαδή
2: να περάσει ο Καναδάς. Και ναι. Τώρα έχουμε 8 η ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία.
1: Μάλιστα. Θα περάσουν Βραζιλιάνοι, λέω εγώ.
2: Και εγώ αυτό λέω, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι θα έχουν. Αν άκουγες παλιότερα, αν άκουγες το 82 Βραζιλία-Ιαπωνία, θα έλεγες θα βάλουν και 5 γκολ και κάποια στιγμή μπορεί να σταματήσουν κιόλας. Mm-hmm. Τώρα δεν, εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι θα είναι περίπατος για τους Βραζιλιάνους. 11.30 έχει Γερμανία Παραγουάη.
1: Και εκεί πιο εύκολο το έργο των Γερμανών.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω ότι είναι πιο εύκολο.
1: Ιάπωνες, ενώ,
2: συμφωνώ απόλυτα. Έτσι βλέπω και εγώ.
1: Ναι.
2: Και 4 το πρωί για μερακλείδες, για εσάς ναι, που ξυπνάτε πρωί, για να ναι, δείτε το φινάλε. Αν πάει και παράταση, να δείτε και την παράταση. Γιατί με κοιτάς έτσι.
1: Το άλλο βλέπω. Ποιο μας, κάτσε, μήπως τον δελεάσουμε μετά.
2: Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Για ποιο λόγο πρέπει. Εντάξει, άμα είσαι ποδοσφαιρόφιλος, τρελός κτλ. Το καταλαβαίνω.
2: Λέω αν ξυπνά πρωί για να έρθει στη δουλειά.
0: Βρε ένα κανονικό άνθρωπο. Να ξυπνήσεις πρωί, να ανοίξεις το μάτι σου, να βλέπεις τους Ολλανδούς με το Μαρόκο. Γιατί?
2: Κοίταξε, να ξυπνήσεις πρωί, να πας δουλειά και μέχρι να πιεις τον καφέ σου να τη μαρτύσεις,
1: να ανοίξεις
0: τη δουλειά. Να είμαστε καλά, την υγεία μας να έχουμε. Μουντιάλ θα δούμε σε 4 χρόνια.
2: Δεν διαφωνώ.
1: Εννοείς κανονικές ώρες.
2: Ναι, κανονικές
0: ώρες. Είναι στην Ευρώπη. Είναι Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο. Δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος.
2: Νομίζω ναι. Αλλά είναι κανονικές ώρες.
1: Κανονικές. Είναι για όλους εμάς.
0: Και για τους άλλους κανονικές είναι. Απλώς δεν βολεύει εμάς.
1: Για εκείνους,
2: για εμάς θα είναι κανονικές.
0: Δεν βλέπουμε μόνο εμείς στην Ευρώπη ποδόσφαιρο. Βλέπουμε και άλλοι.
2: Και προσπαθούν να ικανοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερες αγορές.
1: Έχεις πρόβλεψη στο Ολλανδία-Μαρόκο? Εσύ έχεις?
2: Γκολ.
0: Μαρόκο, ρε. Γιατί με κοιτάς?
1: Εγώ λέω ότι θα περάσει η Βραζιλία.
2: Ναι, η Γερμανία.
1: Ναι. Και η Ολλανδία.
2: Μάλιστα.
0: Τα ανάποδα είναι η Ιαπωνία.
1: Παραγουάη.
0: Παραγουάη και. Μαρόκο.
1: Και Μαρόκο.
0: Και τους τρεις.
1: Εσύ.
2: Επειδή ο Γιάννης έπαιρνε τα φαβορένα από τα τρία θα σπάσει. Δεν πιστεύω ότι θα περάσουν και οι τρεις.
0: Λοιπόν. Θα δείξει.
1: Και οι τρεις.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
9: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
10: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
13: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
12: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
13: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
12: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
14: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος.
15: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
16: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
17: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
18: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
18: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
19: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
20: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.

Λείψα σας λεύκα μου, κουράστηκες. Ρίξε τις ρίζες σου σε μένα. Κι ήρθε βοριάς, ξεμαλιάστηκες.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορεθεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
6: Αξεπέραστη τεχνολογία, πολύχρονη εμπειρία, δελεαστικές τιμές. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Αντλητικά συγκροτήματα, πιεστικά, πισίνες, υδρομασάζ, επεξεργασία νερού, υδραυλικά, εξοπλισμός και αξεσουάρ πισίνας. Από το 1984 με δημιουργική προσφορά υψηλού τεχνικού και τεχνολογικού επίπεδου, πάντα κοντά στον ιδιώτη και την επαγγελματία. Κοντονής Νικόλαος και Ιός. Θα μας βρείτε στους Αμπελόκηπους και στο τηλέφωνο 26950-26474.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Στη Ζάκυνθο η καθαριότητα δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι ευθύνη. Η περιβαλλοντική Παναγιώτης Ξενόφος είναι η επιλογή που εμπιστεύονται επαγγελματίες και νοικοκυριά. Διαθέτουμε λύσεις για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Χημικά επεξεργασίας νερού, απορρυπαντικά και χαρτικά κορυφαίας ποιότητας. Προσφέρουμε εξειδικευμένα και πιστοποιημένα προϊόντα για τον καθαρισμό και την απολύμανση ελαιοτριβίων, ώστε κάθε εγκατάσταση να πληρεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής. Με εμπειρία, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση, η περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης φροντίζει για ένα καθαρό, ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον για όλους. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στο τηλέφωνο 26950-51422. Περιβαλλοντική Ξενόφος Παναγιώτης, χημικός μηχανικός. Καθαριότητα με υπευθυνότητα.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής που επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλάμια και θερμοκήπια στην περιοχή Βάρδα της Ηλίας. Επιχειρούν 80 πυροσβέστες με 19 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Η φωτιά έχει περιοριστεί αλλά παραμένει σε εξέλιξη. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο δεν απειλείται αυτή τη στιγμή οικισμός, ανέφερε εδώ στον Sky ο Δήμαρχος Ανδραβίδας Κυλλίνης Ιωάννης Λέντζας. Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρία Κατερίνης. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για εμπρισμούς χθες από πρόθεση σε Έτολο, Ακαρνανία και Ροδόπη. Τη διατήρηση για 2 ακόμη μήνες των μειωμένων τιμών που προέκυψαν λόγω του πλαφών στους κωδικούς 2.000 προϊόντων ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Συμμετείχαν εκπρόσωποι υπουργείων, φορέων της αγοράς και της ανεξάρτητης αρχής για την προστασία του καταναλωτή. Ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνησε ότι δεν θα παραταθεί το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των εταιριών πέραν της 30ης Ιουνίου, ωστόσο υπογράμμισε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας να παραμείνουν οι μειωμένες τιμές το επόμενο δίμηνο. Προανήγγειλε επίσης νέα αποκλιμάκωση στις τιμές βασικών προϊόντων από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για προϊόντα που, όπως ανέφερε, αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στη Γερμανία, σε προσωπικά κίνητρα, αποδίδει η αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού στην πόλη Στάντε της Κάτω Σαξονίας. Η αστυνομία θεωρεί ότι επρόκειτο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας και για την ώρα δεν εξετάζει πολιτικό υπόβαθρο της πράξης. 2 άτομα έχουν ήδη συλληφθεί, ένας άνδρας και μία γυναίκα, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Τουλάχιστον 130 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη, στο κεντρικό και το ανατολικό της τμήμα, βίωσαν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Μετά από 11 ημέρες πολύ υψηλών θερμοκρασιών, έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε χθες στο Παρίσι. Έντονη βροχόπτωση σάρωσε και το Βέλγιο, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν δέντρο κατά πλάκωσε το όχημα στο οποίο επέβαινε. Η Σλοβακία βίωσε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 40,5 βαθμούς. Την ίδια ώρα η Ουκρανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τους 38 βαθμούς Κελσίου, χωρίς να έχει ακόμη αποκατασταθεί το ενεργειακό της δίκτυο που έχει πληγεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Νέα σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στη Βενεζουέλα, σχεδόν 5 ημέρες μετά τις φωνικές δονήσεις των 7,2 και 7,5 βαθμών. Μάχη με τον χρόνο συνεχίζουν να δίνουν τα σωστικά συνεργεία, εντοπίζοντας ακόμα ζωντανούς ανθρώπους κάτω από τα ερείπια. Ο προσωρινός απολογισμός πλησιάζει ήδη τους 1.500 νεκρούς, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι υπονοούμενοι είναι περίπου 50.000. Ελληνική αποστολή θα μεταβεί τις επόμενες ημέρες στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας, προκειμένου να συνδράμει με επιστημονική, τεχνική, επιχειρησιακή και ανθρωπιστική βοήθεια. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας. Περιουσιακά στοιχεία αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δεσμευμένα στο Κατάρ θα αποδεσμευθούν βάσει συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, τεχνικές ομάδες του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών που εργάζονται για την εφαρμογή ενός μνημονίου κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Ντόχα τις ερχόμενες ημέρες. Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα αναστείλουν αμοιβαία τις επιθέσεις και θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις τους παρά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες ημέρες. Για αποκλεισμό της Τουρκίας, λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων, έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του προς τιμήν ξένων βουλευτών στο πλαίσιο της έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Ταγίπ Ερντογάν ανέφερε ότι παρά τη συνεισφορά της Τουρκίας, είναι γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις παραβλέπονται τα αναντικατάστατα, όπως είπε, ωφέλη που παρέχει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η χώρα μας δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση που υπηρετεί επικοινωνιακούς σχεδιασμούς, αλλά μία κυβέρνηση που υπηρετεί με αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας συμφέροντα, τόνισε σήμερα από την Κάσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αναφερόμενος στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας που όμως έχει παγώσει. Την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η Μαριλίζα Ξένο Γιαννακοπούλου. Σε ανάρτησή της μεταξύ άλλων αναφέρει ότι δεν μπορεί να διανοηθεί ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα είναι η ώρα για καθαρές λύσεις και γενναίες υπερβάσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Ξένο Γιαννακοπούλου στην ανάρτησή της. Η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την πορεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκονα φορώντας μπλούζες με την Παλαιστινιακή σημαία το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Μαδίλη στη Θεσσαλονίκη παρήγγειλε το μεσημέρι η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέα ζήτησε να διερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους αλλά και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Η πορεία, η οποία σύμφωνα με ανακοίνωση του Ρουβίκονα χαρακτηρίστηκε ως αντισιωνιστική πορεία έναντι σε επενδύσεις Ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή, προκάλεσε την αντίδραση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για νέα τάγματα εφόδου. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Λευκάδας μια 50χρονη Ελληνοβρετανίδα τουρίστρια, η οποία κατά την επίσκεψή της με άλλα άτομα στους καταράκτες στο Νίδρι, ένας βράχος που αποκολλήθηκε έπεσε στο κεφάλι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή. Σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ ανέρχεται η συνολική δαπάνη του πιλωτικού προγράμματος διαχείρισης του λαγοκέφαλου που ξεκινάει σήμερα, όπως γνωστοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το πρόγραμμα αφορά στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, οι οποίες καλούνται να υποβάλουν κοινή πρόταση για την ένταξη και χρηματοδότηση του προγράμματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την αναμέτρηση Βραζιλία-Ιαπωνία που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα, συνεχίζεται απόψε η νοκάουτ φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 11.30 αναμετρώνται η Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης η Ολλανδία αντιμετωπίζει το Μαρόκο. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, παρά τα αναχώματα, η ακρίβεια στα βασικά αγαθά επιμένει, το ίδιο και οι εγχώριες τιμές ενέργειας που έχουν άλλα αντανακλαστικά από τις αντίστοιχες διεθνείς. Τον γόρδιο δεσμό καλείται να λύσει η κυβέρνηση και συγκαλεί σύσκεψη με τους παράγοντες της αγοράς. Από εκεί βγαίνει λευκός καπνός που μεταφράζεται σε πάγωμα του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους υπό την προϋπόθεση ότι η αγορά θα ρίξει τις τιμές και θα το κάνει στους επόμενους 2 μήνες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
1: Η Συμφωνία Κυβέρνησης Βιομηχανίας Τροφίμων και Σούπερ Μάρκετ έκλεισε σε 2 φάσεις. Καταρχάς, από 1η Ιουλίου φεύγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, χωρίς όμως αυξήσεις στις τιμές.
2: Υπήρξε συναντήληψη για την ανάγκη αυτή η αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους 2 καλοκαιρινούς μήνες με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση.
1: Και από Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κυρίων, θα γίνουν δραστικές μειώσεις.
3: Αυτό είναι καλό να το λένε, αλλά στην πράξη δεν μου φαίνεται να γίνεται.
4: Θα υπάρχει Συμφωνία Κυρίων, αυτό είναι το ζήτημα. Έχει δημιουργηθεί πάρα πολλές τέτοιες συναντήσεις. Πιστεύω ότι το κράτος θα πρέπει να είναι λίγο πιο σκληρό.
1: Και ενώ η κυβέρνηση τονίζει ότι 2.000 προϊόντα θα παραμείνουν στις μειωμένες τιμές του 6% που επιτεύχθηκαν με την επιβολή του πλαφών, οι πολίτες θεωρούν ότι πρόκειται για σταγόνα στον ωκεάνο.
5: Οι κωδικοί δεν είναι 2.000, είναι 102.000. Οπότε
6: μπαίνεις μέσα και τρελαίνεις.
1: Αυτό που προτάσει η κυβέρνηση είναι ότι πλέον οι διεθνείς τιμές πετρελαίου επέστρεψαν στα επίπεδα της αρχής του πολέμου και άρα περιμένει μείωση των πληθωριστικών πιέσεων που όμως οι παράγοντες της αγοράς εξακολουθούν να υπολογίζουν.
7: Η αύξηση στο ενεργειακό, η αύξηση στις ζωοτροφές και από εκεί και πέρα όλα αυτά συμπαρασύρουν την τιμή στο τελικό προϊόν, στη βιτρίνα.
8: Στην εφοδιαστική αλυσίδα.
9: Εκεί είναι το πρόβλημα.
8: Θεωρώ πως ναι.
9: Οι καταναλωτές αναγνωρίζουν ότι γίνεται μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών, ωστόσο επισημαίνουν ότι η ακρίβεια παραμένει αισθητή στην καθημερινότητά τους. Γι' αυτό και ζητούν πιο αποτελεσματικά μέτρα.
10: Ας το δούμε πρώτα και άμα το δούμε θα μιλήσουμε.
1: Μαζί με την άρση του πλαφών στο κέρδος θα αφαιρεθεί από την 1η Ιουλίου και η επιδότηση των 15 λεπτών στο ντίζελ.
0: Το ΕΓΑΛΕΟ περιοδεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός και έχει ενδιαφέρον το παρασκήνιο που προηγήθηκε τη συνάντηση με τους παράγοντες της αγοράς ώστε να καταλήξουν σε συμφωνία για τις τιμές στα ράφια. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
11: Επί της ουσίας αυτή η συνάντηση δουλεύεται, Λένα, όπως λένε οι πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ήδη από τις 11 Μαρτίου όταν και επιβλήθηκε αυτό το πλαφόν. Ειδικά μετά την τελευταία σύνοδο κορυφής στις 18 και 19 Ιουνίου κορυφώθηκαν αυτές οι επαφές. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το τελευταίο 20ήμερο ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης ο Θεοδωρικάκος, είχε τουλάχιστον 4 συναντήσεις με εκπροσώπους της αγοράς και ειδικά των επικεφαλής των ιδιοκτητών σούπερ μάρκετ. Έγινε μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky, ακόμη μια καθοριστική συνάντηση στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, ενώ ταυτοχρόνως είχε δοθεί η εντολή στην επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής εποπτείας της αγοράς να δουλεύει τα τεχνικά σενάρια, ούτως ώστε, λένε, να φτάσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα στις μειώσεις τιμών που θα διατηρούν αυτό το ποσοστό πάνω από το 6% που βρίσκεται σήμερα. Είναι ενδεικτική και η αναφορά που έκανε σήμερα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη συμφωνία κυρίων που βλέπουμε το πρώτο σταδιό της να καταγράφεται στη σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά.
12: Ερμής 91,8 στα FM.
11: Και πολύ καλές μειώσεις των τιμών ώστε να δοθεί ακόμη μια ανάσα στα νοικοκυριά.
13: Παράλληλα όμως, χωρίς να τον κατανομάσει, φωτογράφησε και τον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με αυτά τα οποία εξαγγέλει και αυτά που είχε κάνει όταν ήταν πρωθυπουργός.
11: με αναμασημένα συνθήματα και παλιές υποσχέσεις, νέος ή που υπόσχονται ότι μπορούν να λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα. Ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη, που απίφθινε με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το βήμα ένα κάλεσμα και στους αναποφάσιστους τους να μην αγοράσουν αυτές τις ακάλυπτες επιταγές και να στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα σύντομο απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
14: Σε μια εποχή όπου υπάρχει συνολική απαξίωση και αμφισβήτηση της πολιτικής, σε μια εποχή όπου ακούμε πάλι φωνές ότι όλοι λίγο πολύ το ίδιο είναι, ότι μπορεί να έρθουν κάποιοι νεοσύ να μας λύσουν ως διαμαγεία στα προβλήματα, οι σχέσεις αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης χτίζονται με ένα τρόπο μόνο. Τι σας είπαμε το 23 και τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα.
0: Η κυβέρνηση ποντάρει στην οικονομία ως κεντρικό αφήγημα και ξέρει ότι το στοίχημα της κάλπης είναι τα ζητήματα καθημερινότητας με κορονίδα την ακρίβεια. Γι' αυτό και ασκεί πίεση στους παράγοντες της αγοράς να κρατήσουν για αρχή σταθερές τις τιμές και από το Σεπτέμβριο να τις ρίξουν. Παιχνίδια με τα καρτέλ και ετεροχρονισμένη αντίδραση καταγγέλει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά από την Άντζη Κούκη.
15: Η καταπολέμηση του πληθωρισμού αποτελεί μια καθημερινή μάχη κατά της ακρίβειας, τονίζουν από την κυβέρνηση σχετικά με τη νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τις τιμές.
16: Είναι ο πιο επίμονος πληθωρισμός των τελευταίων δεκαετιών. Σίγουρα δεν προσφέρει τη συζήτηση αυτή για απλοϊκές αναλύσεις και σίγουρα χρειάζεται αυξημένη εγρήγορση και όλο και παραπάνω μέτρα.
15: Δρυμία κριτική μετά και την σύσκεψη που έγινε στο Μεγάρο Μαξίμου για τις τιμές στα ράφια, άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για αναποτελεσματικές πρακτικές.
17: Για μία ακόμη φορά, η κυβέρνηση έρχεται εκ των υστέρων και καθυστερημένος να διαχειριστεί την ακρίβεια που ίδια άφησε να γιγαντωθεί. Αντί να προλαμβάνει, τρέχει πίσω από το πρόβλημα.
18: Ίσως ο κύριος Θεοδωρικάκος να εξηγήσει στους πολίτες γιατί χρειάστηκαν 7 χρόνια και η πίεση των δημοσκοπήσεων για να θυμηθεί η κυβέρνηση ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας, στο οποίο εξακολουθεί να κοφεύει.
19: Όμως καμία συμφωνία υπέρ του λαού δεν μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στους υπεύθυνους για τη δυσβάστακτη ακρίβεια. Τη μεν κυβέρνηση με την πολιτική της, τους δε εμποροβιομήχανους με τα θηριώδη κέρδη τους.
20: Όταν ο Πρωθυπουργός μετά από 3,5 ολόκληρα χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές δήθεν προσκαλεί τους σούπερ μαρκετάδες και τους εκλιπαρεί για να μειώσουν τις τιμές, είναι η ομή παραδοχή της ανικανότητάς του να επιβάλλει την νομιμότητα υπέρ των φτωχών και εναντίον της εσκοκέρδειας.
15: Η αντιπαράθεση είχε ξεκινήσει από χθες με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κάνει λόγο για πρωτοφανές σχήμα ακρίβειας. Εξίσου έντονη ήταν και η κριτική από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, με τον Παύλο Μαρινάκη να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.
21: Ο κόσμος ζει ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Ακρίβεια παντού. Στην καθημερινότητα, στα τρόφιμα, στην υγεία, στα ενίκια.
22: Η λίστα των επιτυχιών αυτής της κυβέρνησης δεν έχει τέλος. Μισθός, αντιμετώπιση ακρίβειας και φτώχειας, στέγαση, υγεία, παιδεία, διαφάνεια. Τι έχει στα αλήθεια να μας πει η κυβέρνηση μετά από 7 ολόκληρα χρόνια? Τίποτα καλό.
16: Αύξησε ή επέβαλε 30 φόρους ο κύριος Τσίπρας και έπαιρνε από τη μία τσέπη 10 ευρώ από τον κόσμο και έδινε στην άλλη τσέπη σε κάποιους 1 ευρώ αναλογικά με το ζόρι. Δεν έχουμε αυξήσει ούτε έναν φόρο.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο πολιτικό σχόλιο. Ο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
13: Παναγιώτη, η ακρίβεια υπήρχε, υπάρχει. Το ερώτημα επομένως είναι γιατί η κυβέρνηση αποφάσισε να τρέξει τώρα τα πράγματα, γιατί πάτησε τώρα γκάζι.
23: Η εύκολη απάντηση είναι γιατί όσο πλησιάζει ο χρόνος προς εκλογές, η κυβέρνηση θέλει και έχει λογική αυτό να μειώσει την απήχηση, την επιρροή, την συνέπειες που έχουν οι αυξημένες τιμές στην τσέπη των πολιτών. Πρόσεξε όμως. Η άλλη πιο δύσκολη απάντηση είναι ότι τώρα ήρθε η στιγμή, τελειώνει ο πόλεμος, έχουν σταματήσει κάπως τα πράγματα, είναι σκοτεινά και μπορεί κάτι να κάνει. Πρόσεξε. Οι τιμές δεν διατάσσονται. Δεν μπορείς να διατάξεις τη μείωση των τιμών. Όπου δοκιμάστηκε, ξέρουμε τι έγινε. Στο άλλοτε Ανατολικό Μπλοκ διατάσσονταν μείωση των τιμών και τα ράφια ήταν άδεια. Αυτό όμως από τον έλεγχο της αγοράς και την πάταξη της εσκοκέρδειας υπάρχει τεράστια απόσταση.
13: Αυτό άρα δεν βλέπεις γίνεται ότι είναι πολιτική απόφαση γιατί έρχονται εκλογές αυτό το περιθώριο, γιατί είπε προφανώς για τους επόμενους δύο μήνες. Μετά δηλαδή τι θα γίνει?
23: Προφανώς, όχι μόνο τους επόμενους δύο μήνες. Είπε ότι το Σεπτέμβριο θα δούμε να τις μειώσουμε περαιτέρω. Τώρα υποτίθεται ότι τις παγώνουμε στην κατάσταση που τις αφήσαμε πριν με το πλαφόν. Με πλαφόν δεν μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί μια οικονομία. Δεν γίνεται. Είναι πρακτικά αδύνατον. Αν υπάρχει μακρόν πλαφόν, κανείς δεν θα δέχεται μεταπράτης, έμπορος, παραγωγός να χάνει και να παράγει. Τα λοιπάσματα, που είναι μια συνέπεια του πολέμου, δεν τα έχουμε δει ακόμα. Θα τα δούμε το φθινόπωρο. Πού θα πάνε και πού θα υπάρχει ζήτημα έλλειψης. Αυτό φωνάζουν αυτοί που ξέρουν.
13: Κλείνοντας, Παναγιώτη, έτσι λύνεται το πρόβλημα? Δηλαδή, έχεις θέμα με την ακρίβεια, καλείς στα σούπερ μάρκετ, καλείς στους βιομήχανους να βρουν λύση? Έχεις πρόβλημα αύριο μεθαύριο με τις τράπεζες, καλείς στους τραπεζίτες? Θέλω να πω, αυτή είναι η λύση?
23: Κοίταξε, η παρέμβαση στην αγορά δεν είναι κακό πράγμα, αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί επί μακρόν με παρεμβάσεις αυτού του είδους πυροσβεστικές από τα πάνω. Η αγορά έχει τους δικούς της νόμους. Όταν υπάρχει επάρκεια προϊόντων, υπάρχει υπερπροσφορά, οι τιμές πέφτουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να το διατάξει η κυβέρνηση. Έχει τους δικούς της κανόνες, έχει τους δικούς της νόμους. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς θα θέλαμε όλοι να έχουμε μεγάλους μισθούς, χαμηλές τιμές και να περνάμε όλη μια ζωή χαρισάμενοι. Πρόσεξε. Θέλει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, θέλει να παταχθεί εσχροκέρδη όπου υπάρχει. Να. Γιατί υπάρχει και τέτοιο, υπάρχουν και τέτοια φαινόμενα. Δεν είναι παντού και πάντα διαδεδομένα, αλλά υπάρχουν και αυτά. Σωστά κάνει η κυβέρνηση και ελέγχει τους μηχανισμούς από την παραγωγή μέχρι το ράφι.
13: Είναι η ενέργεια όμως, είναι το πετρέλαιο, διότι βλέπουμε τις διεθνείς τιμές να πέφτουν και αυτό αλλά δεν αποτυπώνεται στην αντλία.
23: Δεν έχει φτάσει ακόμα.
13: Εκεί να περιμένουμε κάτι?
23: Λογικά πρέπει να περιμένουμε και το επόμενο διάστημα νομίζω θα είναι κρίσιμο. Mm-hmm. Αν ομαλοποιηθεί η αλυσίδα στην αγορά, να έρθουν τα φτηνότερα προϊόντα που έχουν αγοραστεί, έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά το πολιτικό σχόλιο είναι ότι πράγματι η κυβέρνηση προετοιμάζεται, καθώς θέλει να είναι έτοιμη, μπορεί το φθινόπωρο, δεν ξέρω πότε, να προχωρήσει στις εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, τώρα επιτρέπουν και οι συνθήκες, με την έννοια ότι φαίνεται να τελειώνει ο πόλεμος, άρα κάπως μπορούν τα πράγματα να ελεγχθούν. Αλλά όσο δεν υπάρχει επάρκεια στην αγορά, δεν θα υπάρχουν φθηνότερες τιμές.
0: Άδειασμα με απαξιωτικό ύφος από το Μέγαρο Μαξίμου στον γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Φεύγα, που ζήτησε με επιστολή του την κατάργηση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την άρση διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Φεύγας εκφράζει εκτός γραμμής θέσεις, ωστόσο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφού πήρε σαφείς αποστάσεις, ξεκαθάρισε ότι ο γραμματέας παραμένει στη θέση του και πως το θέμα δεν είναι άξιο σχολιασμού. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνο.
2: Εκτός γραμμής με μια δημόσια τοποθέτηση που πάει κόντρα σε κεντρικές επιλογές του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη, συλλαμβάνεται για ακόμη μια φορά ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας. Μεγαλώνοντας το παλμαρέι του με τα λεκτικά φάλσα, το υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος δεν περιορίστηκε να ζητήσει από τον Πρωθυπουργό την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, όπως επίσης την άρση της διαγραφής Σαμαρά. Προκάλεσε και επικοινωνιακό θόρυβο, δίνοντας τη δημοσιότητα τη σχετική επιστολή.
3: Για να μπορέσουν οι πολίτες να ακούσουν τον νέο λόγο, θα πρέπει να διορθωθούν πολιτικές που δημιούργησαν απόσταση με παραδοσιακό εκλογικό μας κοινό.
4: Κάποιοι που ξεβολεύτηκαν από αυτή την κατάσταση, ας κλείσουν και τους δρόμους.
2: Καθαρό ήταν το άδειασμα από το Μέγαρο Μαξίμου του κυρίου Φεύγα, ο οποίος υπεραμείνθηκε των προτάσεων στρατηγικής, όπως τις χαρακτήρισε, για την αυτοδυναμία σε συνέντευξή του στο Open.
5: Σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κυρίου Φεύγα τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης.
24: Έχει στόχο όχι την αφισβήτηση, όχι τη σύγκρουση, αλλά δημιουργικά να δούμε ενδεχομένως ζητήματα τα οποία έχουν στενοχωρήσει.
25: Τα παιδιά αυτά, παρά το τραγικό δυστύχημα, δεν πέσαν για την πατρίδα.
2: Μετά το νέο φάλσο του Βασίλη Φεύγα, κριτικές αποστάσεις κράτησαν βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
26: Έχει μία σημασία να αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπηρετούμε μία παράταξη η οποία είναι σημαντικότερη από τον καθένα μας.
2: Μένει να φανεί αν το νέο επεισόδιο θα επηρεάσει τη φημολογούμενη παρουσία Φεύγα στα ψηφοδέλτια του κόμματος.
0: Πάμε και πάλι στον Παναγιώτη Λάμψια για το σχόλιο του.
23: Μια κυβέρνηση που βαδίζει προς εκλογές δεν θέλει να χάνει στελέχη και κυρίως δεν θέλει να δώσει άλοθη στους λόγους που επικαλείται ο κύριος Φεύγας. Ο οποίος δεν είναι και ένα σπουδαίο πρόσωπο, εντάξει, είναι ένα στέλεχος εκεί, δεν χάλασε και ο κόσμος.
13: Είναι όμως μέσα στο κόμμα και είναι στο πολιτικό σχεδιασμό.
23: Ναι, πρόσεχε. Μεγάλο πρόβλημα ο πολιτευτής. Ξέρεις, ο κ. Φεύγας είναι υποψήφιος, δεν ξέρουμε αν θα είναι στο τέλος, γιατί είναι του Λογαρνανία, νομίζω καλά, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, αυτό είναι μία νόσος ο πολιτευτής. Βαριά στην πολιτική. Αυτά που είπε, καταρχάς, είναι σαν να λέει στο Μητσοτάκη να καταπιεί ό,τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Γελία πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Είναι ασόβαρα έτσι κι αλλιώς. Πόσο μάλλον να πει σε έναν πρωθυπουργό να πάρει πίσω ό,τι έκανε πριν από 2 χρόνια.
13: Έχει πει κι άλλα. Και το ερώτημά μου ήταν γιατί δεν διαγράφεται επομένως και γιατί υπάρχει βιασύνη να πούν ότι δεν διαγράφεται. Θέλω να πω αν πίσω από αυτούς τους χειρισμούς βλέπεις κόμμα Σαμαρά.
23: Αν δεν είχε πει για το Σαμαρά, να είσαι σίγουρος ότι θα διαγραφόταν. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι ανοίγει ένα μέτωπο εκεί το οποίο θέλει να κλείσει η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό πιστεύω. Αυτή είναι η εκτίμησή μου ότι γι' αυτό δεν τον διαγράφουν. Αλλά κάνω και την πρόβλεψη, χωρίς να είμαι χαρτορίχτρα, ότι αν συνεχίσει έτσι ο εν λόγω κύριος, δεν έχει πολύ μέλλον στη Νέα Δημοκρατία.
13: Οι θέσεις του απηχούν στη Νέα Δημοκρατία.
23: Κοίταξε, ένα κομμάτι συντηρητικό της Νέας Δημοκρατίας προφανώς θα ακούει ευχάριστα αυτά, χωρίς να πολύ καταλαβαίνει τι ακριβώς είναι. Δεν έχουν πολύ καταλάβει, δεν έχουν πολύ σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Κλπ. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό πρόσωπο ο κύριος Φεύγας, αλλά το όταν επικαλείται τον Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή τι λέει, να ξαναγυρίσει ο Αντώνης Σαμαράς. Ευχαριστώ πολύ. Ποιος θα το ήθελε στη Νέα Δημοκρατία. Ας
13: έχουν κάποιοι γίνει μπορεί και να μην το θέλουν, ναι.
23: Ας έχει γίνει ό,τι έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι είμαστε εκεί όμως. Είμαστε λοιπόν πολύ μακριά από αυτό το ενδεχόμενο.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια διαφημιστική διακοπή και θα επιστρέψουμε σε 3 λεπτά από τώρα.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυγκαβητού.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Vogue Greece Fashion Night Out. Τρίτη, 30 Ιουνίου, στο Golden Hall από τις 7 έως τις 11 το βράδυ. Επισκεφτείτε το Golden Hall για late night shopping, exclusive εμπειρίες, live μουσικές επιλογές και τις πιο fashion forward τάσεις της σεζόν. Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μόδα. Vogue Greece Fashion Night Out. 30 Ιουνίου, στο Golden Hall.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 28 πρώτα λεπτά και συνέχεια στο δελτίο μας. Γκρίνια και δυσφορία φέρουν στο Πασόκ οι τοποθετήσεις τελεχών που βλέπουν ανέφικτη τη στρατηγική υπερηνίκης με μία ψήφο διαφορά. Θολό παραμένει το τοπίο και για το πολιτικό μέλλον της κυρίας Τζάκρη. Υπάρχουν πληροφορίες που θέλουν να αναζητείται μία φόρμουλα προσχώρησης στη Χαριλάου Τρικούπη, παρότι επίσημα κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Οι δημοσκοπήσεις πάντως και η μάχη για τη δεύτερη θέση ανεβάζουν την ένταση μεταξύ του Πασόκ και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
9: Η δημοσκοπική υποχώρηση.
10: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
12: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
27: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
11: αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτη, ότι ο στόχος μας είναι η πρώτη θέση, είναι κάτι το οποίο έχει δυσκολέψει πάρα πολύ. Φυσικά στις εκλογές δεν πας για να χάσεις, πας για να κερδίσεις.
14: Ο στόχος της πρωτιάς, έστω με μία ψήφο διαφορά, είναι ένας στόχος συνεδριακός. Αμέσως σε αυτή τη ρευστότητα δεν μπορούμε να υποστήλουμε τη σημαία. Αντιλαμβάνομαι
15: δυσκολεύει
14: ότι δυσκολεύει η κατάσταση, ναι. Όμως παραμένει.
17: Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή πρέπει να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία. Ο μόνος τρόπος, ο αξιόπιστος για να δημιουργηθεί μια ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα με πρόγραμμα είναι το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα πω στη διαδικασία να σχολιάζω άλλα στελέχη.
14: Την ίδια ώρα, η αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες φουντώνει τα σενάρια για συμμετοχή της στις εκλογές με τη σημαία του ΠΑΣΟΚ. Με τα σενάρια για εκάθοδο συνεργαζόμενοι ή ακόμα και ως μέλος του κόμματος να παραμένουν στο τραπέζι.
18: Εγώ λοιπόν που διαγράφηκα το κόμμα μου και έδωσα και την έδρα με κολοτούμπας, η Τζάκρη που γυρνάει εδώ ακόμα στο άλλο είναι κρατεά πολιτικό. Άντε βγάλακ.
14: Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
19: Τι είναι αυτή η τακτική του ΠΑΣΟΚ, της συνεργασίας της υπόγειας με τη Νέα Δημοκρατία και της διευκόλυνσης του Μητσοτάκη? Γιατί από τον Τσίπρα το περίμενα να διευκολύνει τον Μητσοτάκη. Από τον Ανδρουλάκη η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα.
14: Την ίδια ώρα το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία προχωρά στη συγκρότηση 9 μελούς Πολιτικού Συμβουλίου με στόχο το συντονισμό της δράσης του έως τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κινήματος. Ανάμεσα στα μέλη, η Μαρία Γρατσία, ο Θανάσης Αυγερινός και ο Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
0: Από την Κάσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέφερε το καυτό θέμα του καλωδίου. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
14: Από την Κάσο, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Ζήτησε για μια ακόμη φορά χρονοδιάγραμμα πώντησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ομοθέτηση του παράνομου δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Τα θέματα εξωτερικής πολιτικής ανεβάζει στην ατζέντα το ΠΑΣΟΚ και θα ακολουθήσει μεγάλη εκδήλωση του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Ευάγγελου Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα τα στελέχη αποχωρούν και η ηγεσία έχει την καυτή πατάτα αν θα υπάρξει συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι. Πριν τις σημερινές δηλώσεις της κυρίας Σαπουνά, αυτή ήταν η λύση που είχε προβάδισμα από την ηγεσία. Η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος όμως άλλαξε το αφήγημα και όπως είπε, η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές είναι μονόδρομος. Ήδη πάντως μαζεύονται υπογραφές για σύγκληση κεντρικής επιτροπής και όλα παραμένουν ανοιχτά. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
14: Άλλο ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η Μαρίλιζα Ξενογιαννακοπούλου, αποφάσισε να εγκαταλείψει το καράβι της Κουμουνδούρου. Στην επιστολή παραίτησής της ανακοινώνει ότι βλέπει διέξοδο και ελπίδα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
20: Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και η συγκρότηση μιας Ελλάς δημιουργούν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο. Ανοίγουν την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης και τόνισα ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να υπάρξει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και στην Ελλάς.
21: Ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι, όλες όσες θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το εγχείρημα. Αλλά πρέπει λίγο με σεμνότητα να κάνω ένα βήμα πίσω και να πω πρέπει να δείξουμε σεβασμό στις διαδικασίες. Δεν δίνουμε μήνυμα στους άλλους πολιτικούς χώρους για το τι να κάνουν. Εμείς ακολουθούμε τον δικό μας τον δρόμο και είμαστε στοχοπροσιλωμένοι.
14: Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ με σημερινή του παρέμβαση τονίζει ότι είναι μονόδρομος η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές εκλογές.
28: Το αν θα κατέβουμε ή δεν θα κατέβουμε στις εκλογές, δεν θεωρώ ότι είναι μια απάντηση που συνοδεύεται από την έκφραση, ίσως και να το νιώσω και να το θεωρώ προσωπικά, το λέω αυτό, εκ των όνων κάνει.
29: Την άποψή μου είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς με συλλογικό τρόπο θα πάμε στη διάταξη δυνάμεων που θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα για τις επικείμενες εκλογές.
14: Είδα πολλά δημοσιεύματα ότι κάνουν ένα άνοιγμα στο ΠΑΣΟΚ κτλ. Αυτό που είπα

0: αν πρέπει να ομιλούν για τις πάγιες και αδιαπραγμάτευτες πολιτικές απόψεις της ελληνικής λύσης.
1: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο. Αντώνης Ατζολέτος, πριν λίγο, στη Λένα Φλιτζάνη.
2: Βάζουν αστερίσκους, στελέχη. Και είναι φυσιολογικό, δηλαδή έχουμε μια στροφή στο ρεαλισμό, Λένα, γιατί δεν είναι εύκολο για στελέχη βουλευτές να βγαίνουν να λένε ότι θα νικήσουν με μια ψήφο τη Νέα Δημοκρατία όταν είναι στην τρίτη θέση και κάποιες περιπτώσεις στην τέταρτη.
3: Οριζόντια είναι αυτή η άποψη?
2: Δεν είναι οριζόντια, γιατί από την ηγεσία λένε εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι είναι εύκολος στόχος. Αλλά για να γίνει η πολιτική αλλαγή πρέπει να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα αφήγημα που όταν το έχεις πει δεν μπορείς να το πάρεις εύκολα πίσω.
3: Τώρα, στο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, εκεί που λέγαμε ότι βάζουμε τα ρέστα μας ότι η ηγεσία θα αποφάσιζε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, έρχεται αυτή η δήλωση της κυρίας Σαπουνά που κάπως τα ανακατεύει λίγο την τράπουλα. Τι καταλαβαίνεις εσύ, Αντώνη? Έχεις κάνει αυτό το ρεπορτάζ, νομίζω είσαι ο καθήλεν αρμόδιος να μας πει.
2: Είναι σαφές ότι η συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα πηγαίνει περίπατο πλέον. Και το κατάλαβαν στην Κουμουνδούρ, όταν λέει κάτι, όταν λέει όχι, δεν μπορεί αυτό να ερμηνευτεί αλλιώς. Και από τη στιγμή που ακούμε την κυρία Σαπουνά που είναι αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, είναι σαν να ακούμε το Σοκράτη Φάμελο.
3: Άρα λένε όχι γιατί τους απάντησε όχι ο κύριος Τσίπρας.
2: Ναι, και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια συνεννόησης. Δηλαδή περιμένουμε από το Σοκράτη Φάμελο να ακούσουμε μια εντελώς διαφορετική εισήγηση. Λένε νέες συνεργασίες. Να δούμε αν αυτό είναι ένα σήμα προς τη Νέα Αριστερά. Για στελέχη εννοώ που έμειναν πίσω στη Νέα Αριστερά.
3: Σε αυτό τώρα το κομμάτι υπάρχει ο αστερίσκος Πολάκης. Με αυτό τι γίνεται?
2: Θα υπάρχει μια σύγκρουση. Ο κύριος Πολάκης κέρδισε αυτό που ήθελε. Θα πάνε σε Κεντρική Επιτροπή στις 11 Ιουλίου. Άρα λοιπόν εκεί θα συμφωνήσουν? Όχι, δεν θα συμφωνήσουν, γιατί θα τραβήξουν το αυτί του κυρίου Φάμελου, γιατί είχαμε αυτή την παλιδρόμηση με τον κύριο Τσίπρα. Και να δούμε αν θα ζητήσουν και τίποτα παραπάνω από τον κύριο Φάμελο.
1: Αλλάζουμε τώρα εντελώς θέμα στο ερώτημα πόσο έχει ριζώσει στην Ελλάδα η τουρκική μαφία. Άλλη μια υπόθεση των Ντάλτονς έρχεται να προσθεθεί στη μακρά λίστα και είναι η εξιχνίαση της εκτέλεσης στα Εξάρχεια στις 13 Ιουνίου. Ο 28 ετών πληρωμένος δολοφόνος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη. Όπως ισχυρίζεται, στρατολογήθηκε μέσω Telegram, πληρώθηκε σε τουρκικές λίρες, πέρασε με τη δεύτερη στη χώρα μας και μετακόμιζε κάθε 4 ημέρες. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
4: Ένα παρακλάδι της διαβόητης μαφίας των Ντάλτον κρύβεται πίσω από την εμψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια του Λόφου Στρέφη στα Εξάρχεια. Δύο εβδομάδες μετά την εκτέλεση, ο δράστης βρίσκεται στα χέρια του ελληνικού FBI. Πρόκειται για έναν 28χρονο Τούρκο υπήκο, ο οποίος φέρεται να έλαβε ως αμοιβή για τη δολοφονία το ποσό του 1 εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, περίπου 19.000 ευρώ. Μιλώντας στους αστυνομικούς, υποστήριξε ότι
5: «Με έβαλαν άλλοι να το κάνω. Με στρατολόγησαν στην Κωνσταντινούπολη. Είχα ανάγκη τα χρήματα, γιατί έχει προβλήματα ο πατέρας μου».
4: Σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος εγκλημάτων κατά ζωής, η εκτέλεση εντάσσεται στο αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Τόσο ο δράστης όσο και η εντολής της δολοφονίας φέρονται να είναι μέλη της εγκληματικής ομάδας Dalton Lar, η οποία συνδέεται με εμπόριο όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και συμβόλαια θανάτου. Ο 28χρονος πέρασε παράνομα τα σύνορα από τον Εύρο 4 ημέρες πριν την εκτέλεση. Μεταφέρθηκε αρχικά από συνεργούς του στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, μένοντας σε 6 διαφορετικά διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στις 13 Ιουνίου, ημέρα της δολοφονίας, αφού εντόπισε τον 25χρονο στα σκαλιά της Καλλιδρομίου, τον πυροβόλησε 2 φορές στο πρόσωπο και ακόμα 5 φορές όταν κατέληξε αιμόφυρτο στο έδαφος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές κατά τη διαμονή του στη χώρα, όμως ήταν παλιός γνώριμος της τουρκικής αστυνομίας, καθώς είχε κατηγορηθεί για όπλα, ναρκωτικά, ένοπλες ληστείες και υποθέσεις σωματικών βλαβών.
1: Η χώρα μας παραμένει λοιπόν πεδίο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών της τουρκικής μαφίας. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την εκτέλεση είναι το γιατί και ποια ήταν τα κίνητρα για όλη αυτή την οργάνωση. Θα μας πει περισσότερα ο Παναγιώτης Πυρόπουλος.
6: Αρχικά να σου πω, λένε ότι είναι η 14η ανθρωποκτονία τα τελευταία 4 χρόνια που συνδέεται με αυτό το αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανάμεσα σε αντίπαλες τουρκικές μαφίες. Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρουν χαρακτηριστικά πως στην χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας όπως Dalton, Σκεράκια, Redkit, Baykaralar και μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
3: Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, σημασία έχει στρατολόγηση.

0: Που καταδεικνύει και το σχεδιασμό και πώς αυτό υλοποιείται εδώ στη χώρα μας.
1: Ακριβώς, και το βλέπουμε χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο εκτέλεσης. Βλέπουμε την πρόσληψη του 28χρονου εκτελεστή, η οποία έγινε στην Κωνσταντινούπολη μέσω Telegram. Του έδεσαν μάλιστα μια φωτογραφία και διεύθυνση κατοικίας του 25χρονου στόχου στα Εξάρχεια. Το συμβόλαιο θανάτου το σύναψε η τουρκική εγκληματική ομάδα των Dalton Lar, μέλος της οποίας φέρεται να είναι και ο δράστης. Τα στελέχη του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ζωής διαπίστωσαν ότι οι εντολείς είχαν νοικιάσει δύο σπίτια στον εκτελεστή. Το ένα στα Εξάρχεια, κοντά στον τόπο του εγκλήματος, και ένα στην Καλυθέα. Μετά το έγκλημα, μάλιστα, ο δράστης πήγε στο σπίτι στα Εξάρχεια, άλλαξε ρούχα και μεταξύ κατευθύνθηκε στο διαμέρισμα της Καλυθέας. Η συμμορία φαίνεται να είχε, Ελένα, και καθαριστές, καθώς κάποιοι απολύμαναν το σπίτι στα Εξάρχεια, ενώ πέταξαν τα ρούχα του εκτελεστή, όπως και το πιστόλι της δολοφονίας. Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας βιντεοληπτικό υλικό, κατέγραψαν τις διαδρομές του δράστη και έφτασαν τελικά στην σύλληψή του. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, ήταν έκπληκτος με αυτή την εξέλιξη.
2: Το πώς γλίτωσε από βέβαιο θάνατο περιγράφει εδώ στον Sky και την Κάτια Νιάκαρη, το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Καλυθέα. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ο άνδρας πρόλαβε να βγει από το φλεγόμενο διαμέρισμα. Η 75χρονη σύζυγός του όμως εγκλωβίστηκε στο δωμάτιο και η μόνη διέξοδος ήταν το μπαλκόνι, από όπου πήδηξε και σώθηκε. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
3: Ευχαριστώ τα παιδιά που μου δώσανε κουράγιο και πέταξα και πήδηξα και με κρατήσανε, τίποτα άλλο.
4: Συγκινημένο το ηλικιωμένο ζευγάρι που σώθηκε από το φλεγόμενο διαμέρισμά του στην Καλυθέα, αγκαλιάζεται μπροστά στα αποκαίδια του σπιτιού τους.
5: Άμα δείτε και λίγο εδώ, τις σκάλες είναι όλα κατακαμένα, παντού μαύρα, μυρίζει πάρα πολύ έντονα η φωτιά.
6: Ξαπλωμένοι είμαστε, και ο άντρας μου μου είπε, καπνός, τι έχει, φλόγες, φλόγες. Ο άντρας μου πρόλαβε και βγήκε από την κουζίνα και εγώ εμπλωβίστηκα στο δωμάτιο μέσα και βγήκα στο μπαλκόνι.
4: Σε βιντεοντοκουμέντο φαίνεται κόσμος να συγκεντρώνεται κάτω από τον μπαλκόνι και να καθοδηγεί την 75χρονη, φωνάζοντάς της παράλληλα να πηδήξει από τον πρώτο όροφο.
7: Και πηδάει και την πιάνω εγώ μαζί με τον παλικάρι, την πιάνω με τη γιαγιά. Αυτό ήταν.
6: Αφού ζούμε είμαστε καλά. Ήταν η σημαία και πέρα τη σημαία μαζί μου.
8: Έχουν χαλάσει τα πάντα, δεν υπάρχουν ούτε τείχη πλέον, έτσι. Τα πατώματα έχουν καεί, τα ξύλινα όλα. Είπαν ότι ξεκίνησε από το μετρητή της ΔΔΕ, από το ισόγειο.
4: Προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς, έχει οριστεί και ειδικός πραγματογνώμονας.
2: Στη δολοφονία της Καλυθέας τώρα, με θύμα έναν 15χρονο την προηγούμενη εβδομάδα, απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι 6 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και ο καθομολογίαν δράστης. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
9: Μετά την πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία, πριν από λίγα λεπτά, λένε, είχαμε την απόφαση ανακρίτριες και εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκηση τριών εκ των συνολικά 6 κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας, οι οποίοι κάποιοι αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται, αρνήθηκαν ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στον θανάσιμο τραυματισμό του 15χρονου. Μεταξύ των κατηγορουμένων, οι οποίοι προφυλακίστηκαν, ήταν και ο καθομολογίαν δολοφόνος του 15χρονου, ο οποίος κατά την προανάκριση είχε ισχυριστεί ότι κατά λάθος μαχαίρωσε το θύμα, ήθελε να τον εκφοβήσει, είπε ότι το θύμα ήταν εκείνο που έφερε μαχαίρι και όχι ο ίδιος. Κάποια στιγμή το θύμα τον κυνηγούσε, εκείνος είχε πετάξει το μαχαίρι, το άρπαξε το μαχαίρι, έκανε ένα βήμα μπροστά εκείνος, έκανε ένα βήμα μπροστά το θύμα και στη συνέχεια είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Ο ισχυρισμός αυτός όμως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα είπε στην απολογία του, φέρεται να είπε στην απολογία του ένας συγκατηγορούμενος του, ένας αυτόπτης μάρτυρας, φίλος του θύματος, ο οποίος επίσης κρίθηκε προφυλακιστέως, ο οποίος ισχυρίστηκε, Λένα, ότι το θύμα δεν είχε μαχαίρι, ότι ο δράστης έφερε μαχαίρι, είπε συγκεκριμένα. Αρχίσαμε να βριζόμαστε και πιαστήκαμε στα χέρια. Ρίχναμε μπουνιές ο ένας τον άλλον. Το θύμα χτύπησε το δράστη και στη συνέχεια ο δράστης έφυγε. Αρχίζει να τον κατοδιώκει το θύμα και εγώ του φώναζα ότι έχει μαχαίρι να γυρίσει πίσω. Το θύμα τον πρόλαβε στα 5 μέτρα. Βρίσκω κάτω ένα κλαδί, το αρπάζω και αρχίζω να τρέχω. Δεν πρόλαβα να φτάσω. Βλέπω το θύμα να πέφτει κάτω μέσα στα αίματα και άρχισα να καλώ σε βοήθεια. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με το.
10: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Ο οποίος όμως είναι στο νοσοκομείο τραυματισμένος, αναμένεται να απολογηθεί με ακόμη άλλους δύο κατηγορουμένους τις επόμενες ημέρες.
2: Στη δοκιμαζόμενη Βενεζουέλα, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.400 και οι αγνοούμενοι τους 50.000, μεταβαίνουν οι εθελοντές της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών. Αναχωρούν από τη Θεσσαλονίκη και θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή, έχοντας την τεχνογνωσία, την εξειδίκευση και την πείρα από αντίστοιχες τραγωδίες. Ήταν τα ίδια πρόσωπα που είχαν κληθεί στο δίδυμο σεισμό της Τουρκίας το 2023. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Βάσια Γκανά.
11: Με όπλα την πολύτιμη εμπειρία τους από άλλες φυσικές καταστροφές αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό, εθελοντές της επιλεκτής ομάδας ειδικών αποστολών Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται να ρίχτουν στη μάχη για τον εντοπισμό επιζώντων στη σεισμοπληκτή Βενεζουέλα.
12: Θα μπούμε στο σχεδιασμό της ΑΦΑΤ, της τουρκικής υπηρεσίας. Υπάρχει ένα δόγμα μεταξύ των ομάδων που παρησία αγάπης και ευθύνης προσπαθείς για κοινό σκοπό, για τον συνάνθρωπο.
11: Αξιοποιώντας ντρόουν, θερμικές κάμερες και με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι Έλληνες διασώστες προσδοκούν να συνδράμουν στη νίκη της ζωής επί του θανάτου στα συντρίμια. Ενώ καθοριστικό ρόλο έχει και το τμήμα τηλεπικοινωνιών.
13: Το τμήμα το δικό μου είναι υπεύθυνο στο να ακούει τι γίνεται με αυτό. Ότι όπου και αν βρίσκονται, ό,τι εμπόδια και αν βρίσκονται, εγώ είμαι σε ένα ψηλό σημείο, οι διασώστες με τα μικρά τους ασυρμάτους, υπάρχει κάλυψη. Και από μένα και αυτοί μεταξύ τους.
11: Η αποστολή είναι ιδιαίτερα απαιτητική και υψηλού κόστους, αλλά το αίσθημα αλληλεγγύης υπερτερεί.
12: Από Θεσσαλονίκη Αθήνα, Αθήνα Μαδρίτη, Μαδρίτη Ποκοτά, Ποκοτά Βαλένσια και εκεί μας περιμένουν να μας πάνε οδικός στα σημεία που θα πρέπει να επιχειρήσουμε με το που θα φτάσουμε.
14: Το που κάνει ο Μίλτος και η ομάδα του είναι πραγματικά ηρωικό.
11: Οι εθελοντές της ελληνικής ομάδας διάσωσης έχουν συνδράμει στο μεγάλο σεισμό της Τουρκίας και άλλες φυσικές καταστροφές.
2: Ήταν το 2022 όταν καταγράφαμε τις εικόνες ντροπής με συμπολίτες μας να έχουν εγκλωβιστεί επί ώρες στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά. 4 χρόνια μετά το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Ταυτόχρονα η ίδια απόφαση ανοίγει νέο κύκλο έρευνας, ζητά να διερευνηθεί ποινικά ο ρόλος των δύο υπηρεσιακών της Τροχέας. Περισσότερα από τη Μέρη Σκανδάλη.
15: Η απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών 4,5 χρόνια μετά ζωντανεύει ξανά τις μνήμες για όσους έμειναν επί ώρες όμοιροι του χιονιά στην Αττική Οδό τον Ιανουάριο του 2022. Εγκλωβισμένοι μιλούν στον Sky για τις δραματικές ώρες που βίωσαν.
16: Εγώ για 3 ώρες ήμουνα στο αυτοκίνητο. Μετά δεν μπορούσα να βγω έξω επειδή το χιόνι είχε φτάσει μέχρι το Παμπρίζ. Δεν μπορούσα να περπατήσω και από την υπερπροσπάθεια έπεσα και θαύτηκα στο χιόνι. Τώρα με φέρατε πίσω πολύ. Για 2 ώρες δεν είχα αισθήσεις, ήμουνα νεκρός. Ξύπνησα μετά από 2 μέρες στο Νάσιο.
15: Το δικαστήριο κρίνει ένοχα 3 στελέχη της εταιρείας Αττικές Διαδρομές για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε βαθμό πλημελήματος και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή.
17: Υπήρξαν εγκληματικές παραλήψεις και ενέργειες στο πεδίο όπου παγίδευσαν, γιατί παγίδα ήταν η Αττική Οδός, χιλιάδες ανθρώπους και γλιτώσαμε την τραγωδία πραγματικά με τη βοήθεια του Θεού.
15: Για αρκετούς ο εγκλωβισμός στην Αττική Οδό εξαιτίας της κακοκαιρίας Ελπίδα είχε σοβαρές επιπτώσεις.
18: Εγώ μόλις είχα πληθύριο το νοσοκομείο και βρέθηκα ξαφνικά 8 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Αυτό έφερε επιπλοκές στο χειρουργείο. Δεν έχω ξαναπήγα στο νοσοκομείο μετά.
15: Οι υπόλοιποι 3 κατηγορούμενοι κρίθηκαν αθώοι, ενώ το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην εισαγγελία, ώστε να ελεγχθεί πιθανή τέλεση αξιόπινων πράξεων από τον τότε διευθυντή της Τροχέας Αττικής και τον τότε διοικητή Τροχέας για την Αττική Οδό.
2: Αύριο εκπνέει η προθεσμία δήλωσης των ανελκυστήρων και οι υπόχρεοι που το αμέλησαν τρέχουν να προλάβουν για να γλιτώσουν τα τσουχτερά πρόστιμα. Για να γίνεται ο έλεγχος ποιος ανελκυστήρας λειτουργεί νόμιμα και ποιος όχι, απαραίτητο εργαλείο είναι η απογραφή. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
19: Προσπαθούν να δηλώσουν τους ανελκυστήρες, να κάνουν πιστοποίηση. Είναι πολλοί ανελκυστήρες που δεν πιστοποιούνται. Δεν κάνουν πιστοποίηση πελάτες και δεν είναι και δηλωμένοι.
2: Και ενώ αύριο λίγη η προθεσμία για την απογραφή των ασανσέρ, κάποιοι τρέχουν και δεν φτάνουν. Για να εκδώσουν και τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ασφαλείας, φοβούμενοι τους μελλοντικούς ελέγχους.
20: Να γίνει για να αρχίσουμε να ξέρουμε ποιοι δεν είναι πιστοποιημένοι, ποιοι είναι πιστοποιημένοι.
2: Το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για μη δήλωση. Με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για ασανσέρ κατοικιών, 2.500 ευρώ για κτίρια επαγγελματικής ή μεικτής χρήσης. Και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό, όπως σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα, νοσοκομεία ή δημόσιες υπηρεσίες.
21: Μπορεί να μοιάζει ως μια απλή τυπική διαδικασία, όμως η καταγραφή των ανελκυστήρων έρχεται να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα δεκαετιών. Από τη στιγμή που θα υπάρχει ένας σαφής κατάλογος, θα μπορούν να προχωρήσουν και οι έλεγχοι σε σχέση με τις πιστοποιήσεις ασφαλείας.
2: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέχρι τις 19 Ιουνίου έχουν απογραφεί περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο περίπου 310.000 σε όλη τη χώρα.
22: Η ως τώρα εμπειρία δείχνει ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανελκυστήρων οι οποίοι έχουν επιθεωρηθεί, έχουν ανακαινιστεί και έχουν επιστοποιηθεί κανονικά.
2: Για δεκαετίες, η διαδικασία των ελέγχων λίμναζε μέσα σε συνεχείς παρατάσεις των προθεσμιών που δίνονταν από τις αρχές.
23: Κάθε φορά έπαιρνε παράταση 2 χρόνια, φτάσαμε στο 8 και εκ τότε υπάρχει ένα ΦΕΚ που λιμνάζει.
2: Η απογραφή των ανελκυστήρων γίνεται ηλεκτρονικά με χρήση κωδικών TaxisNet. Η Ελλάδα δεν έχει βιώσει ακόμα τον καύσωνα της Ευρώπης, τουλάχιστον μέχρι αυτήν την ώρα, αλλά ως μεσογειακή χώρα με τις θάλασσες να θερμαίνονται, την ξηρασία και τις πυρκαγιές που ξεπηδούν κάθε καλοκαίρι, βλέπει ήδη τα ολέθρια αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής. Πρώτοι το αντιλαμβάνονται οι παραγωγοί στη Σαντορίνη. Οι ηνοπαραγωγοί προσαρμόζονται στη λειψιδρία και στις εποχές που αλλάζουν χαρακτηριστικά, όπως θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
24: Σε αυτόν τον αμπελώνα της Σαντορίνης, ένα αμπέλ ηλικίας σχεδόν 90 ετών έχει ξεραθεί. Παρά το παραδοσιακό σχήμα κουλούρας που προστατεύει τα σταφύλια από τον ήλιο και τους δυνατούς ανέμους, δεν άντεξε την παρατεταμένη ζέστη και την έλλειψη νερού.
25: Δεν είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που είχε αυτή την υγρασία το βράδυ, η οποία πότιζε ουσιαστικά το αμπέλι. Αυτό λείπει πια. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
26: Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι είχαμε τους καύσωνες και την ανομπρία. Όλα αυτά έχουν συντελέσει το να τρελαθεί, ας το πω, και το φυτό. Πρώτη φορά και πέρσι και πρόπερσι, Γενάρη μήνα το αμπέλι ήταν, λες και είναι άνοιξη, με σταφύλια επάνω, οπότε το φυτό δεν κοιμάται.
24: Η κλιματική κρίση χτυπά έναν από τους πιο ιστορικούς αμπελώνες της χώρας. Η ξηρασία και η λειψιδρία απειλούν το φημισμένο ασύρτικο. Η παραγωγή μειώθηκε από περίπου 2.500 τόνους το 2022 σε μόλις 500 τόνους πέρυσι, με τους παραγωγούς να δίνουν μάχη για να σώσουν τις καλλιέργειές τους.
26: Φανταστείτε ότι περίπου τα μισά παλαιά αμπέλια, τα δικά μου εφέτος, τα έβγαλα. Είναι και θέμα επιβίωσης πια. Δεν υπάρχει σταφύλι.
24: Μπροστά στη νέα πραγματικότητα, οι οποίοι αναζητούν λύσεις. Δοκιμάζουν νέες τεχνικές εξοικονόμησης και διαχείρισης του νερού, με στόχο να κρατήσουν ζωντανό τον ιστορικό αμπελώνα της Σαντορίνης.
25: Έχουμε ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για να πάρουμε το λεγόμενο green νερό, το νερό του βιολογικού, να υδρεύσουμε, να αρδεύσουμε τον κάμπο της Σίας.
24: Αν η ζέστη και η ξηρασία επιμείνουν, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η αμπελουργία σε ολόκληρη τη Μεσόγειο θα βρεθεί μπροστά σε ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις τα επόμενα χρόνια.
2: Εκτός συνόρων, για αποκλεισμό της Τουρκίας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων έκανε λόγο σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη.
27: Δεν αναφέρεται ρητό στην Ελλάδα, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιες χώρες που βάζουν εμπόδιο, όπως λέει ο Ερντογάν, αυτό υποστηρίζει. Η Τουρκία επιμένει πως πρέπει να συμπεριληφθεί στην ευρωπαϊκή αμυντική ομπρέλα. Μάλιστα την επεκτείνει ακόμη περισσότερο, λέγοντας ότι αυτή η ομπρέλα πρέπει να ξεκινά από το Τέξας και να φτάνει μέχρι και την Άγκυρα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι μια χώρα πολύ μεγάλη, με πολύ μεγάλο στρατό, πέμπτη δύναμη όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και για να δώσει και κάποια στοιχεία είπε ότι η Τουρκία έχει σχέση με όλη την περιοχή, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία αλλά και την Ευρώπη. Σε αυτά τα πλαίσια έστειλε ένα μήνυμα προς τους νατοϊκούς και γι' αυτό λόγο περιμένει τώρα όλους αυτούς τους ηγέτες στην Άγκυρα για να επιμείνει σε αυτή την άποψή του.
0: Όσο όμως κλείνει το μάτι στη Δύση, Μανώλη, τόσο απομακρύνεται στο θέμα της ελεύθερης έκφρασης. Τώρα, μετά τα μοντέλα που βλέπαμε για διάφορους δημοσιογράφους, κοινή έρευνα για γνωστό κωμικό.
27: Ναι, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες είχε μια παράσταση στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, αργότερα δημοσιοποιήθηκε στο YouTube. 6 εκατομμύρια παρακολούθησαν τον Ντενίς Γιοκτάς, όπου μεταξύ πολλών, σατήρησε και τον Κρέμι Μάμουρου που είναι στη φύλακη κτλ. Μεταξύ αυτών, σατήρησε και τον Ρετζέπτα Τάιπ Ερντογάν. Τον χαρακτήρισε έναν δικτάτορα, ο οποίος ήταν ντροπαλός και τώρα έγινε ένας άνθρωπος που έχει συμφιλειωθεί ότι είναι δικτάτορας. Αυτό προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις στο κυβερνητικό κόμμα, ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, απαγορεύτηκαν αυτά τα αποσπάσματα στο X, στο Twitter. Ο ίδιος βρίσκεται στο εξωτερικό, είπε ότι αν χρειαστεί θα επιστρέψω, είμαι σε διακοπές. Δεν ξέρουμε αν είναι σε διακοπές ή θα επιστρέψει. Αλλά όλο αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση και πολύ μεγάλη συζήτηση. Όταν τουλάχιστον 6 εκατομμύρια στο YouTube, συνολικά 12-15 εκατομμύρια Τούρκοι παρακολούθησαν αυτό το απόσπασμα, ήρθε και η κυβερνητική αντίδραση, όπως λένε τουλάχιστον τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, τα νέα αποκτήματα του Παναθηναϊκού, De Frey και Rastonder, πέρασαν από ιατρικές εξετάσεις και την Τετάρτη θα παρακολουθήσουν τον πρώτο φιλικό αγώνα των Πράσινων με αντίπαλο την Χέλμοντ. Όλες τις αναμετρήσεις προετοιμασίας του Τριφυλιού, καθώς και την Revanche με την Πάξη στις 30 Ιουλίου για το Conference League, θα μπορέσετε να τις παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky.
1: Ο υψηλός ομοσφόρ Έλμιν Ράστοντερ περάσε σήμερα από ιατρικές εξετάσεις στην Αθήνα. Ο Ολλανδός πύργος Στέφαν Ντε Φράι στο Άμστερνταμ. Και οι δύο τους θα συναντηθούν στο Άπελντον και θα παρακολουθήσουν την Τετάρτη τα αποκαλυπτήρια του νέου Παναθηναϊκού. Οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Χέλμοντ στις 6 το απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση από την τηλεόραση του Sky. Το ζεστό ως ευπαρέστης του Μεντι Λίμπαρ στον Κώστα Φορτούνη ξεχώρισε στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν. Στους ερυθρόλευκους επέστρεψαν ο Ρώμα Γιάρεμτσουκ αλλά και ο Νταβίτ Κάρμου στην τρίτη θητεία του με την ομάδα του Πειραιά. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση στην Augsburg ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Στα κίτρινο-μαύρα αντίθηκε η παραλία του Βόλου για το τρόπαιο της πρωταθλητριάς ΑΕΚ. Στο μπάσκετ η ΑΕΚ θωράκισε τη ρακέτα της με τον Ιγυριανό Νέλι Τζόζεφ που έκανε θράψη στη Στρασβούργ. Το 25χρονο σέντερ ύψους 2 μέτρων και 6 εκατοστών υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με τίσχες απολαβές 700.000 ευρώ.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Spieler, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με take away ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρκια.

να αποφασίζω και κλεισμένων των θυρών. Είμαι από αυτούς που πάντα μένουνε απ' έξω, γιατί δεν έχω

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ήρθες ζεστός από ταξίδι, 10 φορές το γύρο της γης. Έλειπες

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Τόσο τα χρόνια τι περνούν, χύμα αναμνήσεις ξενυχτούν, γλάρι αλύτρωτα τραγούδια ξετυλίγουν. Για αγάπες άγριες του νοτιά, ναυάγια μπάρκα, μάτια υγρά, μάτια υγρά.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ελμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

είσαι.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.